0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος. Τα τραγούδια επιλέγει η Άννα Γιανακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε

ψυχή αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο, κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο, πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει, εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό. Οράματα, προγράμματα, ελπίδες με τη δόση, διαρημεροκάματα και πλήξεις τα ρεπό. Γλαστρούλα στον ακάλυπτο να δώσει λίγο χρόνο.

πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώτα γιατί έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάτια.

και μέχρι τότε δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε και άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε

την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ'

είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

your time. Get your time. Like a train.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγική κατάληξη για έναν δανό χειριστή και έναν Έλληνα μεταφραστή είχε το απόγευμα χθες η σύγκρουση δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Αγκούστα Μπέλ στη διάρκεια της εναέριας δασοπυρόσβεσης στην πυρκαγιά της Ψάθας. Το ένα από τα δύο ελικόπτερα κατά τη σύγκρουση διαλύθηκε στον αέρα και κατέπεσε φλεγόμενο στον επαρχιακό δρόμο Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων. Μονάδα του ΕΚΑΒ εντόπισε και μετέφερε τα δύο μέλη του πληρώματος χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τα μέλη του άλλου πληρώματος, του δεύτερου ελικοπτέρου, είναι ελαφρά τραυματίες και διακομίστηκαν επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα μετέβησαν το απόγευμα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Τη βαθιά της θλίψη για το θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου, το οποίο συνετρίβει ενώ επιχειρούσε στη μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων, έγραψε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα στο Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και ειδικότερα προς το πεδίο Φωλής στο Κανδύλι. Στο Κρύο Πηγάδι η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές, καθώς έχουν καεί κατοικίες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια. Στην περιοχή Κανδύλη καταβάλλονται προσπάθειες για την απομάκρυνση των κατοίκων με ασφάλεια, καθώς η πυρκαγιά μπαίνει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Οι φλόγες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, βρίσκονται κοντά στις αυλές των σπιτιών, ενώ αναπτερώνονται οι ελπίδες από το γεγονός ότι με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν να επιχειρούν ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Σε 33 συλλήψεις έχουν προχωρήσει από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς. Από αυτές οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 70.000 ευρώ. Κυβερνητικές συσκέψεις και συντονισμός των ενεργειών τις επόμενες ώρες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, με στόχο μεταξύ άλλων την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σίμης και της Βραχονισίδας Εσκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ανήγγειλα για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ και σημείωσε ότι υπάρχει συμφωνία με το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρολαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Στη Γάζα τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστολυρικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη, 4 Αυγούστου, από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Τουλάχιστον 14 άτομα σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από αστυνομικό τμήμα στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με ομάδα διάσωσης και τοπικό αξιωματούχο. Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Καμπάλ, στην περιφέρεια Σουάτ. Στην ίδια περιοχή πραγματοποιούνταν συγκέντρωση των κατοίκων υπέρ της αστυνομίας, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν η συγκεκριμένη συγκέντρωση ήταν στόχος της επίθεσης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, αυθεντικός εκπρόσωπος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει κατά τόπου στην κεντρική Μακεδονία τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νότιο-ανατολική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Δευτέρα σήμερα 3 Αυγούστου, ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και ευρύτερα. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα η Παπακοσταντίνου. Από 98,3 Μεγάκλειου στα FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2410-62-7020 και 62-7021. ertlarisaspapakert.gr το email του σταθμού. Το Viber 6930-078-326 για τα δικά σας μηνύματα. Να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το εορτολόγιο Αγίου Ολυμπίου Μάρτυρος του επάρχου Αγία Σαλόμης της Μυροφόρου. Ο Ολύμπιος με την Σαλόμη. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλόβς. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου και δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Η πρωτοβουλία είναι και στην κοινότητα του συνδρόμου Κλόβς, ένα οργανισμό που ξεκίνησε από τη μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε με το συγκεκριμένο το 2009. Το σύνδρομο υπερανάπτυξης είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από αύξηση του όγκου των ιστών. Ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, ενώ άλλα εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Το σύνδρομο αυτό προκαλείται από μεταλλάξεις σε ένα γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση της ομώνυμης πρωτεΐνης, η οποία συμμετέχει στην αγγειογένεση και σε ορισμένες άλλες βιολογικές διεργασίες. Συνδέεται με άλλα σύνδρομα υπερανάπτυξης όπως η μη υπερτροφία, το σύνδρομο Πρωτέως και το σύνδρομο Sturge-Weber. Περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον γερμανό γιατρό Hermann Friedberg το 1867. Αναγνωρίστηκε επίσημα το 2007. Το Κλόβς είναι ακρονίμιο που περιγράφει τα κύρια συμπτώματα του συνδρόμου και σημαίνει συγγενής λιπωματώδης ασύμμετρη υπεράυξη του κορμού με λεμφικές, τριχοειδείς, φλεβικές και μεικτού τύπου αγγειακές δυσπλασίες. Είναι εξαιρετικά σπάνιο, μόνο περίπου 200 άτομα από όλο τον κόσμο έχουν διαγνωστεί με αυτή τη διαταραχή. Η σπανιότητά του σημαίνει ότι η έρευνα δεν χρηματοδοτείται παρκώς, γεγονός που με τη σειρά του σημαίνει ότι οι οικογένειες των ασθενών με σύνδρομο Κλόβς συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, υποστήριξη και αποτελεσματικές επιλογές θεραπείας. Αυτά. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Περισσότερα από 111.000 στρέμματα καμένα από τις δασικές πυρκαγιές σε Βιωτία και Αττική, με βάση βεβαίως τη δορυφορική εικόνα πολύ υψηλής ανάλυσης. Από το δορυφόρο Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Κυριακής χθες, επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και αποκαλύπτουν βεβαίως την έκταση της περιοχής που χτυπήθηκε από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Βιωτία και το Πόρτο Γερμενό στην Αττική. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων, μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής, η οποία συνεχίζει βεβαίως να καίει ακόμη. Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 111.000 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Εκτάσεις αυτές βεβαίως, εφόσον οι φωτιές συνεχίζονται, αντιλαμβάνεστε ότι μεγαλώνουν. Μέχρι χθες το μεσημέρι είχαμε 111.000 στρέμματα καμένα, με βάση την ανάλυση από τον δορυφόρο Sentinel-2. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε, η οποία προβλέπεται να είναι άκρος καλοκαιρινή και ιδιαίτερος θερμή. Για να τα δούμε αναλυτικότερα, σήμερα στη Λάρισα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, θα έχουμε 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και 3 μποφόρα από τις 6 το απόγευμα και μετά, 4 μποφόρα μετά τις 9 το βράδυ. Το βραδάκι θα έχει δροσιά δηλαδή, θα φυσάει. Αύριο Τρίτη, η θερμοκρασία ανεβαίνει από τους 37 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία την Δευτέρα, πάμε στους 38. Αύριο,
Τρία μποφόρια άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά, μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ, με ηλιοφάνεια. Την Τετάρτη παραμένουμε στους 38 βαθμούς, θα έχουμε τρία μποφόρ το πρωί μέχρι και τις 9 και μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουμε 4 μποφόρ ανέμους την Τετάρτη και τρία μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ. Το πρωί θα έχουμε αρκετά σύννεφα που θα ρεώσουν στη συνέχεια πρωί της Τετάρτης. Την Πέμπτη 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 3 με 4 αποφόρια άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή πάμε για 38, καθαρός καιρός, 3 αποφόρια άνεμοι από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και το Σάββατο έχουμε 39 βαθμούς, καθαρός καιρός, 1 με 2 αποφόρια άνεμοι. Το Σάββατο από ό,τι φαίνεται θα είναι η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας με 39 βαθμούς για τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Δευτέρα 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 3 αποφόρια άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα και 3 αποφόρια επίσης μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο Τρίτη πάμε για 36 βαθμούς, ανεβαίνει κατά τη θερμοκρασία και θα έχουμε ανέμους, 3 αποφόρια μετά τις 6 το απόγευμα. Την Τετάρτη παραμένουμε στους 36 βαθμούς. Θα έχει αρκετά σύννεφα εκεί προς το μεσημεράκι που θα ρεώσουν στη συνέχεια. Την Πέμπτη 36 βαθμοί, 3 με 4 αποφόροι άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, 4 αποφόροι θα είναι από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Με ηλιοφάνεια την Παρασκευή 36 βαθμούς σταθερά και το Σάββατο 37. Αυτά όσον αφορά και τα Τρίκαλα, το σκηνικό του καιρού, και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Δευτέρα 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός, 3 αποφόρια άνεμοι από τις 9 το βράδυ και μετά. Την Τρίτη 36 βαθμοί επίσης, τα ίδια. Την Τετάρτη 37 βαθμοί, ανεβαίνει κατά τη, το πρωί θα έχουμε 3 αποφόρ μέχρι και τις 12 το μεσημέρι και μετά τις 9 το βράδυ επίσης 3 αποφόρ. Την Πέμπτη 36 βαθμοί, 3 με 4 αποφόροι άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, 4 αποφόρα από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή για 37 βαθμοί, ηλιοφάνεια, και το Σάββατο επίσης 37 βαθμοί. Κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, να ξεκινήσουμε λίγο πριν πάμε στις φωτιές, να δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πρόκειται να ξεκινήσουν σήμερα Δευτέρα. Αποφάσισε να αναβάλει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επιλέγοντας να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματική οδό. Προφανώς δεν θέλουν να δεχθούν επίθεση, γνώριζαν την έκταση της επίθεσης επειδή έβλεπαν ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη, δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή σε δημοσιογράφους, επιβαίνοντας το προεδρικό σκάφος του Air Force One. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε του Ουάσιγκτον εισέρχεται πλέον σε φάση διαπραγματεύσεων με την Τεχεράν, επισημένοντας πως αυτό που κάνουμε τώρα είναι να συνομιλούμε μαζί του στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία ξεκινάει το απόγευμα της Δευτέρα, σήμερα το απόγευμα δηλαδή, χωρίς να αποκαλύψει τον τόπο διεξαγωγής των συνομιλίων ή ποιοι θα πάρουν μέρος. Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παραχωρήσει από τις απειλές για μια μαζική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, την οποία έχει περιγράψει ως τη μεγαλύτερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι πλέον διαμορφώνεται το περίγραμμα μιας συμφωνίας. Εξηγώντας την απόφασή του, δήλωσε ότι δέχτηκε κλήσεις τόσο από την Τεχεράνη όσο και από συμμάχους στον ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, να μην προχωρήσει στα σχεδιαζόμενα πλήγματα. Όταν οι σύμμαχοι ζητούν να το αναβάλεις, πρέπει να δεις αν υπάρχει περιθώριο. Ο λόγος που το ζητούν είναι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, είπε ο ίδιος. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή συμφωνία θα αφορά αρχικά τα στενά του Ορμούζ και στη συνέχεια το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως είπε χαρακτηριστικά την αποπυρηνικοποίηση της χώρας. Πρόθεσε ακόμη ότι ο διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου, πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, είχε ταχθεί κατά των στρατιωτικών πληγμάτων, προειδοποιώντας για σοβαρές και απρόβλεπτες συνέπειες στην περιοχή. Και όχι μόνο στην περιοχή, για όλο τον πλανήτη, όσον αφορά βεβαίως τα ενεργειακά αποθέματα. I'm a substitute for another guy. I look pretty tall, but my heels are high. The sympathy.
Να συμπληρώσουμε, να υπενθυμίσουμε μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος πόλεμος που θα διαρκούσε 3 με 4 εβδομάδες σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και τα όσα έλεγε η πλευρά της Αμερικής έχει συμπληρώσει ήδη 5 μήνες και προχωράμε ακάθεκτη. Για να δούμε τώρα αν αυτές οι διαπραγματεύσεις που όπως λέει ο πρόεδρος της Αμερικής ο Ντόναλντ Τραμπ θα ξεκινήσουν σήμερα το απόγευμα θα δείξουν ότι υπάρχει ελπίδα για τη διπλωματία αν και είναι δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό που ξεκίνησε όπως αντιλαμβάνεστε δεν σταματάει εύκολα. Έχουμε ήδη συμπληρώσει 5 μήνες με διάφορα, περνώντας από διάφορες φάσεις και από ό,τι φαίνεται προς το παρόν ανοίγει έτσι ένα παράθυρο για να αποκλιμακωθούν τα πράγματα. Για να δούμε τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Προέδρου της Αμερικής ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα χτυπήσουν στο Ιράν. Και για τη συμφωνία, τα όσα είπε για τη συμφωνία για τον τερματισμό του συγκρούσεως στη Μέση Ανατολή, να το δούμε και να μην το πιστέψουμε, έτσι δεν λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, εάν και εφόσον βεβαίως βρεθεί βγει λευκός καπνός θα μπορούν να τα δεξαμενόπλια μεταφοράς πετρελαίου να αποπλέψουν τον Περσικό κόλπο γιατί έχουν εγκλωβιστεί σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και άλλων προϊόντων λόγω των εχθροπραξιών και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και τα λιπάσματα. 5% σημείωσε το πτώση το αμερικανικό πετρέλαιο, 80,79 δολάρια το βαρέλι το βράδυ της Κυριακής και αντίστοιχη πτώση 5% κατέγραψε και το πετρέλαιο Brent υποχωρώντας τα 83,87 δολάρια το βαρέλι. Εμείς εδώ βεβαίως οι τιμές της βενζίνης έχουν ξεφύγει από τα 2 ευρώ και του πετρελαίου εκεί γύρω στα 2 ευρώ. Για να δούμε πότε θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται τουλάχιστον οι τιμές και στη βενζίνη αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης.

Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 26 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται και με τις φωτιές. Στη Δυτική Αττική έχουμε κρίσιμες ώρες στο Κανδύλι. Η πυρκαγιά μπήκε στην Αγία Σκέπη, όπως αναφέρει στην πρώτη σελίδα του Earth News. Θα τα δούμε αυτά ευθύς αμέσως μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

7 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του σταθμού. Επιστρέψαμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα. Έτσι επιγραμματικά έχουμε την χρήσιμες ώρες στο Κανδύλι. Η πυρκαγιά μπήκε στην Αγία Σκέπη και στη Δυτική Αττική. Παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, όπως γράφει το Air News στην πρώτη του σελίδα. Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν διάκοπα στο κρύο πηγάδι. Το δεύτερο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Στο κρύο πηγάδι, η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές, καθώς έχουν καεί κατοικίες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια. Στο Κανδύλι έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες ώρες η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων. Η πυρκαγιά μπαίνει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Οι φλόγες βρίσκονται κοντά στις αυλές των σπιτιών των και το θετικό είναι ότι με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι του Κανδυλίου της Αγίας Σκέπης και της περιοχής Μπάσικα να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Νέα Πέραμο. Η έκταση που έχει διανύσει η πυρκαγιά από την περασμένη Παρασκευή προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η απόσταση από το Κανδύλι έως τη Νέα Πέραμο είναι μικρότερη από 10 χιλιόμετρα, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε λίγα 24 ώρα. Πίσω από την περιοχή βρίσκονται οι πρόποδες του όρους Πατέρα, που εξακολουθεί να καίει ένα ιδιαίτερα ενεργό μετώπο το οποίο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρακολουθούν διαρκώς. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες χρησιμοποιώντας φάρους και ηχητικά σήματα, καλώντας όσους παραμένουν στις διάσπαστες κατοικίες να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή. Η φωτιά παρουσιάζει διακυμάνσεις στην έντασή της, καθώς άλλοτε αλαζοπυρώνεται και άλλοτε υποχωρεί. Οι άνεμοι μεταβάλλονται συνεχώς, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν κατευθύνουν τις φλόγες προς κατοικημένες περιοχές, αλλά κυρίως προς τα νότια και τα νότια-ανατολικά. Ο κίνδυνος παραμένει ψηλός και κανείς δεν εφησυχάζει. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Λοιπόν, στη Νέα Πέραμο υπάρχει, τουλάχιστον και στο Κανδύλι έχω φυλάξει σκοπιά. Όταν υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία και από τη Νέα Πέραμο έχω περάσει, υπάρχει το πεδίο. Το σημείο που βρίσκεται το μέτωπο απέχει περίπου 8 με 9 χιλιόμετρα από τη Νέα Πέραμο και περίπου 500 μέτρα από το πεδίο. Το σημείο που βρίσκεται το μέτωπο απέχει περίπου 8 με 9 χιλιόμετρα από τη Νέα Πέραμο και περίπου 500 μέτρα από το

Πάντω τον Αύγουστο έχει μελτέμια, έτσι. Αυτά τα ξέρουμε. Τώρα, όσον αφορά την πτώση της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων και την πτώση του ενός στην Ψάθα, αναταράξεις, αν είναι μη ανθρώπινο λάθος, είναι τα σενάρια που εξετάζονται. Για την τραγωδία αυτή, το είδαμε βεβαίως στα τηλεοπτικά πλάνα πώς εξελίχθηκε. Αναταράξεις και πλευρική άνεμη, τεχνική βλάβη, εξάντληση και στρες λόγω των αλλεπάλληλων επιχειρήσεων, λάθος οδηγίες, η ασφαλμένη ερμηνεία οδηγιών κατά το συντονισμό είναι μερικά από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες της μοιραίας σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων του προσβεστικού σώματος στην περιοχή της Ψάθας. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκροί ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής. Με ελαφρά τραύματα διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ο Βρετανός πιλότος του δεύτερου εναέριου μέσου και ο Έλληνας μεταφραστής. Τα πληρώματα ήταν ιδιώτες και είχαν διατεθεί στο πυροσβεστικό σώμα από την εταιρεία μίσθωσης των ελικοπτέρων. Λοιπόν, αυτά έτσι από την εσωτερική επικαιρότητα, ούτως ή άλλως θα μας απασχολήσουν και σήμερα τα όσα συμβαίνουν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Ας ελπίσουμε ότι θα αρχίσει να εκτονώνεται η κατάσταση, γιατί υπάρχει πολύς πόνος και πολλή δυστυχία που έχουν σκορπίσει άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους. Τους σκόπους μιας ζωής τους ήταν να γίνονται στάχτες κυριολεκτικά, στάχτες και από καΐδια. Να περάσουμε λίγο εδώ στα δικά μας. Στην τοπική επικαιρότητα,

Λοιπόν, η περιφέρεια παρουσίασε, έστειλε μάλλον τις σχετικές προτάσεις που έχουν σχέση με το υδατικό θέμα στο πλαίσιο του σχεδίου της διαβούλευσης για το σχέδιο εθνικής στρατηγικής για τα ύδατα. 9 στοχευμένες προτάσεις κατέθεσε η περιφέρεια, που περιλαμβάνουν βεβαίως τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τον Πηνειό, τη λεκάνη του Καλέντζη και τα αστικά ρέματα στο Βόλο, το σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο με μετεωρολογικά και υδρολογικά δεδομένα, καθώς και τα εργαλεία πρόγνωσης σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς. Αυτά όλα βεβαίως μας τα έχει παρουσιάσει εμάς ο εκπρόσωπος των μέσων ενημέρωσης και στα τηλεοπτικά δίκτυα ο κ. Κουρέτας για το πώς λειτουργεί το συντονιστικό, πώς παρακολουθεί με τα σταθμήματα τη στάθμη και την ροή των ποταμών, ιδιαίτερα σε περιόδους που έχουμε έτσι έντονα καιρικά φαινόμενα, ώστε να υπάρχει μια όσο το δυνατόν ασφαλέστερη πρόγνωση και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Τώρα, όσον αφορά την Κάρλα, προωθείται η αναμόρφωση με βάση τις προτάσεις περιφέρειας του αρδευτικού μοντέλου. Έχουν προετοιμαστεί παρεμβάσεις τεχνητού εμπλουτισμού υδροφορέων και λύσεων βασισμένων στη φύση. Οι δράσεις αυτές πρέπει να αναγνωριστούν και να συνδεθούν σε ένα ενιαίο πιλωτικό πρόγραμμα εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τη Θεσσαλία. Τα πράγματα σίγουρα είναι καλύτερα όσον αφορά την επάρκεια των υδατικών υποθεμάτων το φετινό καλοκαίρι σε σχέση με το περσινό, που είχαμε σχεδόν 50% μείωση στα αποθέματα, στο νερό που καλούνταν να διαχειριστούν για να ποτίσουν οι αγρότες. Υπάρχει βεβαίως και το θέμα με το νομοσχέδιο που συζητήθηκε στη Βουλή και προβλέπει συγχωνεύσεις ΔΕΙΑ με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ, για το οποίο υπάρχουν αντιδράσεις από τους Δήμους και την Ένωση των ΔΕΙΑ και αναμένεται βεβαίως να κατατεθούν, όπως ανέφερε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας ο Δήμαρχος Θλασσινών κ. Μαμάκος, αναμένεται να κατατεθούν και να κινηθούν και νομικά οι ηθυγόμενοι εναντίον των συγκεκριμένων αποφάσεων, γιατί υπάρχει, τουλάχιστον όπως είπε ο κύριος Μαμάκος, ότι υπάρχει αντισυνταγματικότητα προσκούρηση στο Σύνταγμα και στην απόφαση βεβαίως του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχει σχέση με τα νερά. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά

τις προτάσεις της περιφέρειας Θεσσαλίας για το νερό. Να παραμένουμε λίγο σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα για την αγροτική οδοπία, γιατί εγκρίθηκαν αρκετά έργα για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 242 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ στο νομό Λάρισας θα υλοποιηθούν 21 έργα προϋπολογισμού 11,8 εκατομμύρια, σχεδόν 12 εκατομμύρια ευρώ, σε όλους τους δήμους. Στόχος βεβαίως είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες πρόσβασης για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους προς τα χωράφια τους και τις κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις. Μιλάμε για το Δήμο Αγιάς, το Δήμο Λασόνας, το Δήμο Κιλελέ, το Δήμο Λάρισας, το Δήμο Τεμπών, το Δήμο Τυρνάβολο και το Δήμο Φαρσάλων, που περιλαμβάνονται αυτά τα έργα. Και από ό,τι βλέπω εδώ, στο Δήμο Αγιάς υπάρχουν 5 παρεμβάσεις που θα γίνουν σε διάφορες περιοχές έτσι αγροτικές, 4 στον Δήμο Λασόνας, 1 στο Δήμο Κιλελέρ, 5 στο Δήμο Λάρισας, 4 στο Δήμο Τεμπών, 1 στο Δήμο Τυρνάβου και 1 στο Δήμο Φαρσάλων. Είναι τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν με κονδύλια της τάξης των 11,8 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, νομίζω ότι έχουμε διαπιστώσει όλοι. Να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με το πώς τρέχουν τα πράγματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σχετικά φτωχός όσον αφορά την τουριστική κίνηση και τις πληρότητες. Και εξυπακούεται ότι στα τουριστικά καταλήμματα βεβαίως οι ελπίδες στρέφονται τώρα για τον τρέχοντα μήνα, τον Αύγουστο, που συνδέεται έτσι με την κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Η ακρίβεια επηρεάζει την οικονομική δυνατότητα πολλών. Ούτως ή άλλως υπήρξαν και έρευνες και σχετικές έτσι στην ειδησιογραφία που έλεγαν ότι ένας στους δύο Έλληνες θα μπορέσει φέτος να κάνει διακοπές κάποιες μια εβδομάδα περίπου και κάποιες μέρες. Άνοδος στα καύσιμα, μια αβεβαιότητα που υπάρχει, χαλάνε την ψυχολογία και για τον αριθμό των ημερών, τις εκδρομές αλλά και τα ταξίδια που θα ήθελαν να κάνουν κάποιοι. Κάπως έτσι το πρώτο δίμηνο του καλοκαιριού μάλλον χαρακτηρίζεται σχετικά φτωχό σίγουρα σε σχέση με πέρυσι. Άρχισε με ένα δύσκολο Ιούνιο το φετινό καλοκαίρι και συνεχίστηκε με τον Ιούλιο που θα μπορούσε βεβαίως να είχε αποδώσει πολλά περισσότερα. Ο Αύγουστος έχει υψηλές πληρότητες γιατί οι περισσότεροι βεβαίως Έλληνες επιλέγουν, όσοι μπορούν βεβαίως και αντέχουν οικονομικά, αυτό το μήνα για τις διακοπές τους. Οπότε η αύξηση στην επισκεψιμότητα είναι κάτι φυσιολογικό. Οι ξενοδόχοι επισημαίνουν ότι ακόμη και τον Αύγουστο φαίνεται να έχει μικρή σεζόν. Η κορύφωση είναι στο διάστημα των ενδιάμεσων δύο εβδομάδων τρέχοντος μηνός. Μάλιστα. Ουσιαστικά εκεί από τις 7 Αυγούστου, 15 Αυγούστου και την εβδομάδα μετά το 15 Αυγούστου, κάπου εκεί. Υπάρχουν κάποια εθαρρυντικά σημάδια βεβαίως και για το Σεπτέμβριο. Είναι κάποιοι που επιλέγουν και το Σεπτέμβριο για να κάνουν διακοπές. Ο πρόεδρος πάντως της Ένωσης Ξενοδόχων στη Μαγνησία, ο κ. Ζαφύρης, είπε ότι ο Ιούλιος δεν είχε τα αποτελέσματα που προσδοκούσαν οι ξενοδόχοι. Θα μπορούσαν να είναι υψηλότερες οι πληρότητες που σημειώθηκαν. Τα ποσοστά ήταν λίγο χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι και βεβαίως υπάρχει, όπως είπαμε, γενικότερα ένα κλίμα βεβαιότητας και η ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών και κάπως έτσι καταγράφονται χαμηλότερες πτήσεις και στον τουρισμό.

Για βαριά εσωστρέφεια που ταλανίζει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο τα τελευταία χρόνια, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Ελλάδας, ο κ. Γιαννακόπουλος, παρεμβαίνοντας βεβαίως στα όσα συμβαίνουν. Για ορισμένες δικαστικές αλλά και άστοχες υπουργικές αποφάσεις που την πυροδότησαν αυτή την εσωστρέφεια, προσθέτει ο κ. Γιαννακόπουλος, με αποτέλεσμα να τον εκτρέψουν από την κύρια αποστολή του και να τον αδρανοποιήσουν. Επιστέγασμα όλων αυτών είναι ο διορισμός Διοικού σας Επιτροπής από τον Υπουργό Υγείας, μια δυσάρεστη παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Αναφέρει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάσης. Για να ξεφύγουμε από όλα αυτά, βέβαια, τι προτείνει το θέμα και να πάμε ένα βήμα μπροστά, όπως αναφέρει ο ίδιος. Επιβάλλεται πολύ γρήγορα ο Πανελλήνιος Ιατρικός Συλλόγος να ανακτήσει το κύρος του, την αξιοπιστία του, αλλά κυρίως τον θεσμικό και το συνδικαλιστικό του ρόλο. Και αυτό μπορεί να γίνει με άμεσες εκλογές και με τη συμμετοχή ολόκληρου του εκλογικού σώματος, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου τον Ιούνιο, χωρίς αποκλεισμούς και με παράλληλη δέσμευση όλων των παρατάξεων να σταματήσουν τις δικαστικές προσφυγές και τον αλληλοσπαραγμό. Μάλιστα.

Στην καρδιά της Ελασσόνας είχαμε έναν 55χρονο δικυκλιστή νεκρό, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο Εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Χρειάζεται προσοχή. Είναι κρίμα να χάνονται άδικα ζωές στην άσφαλτο.

Είχαμε και ένα ατύχημα σε αγροτική περιοχή του Δήμου Κιλεδέρ κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Μια 25χρονη υπέστη ακροτηριασμό στο δεξί της χείρα. Χθες το πρωί, ενώ χρησιμοποιούσε μηχάνημα για την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, το χέρι της εγκλωβίστηκε στο μηχάνημα με αποτέλεσμα να ακροτηριαστούν ο δείκτης και ο αντίχειρας του δεξιού της χεριού. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο. Συνέδραμαν και οι άνδρες της ομάδας Δίας για να επισπευστεί η μεταφορά της. Και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, οι γιατροί αποφάσισαν τη διακομιδή της στο ΚΑΤ της Αθήνας, όπου εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό θα επιχειρήσει βεβαίως να επέμβει χειρουργικά και να προσπαθήσει να συμπουλήσει τα δύο κόμματα της δάχτυλας. Ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Η ώρα είναι 7 και 48 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρόλο του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ερτλάρη, σας πρώτη καλημέρα. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-70-20 και 62-70-21. Ερτλάρη, σας papakia.gr το email του σταθμού. 6930-078-326 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Επενδυτής για το σταθμό του Πλαταμόνα, γράφει η Ελευθερία στο πρώτο θέμα. Αναζητείται από τη ΓΕΟΣΕ για μακροχρόνια αξιοποίηση του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού. Στόχος η μετατροπή του εγκαταλελειμμένου συγκροτήματος σε σύγχρονο πόλο φιλοξενίας, εστίασης πολιτισμού αναψυχής και εμπορικών δραστηριοτήτων. Σιδηροδρομικοί ζητούν την ανάδειξη της ιστορικής γραμμής. Επιστρέφει η Αγία Παρασκευή. Η νέα πεζογέφυρα φέρνει πιο κοντά την επαναλειτουργία του προσκυνήματος της Αγίας Παρασκευής 3 χρόνια μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Κλείνουν προγράμματα κατοικίας. Στα τέλη Αυγούστου, πάνω από 75.000 σπίτια υποψήφια για ανακαίνιση με επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Το Άλσος ξαναζωντανεύει. Σε έκταση 70 στρεμμάτων δημιουργούνται νέοι χώροι άθλησης αναψυχής και κοινωνικοποίησης για όλες τις ηλικίες. Σχέδιο για τα νερά ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Διεκδικεί πιλωτική εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής με χρηματοδότηση, χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Αθέατοι γείτονες ζουν στην πόλη της Λάρισας. Κουκουβάγες, γεράκια, σκατζόχυροι και αλεπούδες βρίσκουν καταφύγιο στα πάρκα, στον Πινιό και στις γειτονιές της. Δροσερά καταφύγια για τις καυτές ημέρες. Πάρκα, Άλση, ο Πινιός, το Αλκαζάρ και η δημοτική πισίνα προσφέρουν ανάσες δροσιά στους Λαρισαίους που παραμένουν στην πόλη τις ζεστές ημέρες του Αυγούστου. Ενθουσίαση εκδήλωση για τα άτομα με αναπηρία στη Βελίκα. Κουτιά αγάπης για βρέφη. Μεγάλη συμμετοχή στη δωρεάν δράση Baby Swimming που διοργάνωσαν η Wonder Mamas και το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων. Ουρές και οργή για τις παλιές ταυτότητες. Έληξε προθεσμία για ταξίδια με τις παλιές ταυτότητες ενώ 130 πολίτες διαμαρτύρθηκαν για το κλειστό γραφείο διαβατηρίων Λάρισας. Δεν είναι μόνο εδώ στη Λάρισα, σε όλη την Ελλάδα είχαμε τέτοιους. Μάλλον σε αρκετές περιοχές είχαμε ουρές, γιατί προφανώς ένα μεγάλο μέρος των πολιτών δεν καλοβλέπει, να το πούμε έτσι, να το θέσουμε κομψά, τις καινούργιες ταυτότητες και τον προσωπικό αριθμό. Αυτό έχει καταγραφεί νομίζω, εκ του αποτελέσματος φαίνεται. Πανσέλινος με Άργον στην πλατεία Επιδάνου, ξεχωριστή μουσική βραδιά στα Φάρσαλα. Πέθανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, διακοπή υδροδότησης στην Ελασσόνα, παραδοσιακά τραγούδια αφιερωμένα στην Παναγιά. Νεκρός σε τροχαίο με μηχανή, νέα άσφαλτο στην οδό Παναγούλη. Στάχτη εκατοντάδες στρέμματα στα Φάρσαλα. Σέρβιραν ποτά σε ανήλικες και παρίστανε το λογιστή σε ηλικιωμένη. Και τα χτυπήματα από τον χώρο των σπορ. ΑΕΛ, η χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών της, το 7ο σε αποτίμηση εν ψυχοδυναμικό της κατηγορίας. Η ΑΕΛ, παρότι δεν ολοκλήρωσε τις μεταγραφικές κινήσεις, αυτή τη στιγμή έχει το 7ο σε χρηματοδότηση αξία έμψυχο δυναμικό σύμφωνα με την Transfer Market. Στίβος, Λαρισινή εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ανδρέας Παπαστεργίου και Κριστίνα Γνωστοπούλου. Αυτά από την πρώτη σέλιδα της εφημερίδας Ελευθερία. Πάμε και στην εφημερίδα Κόσμος. Έργα εκατομμυρίων για την αγροτική οδοπία. Εγκρίθηκαν 21 προτάσεις ύψους 11,8 εκατομμυρίων ευρώ στο νομό Λάρισας. Θανατηφόρο τροχείο με νεκρό 55χρονο δικυκλιστή στην καριά της Ελασσόνας. Παράταση για τον διαγωνισμό για την απελευθέρωση του ΚΤΕΛ στη Θεσσαλία. Και Λάρισα ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της. Λοιπόν, αυτά και με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Μα πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για να δελτίωσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Κέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Κανδύλη, Μπότσικα και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι οι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονησίδα σε Σκλή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των βασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες δομές. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι σήμερα, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Τσιαντούλη. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος. Γιατί καλέσαμε τον κύριο Τσιαντούλη? Γιατί υπάρχει μια προσφυγή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το όσα συμβαίνουν με την παραγωγή ενέργειας από τους κατόχους μικρών φωτοβολταϊκών μονάδων. Καλημέρα κύριε Τσιαντούλη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα κύριε Γιάζο, καλό μήνα.
0: Για πείτε μας λίγο, γιατί φτάσατε? Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το τελευταίο βήμα. Είχατε ξεκινήσει σιγά σιγά να προειδοποιείτε το αρμόδιο Υπουργείο ότι θα κλιμακώσετε τις ενέργειές σας και φτάσατε, νομίζω, ότι πλέον είμαστε στο ανώτατο επίπεδο που μπορείτε να κάνετε, να κινηθείτε έτσι θεσμικά για να διεκδικήσετε κάποια ζητήματα. Και θα ήθελα λίγο να τα πούμε λίγο αναλυτικότερα. Γιατί φτάσατε σε αυτό το σημείο και πώς φτάσατε εδώ?
1: Έχουμε εδώ και τουλάχιστον 1,5-2 χρόνια που έχουμε συνεχώς περικοπές στα μικρά φωτοβολταϊκά. Έχουμε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο, μιλήσαμε, τους αναδείξαμε το πρόβλημα. Δυστυχώς οι αρνητικές και οι μηδενικές τιμές κλιμακώθηκαν τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή φανταστείτε ότι σε περίοδους καλοκαιριού, τα οποία εμείς είμαστε, καταλαβαίνετε ότι πρέπει τα φωτοβολταϊκά να είναι σε πλήρη φόρτο εργασία.
0: Βέβαια. Τότε είναι που μπορούν να παράγουν, να δώσουν και το μέγιστο, έτσι δεν είναι?
1: Και να συμπληρώσουν το χειμωνιάτικο, έτσι, γιατί το χειμώνα είμαστε παθητικοί. Φανταστείτε ότι για το μήνα Μάιο και Ιούνιο είμαστε πάνω από 50% κάτω στο κομμάτι των πληρωμών μας, έτσι. Όχι παραγωγή, είναι κανονική, έτσι που συζητάμε. Απλά βγαίνουν τιμές, έχουμε περικοπές και τιμές βγαίνουν αρνητικές. Τις αρνητικές τιμές εμείς δεν πληρωνόμαστε.
0: Άρα
1: αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα. Δεν συζητάμε πλέον να μην μπορούμε να πληρώσουμε το δάνειο, έτσι. Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο του να μην πληρώνουμε το δάνειο. Οπότε προσπαθήσαμε, το αναδείξαμε το θέμα, πήγαμε στο Υπουργείο, συνεχώς στις επιστολές. Και μιλάμε για ανθρώπους που είναι μικρομεσαίοι, έτσι. Δηλαδή δεν μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις, έτσι. Άνθρωποι σαν και εμάς και εσάς, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: άνθρωποι που είχαν κάποια χρήματα μπορεί να τα επένδυσαν και είπαν ότι είναι μια καλή επένδυση, ακριβώς. Ναι.
1: Είχαμε κάποια χρήματα, τα βάλαμε στην και πληρωνιστήκαμε, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Υπήρχε και τραπεζική, έτσι, χρηματοδότηση για τέτοιου είδους επενδύσεις.
1: Ας μην σου πω το 100%, το 95% ας πούμε υπάρχει χρηματοδότηση. Δηλαδή σε μια μορφή υπάρχει χρηματοδότηση. Αν όχι 100% υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο τώρα που αναγκαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή το αναδείξαμε, το προωθήσαμε, είπαμε τις ανησυχίες μας στο Υπουργείο. Δηλαδή η τοπική, ας πούμε, σε μικρές κοινωνίες, ας πούμε, τις επαρχίες όπως είναι η δικιά μας περιοχή εδώ, καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν ένας άνθρωπος που έχει ένα μεγάλο δάνειο δεν μπορεί να το πληρώσει. Καταλαβαίνετε, είναι και κοινωνικό το θέμα. Είναι και
0: θα χάσει την επένδυση που έχει κάνει, δεν είναι?
1: Θα έχει πρόβλημα προσωπικό, έτσι. Δηλαδή, αν δεν μπορέσει να το πουλήσει, ξέρω εγώ, να το κάνει, θα μαυρίσει το δάνειό του, έτσι. Δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώσει.
0: Ακριβώς. Τώρα λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Τσιαντούλη, τι σημαίνει αρνητική χρέωση και πώς γίνεται το όλο σύστημα, θέλω να το περιγράψετε. Εσείς παράγετε ρεύμα και το δίνετε στο σύστημα το ρυθμίζει, δεν είναι μέσω των μονάδων που έχετε των μικρών φωτοβολταϊκών. Τώρα, για το ρεύμα αυτό πληρώνεστε, δεν πληρώνεστε, σας ζητά να κατεβάσετε τους διακόπτες όταν δεν αντέχει το δίκτυο, τι ακριβώς γίνεται?
1: Ναι. Εμείς καταρχήν, σπάνω την αρχή, όταν ξεκινήσαμε, υποτίθεται ότι θα κλείσαμε μια σύμβαση με το ΔΕΗ να πληρωνόμαστε μια συγκεκριμένη τιμή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τότε θεωρητικά ήταν επιδοτούμενη. Τώρα, άμα του δείτε ότι το βράδυ, ας πούμε, πράγμα, τιμές είναι διπλάσιες από τις τιμές που πληρωνόμαστε, αυτό κάποια στιγμή σταμάτησε να υφίσταται. Δηλαδή, εμείς ξέραμε ότι έχουμε μια σύμβαση με το κράτος, το οποίο θα πληρωνόμαστε για την παραγωγή μας αυτή την τιμή και θα περνάει στο δίκτυο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς κάποια τιμή πέρασε.
0: Και με βάση αυτή τη τιμή έγιναν και υπολογισμοί για τα δάνεια. Ότι μπορείτε να τα ξεχρεώσετε, έτσι δεν είναι? Να τα πούμε και αυτά.
1: Κάναμε ένα πλάνο και λέμε ότι θα παράγουμε περίπου τόσα συμπλήν. Καταλαβαίνετε, εντάξει, πάνω
0: στην
1: επένδυση είναι προφανώς, δεν ξέραμε ακριβώς. Αλλά ξέραμε ότι πάνω κάτω θα έχουμε αυτή την επένδυση. Άρα θα έχουμε αυτό το σωστό τζίρου. Οπότε με αυτό το τζίρο προχωρήσαμε και στην επένδυση. Δυστυχώς αυτό άλλαξε, περάσαμε τιμές στο χρηματιστήριο και. Παρόλο όμως που υπήρχαν φορμαστήριο, θα πρέπει καρδιά μέσα να παίρνουμε την τιμή. Έτσι, δεν αλλάζει αυτό, θα πρέπει να αλλάξει. Δυστυχώς όμως πληρωνόμαστε βάσει τη τιμή του φορμαστήριου.
0: Mm-hmm.
1: και για κάποιες περιόδους, αρκετάς περιόδους, δηλαδή πέρσι, πριν μεγαλωθώ, επειδή ήταν φορτισμένο το δίκτυο, αυτή ήταν η πρόφαση, δεν ξέρω τώρα, φορτισμένο το δίκτυο, μας κατεβάζαν τους έκοπτες.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να... Δηλαδή, άμα το σκεφτείτε λίγο, σκεφτείτε ότι το μεσημέρι εμείς παράγουμε ρεύμα, το παίρνει το δίκτυο και δεν το πληρώνομαστε. Αλλά εσείς το αγοράζετε καρδικά.
0: Εμείς το ακριβοπληρώνουμε.
1: Το ακριβοπληρώνουμε και το ρεύμα, προφανώς. Ναι. Εμείς το δίνουμε δωρεάν. Το ρεύμα.
0: Τώρα τι να πω.
1: Εντάξει, είναι, τι να σου πω, εγώ θα έπρεπε να προνοήσει το κράτος, δηλαδή να υπάρχει μια μορφή αποθήκευσης, να υπάρχει κάτι και θα περάσουμε και αυτά. Δηλαδή στο κομμάτι τώρα να συζητήσουμε γιατί μπήκαμε στην διαδικασία να κάνουμε την καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Και υποτίθεται ότι τουλάχιστον το καλοκαίρι, αυτή την παρούσα περίοδο, υπάρχει αυξημένη ζήτηση λόγω του καύσωνα, έτσι δεν είναι, που δουλεύουν τα κλιματιστικά, όλα αυτά.
1: Ξέρετε, τριπλασιάζεται ο πληθυσμός της Ελλάδας το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Έτσι, από το σκεφτείτε, ναι. Δηλαδή έχουμε από 10 εκατομμύρια, αυτά είμαστε 30. Έτσι. Οπότε θεωρητικά το καλοκαίρι τουλάχιστον θα έπρεπε να απορροφάται αυτή.
0: Υπάρχει...
1: Θα έπρεπε να προφάτε. Αν όμως εμείς μπούμε ακατάσχετα και βάλουμε πολύ μεγάλες εταιρείες και δίνουμε άδειες συνεχώς και γίνονται συνέχεια και με διαφορετικά χωρίς να μεριμνήσουμε στο κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας, στο κομμάτι της διαχείρισης ενέργειας, σωστά, έτσι, προφανώς το ρέμα θα πετιέται. Έτσι. Και όσο συνεχώς βάζουμε και περισσότερους μέσα, το ρέμα θα το πετάμε.
0: Καταλαβαίνετε,
1: έτσι.
0: Καταλαβαίνω,
1: έχει, είναι άξιμο με το κέρδος. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να πετάμε ρεύμα. Ο κόσμος έχει ανάγκη τώρα.
0: Ακριβώς. Και με βάση την παραγωγή αυτή, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι και πιο φθηνό για τον τελικό καταναλωτή το ρεύμα. Ανταυτού εσείς δεν πληρώνεστε το μεσημέρι όπως μας λέτε και οι καταναλωτές το ακριβοπληρώνουν το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το παράδοξο. Ναι,
1: ας το πάρει ο κόσμος σε μηδενική τιμή κάποιες ώρες. Δηλαδή, τουλάχιστον να πούμε ότι και εμείς προσφέρουμε κάτι στο κινητό σύνολο. Έτσι,
0: ναι.
1: Δηλαδή, ούτε αυτό δεν γίνεται. Έτσι.
0: Ούτε κανένα. Ακριβώς. Από τη στιγμή που εσείς δεν πληρώνεστε, θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει κάποιο είδος κοινωνική πολιτική. Και το λέω αυτό γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί αυξάνονται και πληθαίνονται οι διακοπές ρεύματος και σε νοικοκυριά και σε σπίτια που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Λόγω του γενικότερου κόστου ζωής στο ενεργειακό, με αποτέλεσμα να βυθίζονται σε ενεργειακή φτώχεια. Είχαμε το περιστατικό με έναν ηλικιωμένο που κάθηκε στο Βόλο την περασμένη εβδομάδα, ήταν στο σπίτι του, έμενε χωρίς να έχει ρεύμα. Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό.
1: Αυτό τώρα φαντάζεστε το παράλογο της υπόθεσης. Εμείς έχουμε πάρκα από το Βόλο στα... Τι να σου πω τώρα, το Βόλο υπάρχουν πάρκα τα οποία όσο το μεσημέρι δεν λειτουργούν, έτσι.
0: Δεν λειτουργούν.
1: Δηλαδή, κουμπώστε την παροχή αυτή με ένα πάρκο. Δηλαδή, κρίμα.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο να μας πείτε πώς φτάσατε έτσι να κλιμακώσετε τις ενέργειές σας και να φτάσετε στην Κομισιόν.
1: Κοιτάξτε, εμείς εδώ και αρκετό καιρό έχουμε αποφασίσει ότι προχωρώντας στο Υπουργείο, στις αρμόδιες αρχές, αναδύοντας το θέμα, δημιουργώντας το θέμα, ότι παράλληλα θα προχωρήσουμε και σε μια και σε αγωγές. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μια επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας και Καταβολισμού, να τους αναδείξουμε το θέμα όσον αφορά τις περικοπές στις ανοιχτές τιμές και να τους εξηγήσουμε ότι το πρόβλημα ξεκινάει από την ελληνική νομοθεσία και το ελληνικό κράτος, γιατί δεν προχώρησε εγκαίρως την ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών.
0: Mm.
1: Και φτάσαμε αυτή τη στιγμή ένα μέτρο, ας πούμε, για παράδειγμα, των περικοπών που θα πρέπει να είναι περιστασιακό, να είναι μόνιμο. Και επίσης, ας πούμε, οι αρνητικές τιμές να είναι πραγματικά μόνιμες αυτή τη στιγμή, δηλαδή να είναι σε καθημερινή βάση, να ξεπερνάμε τις 4 και 5 ώρες αρνητικών τιμών. Να σου πω τέτοια, κύριε Γιάννη, δεν βρήκαμε άλλο. Δεν βρήκαμε άλλη λύση, δεν βρήκαμε κάποια ανταπόκριση του υπουργείου, οπότε προχωράμε εκεί. Και όπως ξέρετε, δυστυχώς στην Ελλάδα όλοι κινούμαστε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρούμε το δίκαιο μας για αρχή.
0: Ναι.
1: Οπότε προχωρήσαμε τώρα με αυτό και σε δεύτερο χρόνο θα υποβάλουμε και τις σωματικές προσκλήσεις σε εθνικό επίπεδο.
0: Θα κινηθείτε δηλαδή και εδώ σε επίπεδο για διαφυγή, για διαφυγόντα κέρδη.
1: Αυτό είναι. Ναι.
0: Ναι, λογικό είναι. Ουσιαστικά, από ό,τι κατάλαβα, έχετε υπογράψει μια σύμβαση η οποία καταστρατηγείται, όχι μόνο όσον αφορά τις τιμές, αν θα παίρνετε λιγότερο, δεν θα παίρνετε καθόλου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, καθόλου.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι, ακούγονται έτσι πολύ παράξενα όλα αυτά, ήχουν στα αυτιά μου. Και στους ακροατές βεβαίως, από τη στιγμή που υπογράφεις μια σύμβαση με το κράτος, έχεις κάποιες υποχρεώσεις εσύ απέναντι στο κράτος και έχει βεβαίως και η πολιτεία μέσω του αρμόδιο φορέα, είτε είναι ο ΔΔΕ, όποιος είναι, αντίστοιχα κάποιες υποχρεώσεις σε σένα. Όσον αφορά την αναπροσαρμογή των τιμών, εντάξει, αυτά μπορούν να βρεθούν. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα, πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Θα δίνεις το ρεύμα, θα μου δίνεις ρεύμα όποτε θέλω εγώ, θα πληρώνεις ή δεν θα πληρώνεις. Γιατί ουσιαστικά αυτό μου περιγράφεται όλη αυτή την ώρα, έτσι δεν είναι? Λογικό και επόμενο είναι εσείς κάποια στιγμή να εξοκύλετε, να πέσει το καράβι στα βράχια η επιχείρηση που έχετε κάνει με τα μικρά φωτοβολταϊκά.
1: Κοιτάξτε, τώρα το θέμα είναι πιο σύνθετο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το ρεύμα περνάει, ας πούμε, σε χώρες του. Γιατί κάνουμε εξαγωγή ρεύμα. Δηλαδή, το μεσημέρι φεύγει σε κάποιες άλλες χώρες του εξωτερικού που έχουν αποθήκευση.
0: Ναι. Και μετά, στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, στη Βουλγαρία. Και περνάει ως εισαγωγή το βράδυ στην Ελλάδα σε πολύ ακριβότερη τιμή.
0: Και το χρησιμοποιεί ο καταναλωτής.
1: Το χρησιμοποιεί ο καταναλωτής, ο τελικός καταναλωτής. Δηλαδή, τα φωτοβολταϊκά τα βάλαμε, τα οποία βάλαν τεράστια πλάτη τα φωτοβολταϊκά στην περίοδο του COVID, γιατί η τιμή του ρεύματος πρωί, μεσημέρι, βράδυ ήταν πανάκριβη. Εμείς παρήγαμε ρεύμα σε εκείνη την περίοδο, θυμάστε μια περίοδο που ήταν πανάκριβο.
0: Ναι, βέβαια. Μπορείς να τα ξεχάσεις αυτά όταν τα πληρώνεις, δεν ξεχνιούνται.
1: Ναι. Ποια είναι η διαφορά όμως? Ότι εμείς παρήγαμε ρεύμα στην τιμή αυτή που είχαμε.
0: Κατάλαβα.
1: Το ρεύμα ήταν τριπλάσιο. Το πληρωνόμαστε και επιστρέφαμε τα λεφτά πίσω στο κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα που ζητάμε, γιατί έχουμε πρόβλημα, δεν μας βοηθάει κανένας.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή έχουν βάλει τα φωτοβολταϊκά και ξανά πάλι, επειδή υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο ότι τα φωτοβολταϊκά είναι πολύ μικρές μονάδες, έτσι, μέχρι 500 κιλοβάτ. Είναι παραγωγοί, αγρότες, μικροεπιχειρηματίες. Δεν είμαστε αυτά τα πάρκα που βλέπετε, τα μεγάλα πάρκα. Περνάτε. Είναι μικροπάρκα. Είχαμε ένα χωραφάκι ο καθένας και λέγαμε τι να κάνουμε, να σου βάλουμε ένα φωτοβολταϊκό. Θεωρούσαμε ότι είναι μια κίνηση.
0: Ναι, ότι ήταν μια καλή επένδυση που θα μπορούσε να βοηθήσει το εισόδημα γενικότερα. Ναι. Λογικό είναι.
1: Βλέπουμε το ρεύμα και ξέρουμε ότι το ρεύμα κάποια στιγμή θα ξανανεύει. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση το ρεύμα να ανέβει. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε τι ανάγκη σε ρεύμα. Data center, τα κρυπτονομίσματα, οτιδήποτε. Όλο ο κόσμο κινείται με βάση την ενέργεια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα το ρεύμα δεν πρέπει να πάει προς τα κάτω, σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχει σωστή διαχείριση. Ξεκινήσαμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά και δεν προχωρήσαμε στις απαραίτητες ενέργειες. Και συνεχίζουμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς να έχουμε το κομμάτι της αποθήκευσης, ας πούμε, φτιαγμένο. Δηλαδή, καλά ήταν να κάνουμε μια παύση, να προχωρήσουμε σε μια αποθήκευση, να κάνουμε τη δομή, τη λειτουργία, να έρθει ο ΔΔΕΟ, ΑΔΜΙΕ, να φτιάξουν τις υποδομές και μετά να ξαναπροχωρήσουμε, αν θέλουμε να βάλουμε και άλλα φωτοβολταϊκά πάρκα. Αν θέλουμε.
0: Ναι, σε αυτό δεν έχετε άδικο. Η μοναδική επένδυση που γίνεται για αποθήκευση νέες είναι εδώ στις Νέες Καριές, έτσι δεν είναι, που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι το μοναδικό, έτσι δεν είναι, εδώ στη Θεσσαλία.
1: Ναι. Γίνεται μια ενέργεια αποθήκευση. Έχουν αποφασιστεί ότι θα γίνουν πάρα πολλές αποθήκευσεις στην Ελλάδα, αλλά οι άδειες φωτοβολταϊκών είναι και δεν.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι δεν σταματάει αυτό.
0: Ξεκινήσαμε ανάποδα εμείς εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Είμαστε λίγο του ανάποδου.
0: Η Βουλγαρία αποδείχθηκε σοφότερη και έτσι παίρνει το ρεύμα από εμάς και μας το πουλάει πολύ ακριβότερο, όπως μου είπατε.
1: Μα η Βουλγαρία δεν κάνει αυτή τη στιγμή, φανταστείτε, βγάζει ένα κέρδος τεράστιο χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Κάνει μια εισαγωγή μηδενικού ρεύματος με μηδενική τιμή και το πουλάει σε.
0: Το πουλάει το βράδυ.
1: Το βράδυ πανάκριβο.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι, είπαμε, οι ελληνικές παραδοξότητες αυτές. Εσείς αποφασίσατε να κάνετε αυτά που θα κάνετε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όταν θα προχωρήσετε στην διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Τσιχαντούλη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Γκάζου.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 9 στοχευμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις κατέθεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην πρόσφατη διαβούλευση για το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Στις προτάσεις της η Περιφέρεια αναπτύσσει επιχειρησιακό σχεδιασμό για τον Πηνιό, τη λεκάνη του Καλέντζη και τα αστικά ρέματα του Βόλου, σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο με μετεωρολογικά και υδρολογικά δεδομένα, καθώς και εργαλεία πρόγνωσης σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς. Στη λίμνη Κάρλα προωθείται η αναμόρφωση του αρδευτικού μοντέλου, ενώ έχουν προετοιμαστεί παρεμβάσεις τεχνητού εμπλουτισμού υδροφορέων και λύσεων βασισμένων στη φύση. Οι δράσεις αυτές πρέπει να αναγνωριστούν και να συνδυαστούν σε ένα ενιαίο πιλωτικό πρόγραμμα εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Θεσσαλία. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε περιοχή ανατολικά των Φαρσάλων στην περιοχή του Σκοπευτηρίου. Σε ανάρτηση, το Δήμαρχο Φαρσάλων Μάκη Εσκύβουλου περιγράφει τις ώρες αγωνίας που έζησε η περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό πυροσβεστικής εναέριων μέσων αστυνομίας, περιφέρειας, Δήμου, εθελοντών, αγροτών αλλά και πολιτών. Στη βαριά εσωστρέφεια που ταλανίζει τον Πανελλαδικό Ιατρικό Σύλλογο αλλά και σε ορισμένες δικαστικές αλλά και άστοχες υπουργικές αποφάσεις που την πυροδότησαν, με αποτέλεσμα να τον εκτρέψουν από την κύρια αποστολή του και να τον αδρανοποιήσουν, να αναφέρει το πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας Ντίνος Γιαννακόπουλος. Ο πρόεδρος προσθέτει ότι επιστέγασμα όλων αυτών είναι ο διορισμός δικού σας επιτροπής από τον Υπουργό Υγείας, μια δυσάρεστη παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κ. Γιαννακόπουλος προτείνει άμεσες εκλογές με τη συμμετοχή ολόκληρου του εκλογικού σώματος, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές στους ιατρικούς συλλόγους τον Ιούνιο χωρίς αποκλεισμούς. Ένας 90χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του στο Βόλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε, ενώ δίπλα του βρέθηκε αεροβόλο όπλο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας. Το 90χρονο εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα. Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στη σύλληψη ενός 19χρονου και ενός ανήλικου προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου αστυνομική της ομάδας Δία στη Λάρισα, έπειτα από επεισοδιακή προσπάθεια ελέγχου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος οδηγούσε το γιοταχή έχοντας ως συνεπιβάτη τον ανήλικο. Ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Το όχημα κινητοποιήθηκε λίγο αργότερα, ωστόσο οι δύο νεαροί φαίνεται να κινήθηκαν με τη χρήση βίας εναντίον αστυνομικού, επιχειρώντας να αποφύγουν τη σύλληψη. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η άδεια οδήγησης του 19χρονου είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο. Δικογραφία σε βάρος ενός 20χρονου και άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμού συνεργών του σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Τεμπών για υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, παριστάνοντας τον λογιστή, την έπεισε ότι έπρεπε να καταγραφούν τα τιμαλφή της ώστε να αποφύγει την επιβολή προστίμου από την εφορία. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 20χρονος πήγε στο σπίτι της γυναίκας, παρέλαβε τα συγκεντρωμένα τιμαλφή, μεταξύ των οποίων λίρες και δαχτυλίδια, και εξαφανίστηκε με γιοταχή που οδηγούσε συνεργός του. Νεκρή μέσα σε διαμέρισμα πολυκατοικία στην περιοχή κοντά στο δεύτερο αρχαίο θέατρο της Λάρισας εντοπίστηκε χθες το πρωί μια ηλικιωμένη γυναίκα. Επί τόπου έσπευσε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατος της ηλικιωμένης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Συνελήφθη 51χρονος στην Καρδίτσα για κλοπή πετρελαίου από όχημα. Στις Φλόγες στυλήθηκε χθες το πρωί όχημα μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο Μαλάκι στο ύψος των ΚΑΗ. Ύστερα από σύγκρουση δύο οχημάτων, το ένα εξετράπη της πορείας του, ανατράπηκε σε λεωπερίβολο και καταστράφηκε ολοσχερός από τη φωτιά. Οι τέσσερις επιβάτες βγήκαν μόνοι τους, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η αστυνομία. Τροχαίο με 13χρονο ποδηλάτη σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στο κέντρο του Τρικάλων. Παρασύρθηκε από οδηγό δίκυκλος μηχανής. Ένας 55χρονος έχασε την ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα που εξετράπη στην καριά του Ολύμπου έφυγε από την πορεία της με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Επιδρομή επιτίδεων σε αρδευτικά μοτέρ στον Παλαμά. Έκοψαν και αφαίρεσαν τα καλώδια για να εκμεταλλευτούν τον χαλκό. Ένα τραυματισμένο άλογο εντοπίστηκε καταλημμένο στην περιοχή του Κακοπλευρίου στο Δήμο Μετέωρων, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και διερχομένους. Για το περιστατικό ενημέρωθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ειδοποιήθηκε και ο φιλοδορικός σύλλογος Στέγη. Την υλοποίηση 20 έργων συνολικού προϋπολογισμού 10,8 εκατομμυρίων ευρώ για και διερχομένους. Για το περιστατικό ενημέρωθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ειδοποιήθηκε και ο φιλοδορικός σύλλογος Στέγη. Την υλοποίηση 20 έργων συνολικού προϋπολογισμού 10,8

ευρώ για την εκπόνηση 6 μελετών βελτίωση αγροτικών δρόμων σε περιοχές του Δήμου Αλμυρού. Έκκληση για άμεση ενίσχυση της εθελοντικής ομοδοσίας απευθύνει ο Σύλλογος Πασχότων Θαλασσιμίας Καρδίτσας. Την άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Τρικάλων ζητάμε ερώτηση της βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη. Η διατραυξημένη ήταν η κίνηση των οχημάτων στον παραλιακό δρόμο της Αγριάς, που αυτή την Κυριακή καταγράφηκε μποτιλιάρισμα από τη Γορίτσα έως την έξοδο της Αγριάς. Η κυκλοφορία διεξαγόταν με μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και η έναρξη των θερινών διακοπών αύξησαν σημαντικά την κίνηση προς τον Νότιο Πύλιο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.

Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1971 στην Αύπακτο ο Δημήτρης Κοριαλάς. Άρχισε να ασχολείται με την μουσική από τα χρόνια του σχολείου, όταν δημιούργησε το πρώτο συγκρότημα τους Media Vox. Το 1998 κυκλοφορεί η πρώτη του δισκογραφική δουλειά, χωρίς όμως να ξεχωρίσει ιδιαίτερα. Τα τραγούδια που άρχισε να γράφει για την Ευρυδίκη κάνουν σιγά σιγά το όνομά του γνωστό και ο ίδιος επιστρέφει στη δισκογραφία με προσωπικά άλμπουμ. Με την Ευρυδίκη θα γίνουν ζευγάρι και στη ζωή και μαζί θα εκπροσωπήσουν το 2007 την Κύπρο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Τον ακούσαμε στο «Δε θα έρθεις ξανά». Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Βαρσάλων, τον κύριο Μάκη Εσκίουγλου, ο οποίος είχε ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο μετά την φωτιά που ξέσπασε εκεί στην περιοχή των Βαρσάλων, κοντά στο σκοπευτήριο. Καλημέρα, καλό μήνα κύριε Δήμαρχε, αν και δεν ξεκίνησε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξεκίνησε καλά για τα Βαρσάλων, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι ευχάριστο. Δυστυχώς για μας, αλλά και ευτυχώς, γιατί μπόρεσαν και έγινε η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ενεργήσαν όλοι μεθοδικά, οι πυροσβεστικοί, το ελικόπτερο, τα τρία αεροπλάνα που ήρθαν, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι δυνάμεις του Δήμου που ήταν εκεί, η ΔΕΙΑΦ που ήταν εκεί, όλοι οι εξκαφείς, οι αγρότες που φέραν τα τρακτέρ τους και τα μηχανήματά τους για να κάνουν ζώνες της ασφάλειας μέσα στα χωράφια για να μην υπάρχει επέκταση προς το ρύζι. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος, μικρός ο διάολος.
0: Πολύ...
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Πολύ ορθά το περιγράφετε. Πάντως έτσι όπως μας τα περιγράφει τα πράγματα, κύριε Σκύλο, δείχνει ότι δράσατε συντονισμένα, εκτός από την πυροσβεστική που καλείται είτε από, και από αέρος και από γης να συνδράμει μια τέτοια προσπάθεια. Ρίχθηκαν όλοι στον αγώνα και ήταν ένα έτσι κρίσιμο τεστ για το πόσο έτσι ευαισθητοποιημένοι είναι και οι πολίτες, οι αγρότες, όπως είπατε, με τα τρακτέρ, δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Υπήρχαν οι εθελοντές, δηλαδή υπήρχε συντονισμός, γιατί ήταν επιθυμία όλων να μην καεί το βουνό. Mm. Να μην

0: ή ο προφήτης Ηλίας. Και εγώ όταν θα καταστροφόταν τα Φάρσαλ.
1: Ναι.
0: Και μετά δεν θα μπορούσε να σταματήσει η φωτιά, θα επεκτανόταν, θα έφτανε μέχρι και το νέο μοναστήρι, για να καταλάβετε.
1: Α, θα πήγαινε, θα έφυγε προς τα πάνω, κατάλαβα.
0: Ναι. Ήταν ευθεία κάτω, θα έπαιρνε, δεν θα σταματούσε με τίποτα.
1: Μάλιστα. Πόση ώρα διέρχεσαι έτσι αυτή η επιχείρηση, κύριε Δημάρχε?
0: Από τις... ξεκίνησε το, πριν το μεσημέρι και ευτυχώς πήραμε χαμπάρι αμέσως μόλις ήταν το καπνό. Ο κόσμος κινητοποιήθηκε όλους, όλες τις δυνάμεις και τελείωσε 3-4 ώρες εκεί.
1: 3-4 ώρες,
0: το μάλιστα. Μεγάλο το φόρτο, έτσι, έτσι. Δυνάμεις είναι ακόμη και τώρα.
1: Παραμένουν
0: εκεί για να ζωπηρώσεις και τα λοιπά.
1: Υπάρχουν περίπου... Ναι. Πόσες εκτάσεις κατ' εκτίμηση έτσι καταστράφηκαν?
0: Δεν είναι πολύ, ευτυχώς ήταν πουρνάρια.
1: Αχα.
0: Αλλά δίπλα ήταν, είναι κολλητά στα όρια ακριβώς του βουνού. Σταμάτησε ακριβώς εκεί που ξεκινάνε τα πέφτια.
1: Α, μάλιστα, τότε θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Αν...
0: Ναι, μετά δεν σταματούσε.
1: Κατάλαβα.
0: Το πευκοδάσος, πευκοβελώνες από κάτω, όσο και εμείς να έχουμε συστήματα πυρασφάλειας εκεί πάνω στο βουνό, έχουμε μπεκάκια που ποτίζουμε, ρίχνουν μεγάλο νερό σε 40 μέτρα το καθένα γύρω γύρω, έχουμε βάλει δεξαμενές.
1: Ναι, έχετε κάνει κάποιες παρεμβάσεις, το θυμάμαι το...
0: Ναι. Έχουν γίνει παρεμβάσεις στο βουνό για να το φυλάμε, υπήρχαν φύλακες, αλλά... Όταν πάρει το πεύκο, ξέρετε πως είναι.
1: Ναι, βέβαια, λαμπαδιάζει το σύμπαν, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Μάθατε περίπου πώς ξεκίνησε η φωτιά? Έχουμε έτσι κάποια εικόνα ή κάποια εκτίμηση? Οι πρώτες εκτιμήσεις τι λένε?
0: Άτυπα, γιατί η
1: πυροσβεστική. Ναι, άτυπα, ναι, λογικό είναι, θα βγάλει το πόρισμά της μόλις το βγάλει. Ναι.
0: Το πόρισμά της και θα μας πει ακριβώς. Δείχνει να έχει ξεκινήσει από ένα χωράφι που είναι στα όρια, εκεί που εμείς λέμε σκοπευτήριο. Από εκεί ξεκίνησε. Το θέμα είναι όμως ποιος έβαλε τον εμπρησμό.
1: Έλατε.
0: Τον έβαλε αυτός που έχει το χωράφι, τον έβαλε κάποιος άλλος.
1: Αυτό θα το βρει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Αυτό
1: πάντως,
0: είναι καθαρά θέμα της πυροσβεστικής.
1: Κατάλαβα. Ανθρώπινο χέρι έβαλε τη φωτιά. Αυτό είναι το δεδομένο, ναι, που έχουμε. Τώρα από εκεί και έπειτα, ναι, είναι θέμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μάλιστα. Τώρα, πώς είναι τα πράγματα στα Φάρσαλα κατά τα λοιπά? Τι ετοιμάζετε μέσα για τον Αύγουστο, έτσι δεν είναι? Έχετε εκδηλώσεις?
0: Είναι οι εκδηλώσεις που κάνουμε κάθε χρόνο πολιτιστικός Αύγουστος που ξεκινάνε. Έχουμε διάφορες μουσικές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της επαρχίας. Στα χωριά έχουμε ταινίες που παίζουν τις Φίνος Φιλμ, παλιές ελληνικές κλασικές ταινίες σε διάφορα σημεία, να μπορεί να γελάσει ο κόσμος, να μπορούμε να ξεφύγουμε λίγο, να φύγει αυτό που λέμε η μιζέρια.
1: Έχετε δίκιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμμιλία που είχαμε, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας στα Φάρσαλα.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε σε αυτά τα λεπτά που μας έχουν απομείνει. Η Κομισιόν άναψε το πράσινο φως για το νέο σύστημα ελέγχου και πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων στη χώρα μας. Σε συνέχεια, βεβαίως, είναι η υπόθεση αυτή που αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες του νέου μοντέλου ελέγχου και πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων, που λειτουργεί πλέον ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΔΕ σε αντικατάσταση του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Η θετική αξιολόγηση για την άρση της αναστολής διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών περιλαμβάνεται στην επιστολή παρατηρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε μετά από έλεγχο που έγινε επί τόπου, που έγινε από τις 2 έως και τις 5 Ιουνίου για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης περίοδου Σεπτεμβρίου 2024 έως Μαρτίου 2026. Τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν θετικά από την Επιτροπή περιλαμβάνουν την αύξηση των οργανικών θέσεων στις Γενικές Διεύθυνσεις Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών σε 775, καθώς και ο σχεδιασμός πρόσληψης 230 νέων υπαλλήλων με προοπτική μονιμοποίησης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Γενικής Διευθύντριας, η εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων, η διαμόρφωση στρατηγικής για την αντιμετώπιση της απάτης και η λειτουργία ομάδας διαχείρισης κινδύνων. Η Επιτροπή εξέτασε επίσης και τις δράσεις ενσωμάτωσης του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, χωρίς να διατυπώσει παρατηρήσεις ή συστάσεις. Καλεί τις ελληνικές αρχές όμως να συνεχίσουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και να δώσουν έμφαση στην έγκαιρη παροχή στοιχείων προς τον οργανισμό πιστοποίησης, στην ολοκλήρωση της στελέχωσης, στη βελτίωση της εποπτείας των εξουσιοδοτημένων φορέων και την πλήρη ενσωμάτωση του νέου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ελληνικού συστήματος αγροτικών πληρωμών, είπε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Πιχερακάκης. Η εξέλιξη αυτή είναι μια δικαίωση της προσπάθειας, αλλά όχι το τέλος της διαδρομής. Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, ώστε κάθε ευρώ ενίσχυση να καταβάλλεται έγκαιρα, δίκαια και με απόλυτη διαφάνεια στους πραγματικούς δικαιούχους. Αυτό που ήθελαν οι αγρότες, βεβαίως, ευθύς εξ αρχής. Σκάνδαλο βεβαίως στο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τελειώσει, έχει ουρά ακόμη όπως αντιλαμβάνεστε και θα το δούμε. Βλέπουμε αρκετά επεισόδια τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν έχουν τελειώσει γιατί έχουμε αρκετές περιπτώσεις.

Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά λίγο στο χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, γιατί από ό,τι βλέπω έχουμε, χθες είχαμε δραστηριότητα εκεί με κάποιες σεισμικές δονήσεις κοντά στη Σκιάθο, 20 χιλιόμετρα βόρειο ανατολικά της Σκιάθου. Χθες το απόγευμα 2,1 βαθμοί της κλιμακαστρίχτερ και λίγο ασθενέστερη η άλλη, με το εστιακό βάθος να είναι στα 15 χιλιόμετρα. Και μία ακόμη είχαμε χθες επίσης το πρωί, 8 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Ρετίνας στην Καρδίτσα, σχεδόν 1,5 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ. Όχι, σήμερα το πρωί ήταν αυτό. 3-8, ναι, σήμερα. Εκεί γύρω στις 8 παρά 20, λίγο πριν τις 8 παρά 20 ήταν η συγκεκριμένη σεισμική δόνηση. Και μία ακόμη 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Μορφοβούνι Καρδίτσας ήταν χθες, ήταν αυτή. Η σημερινή ήταν εκεί στη Ρετίνα της Καρδίτσας και κάπως έτσι προχωράμε. Ας ελπίσουμε, είπαμε, επειδή τουλάχιστον βλέποντας κανείς το χάρτη η μετασεισμοί εκεί στο Προκόπη της Εύβοιας εξακολουθούν να συνεχίζονται. Από ό,τι βλέπω εδώ, βλέπω πάνω από 20 κουκίδες πέριξ της περιοχής εκεί του Προκοπίου της Εύβοιας. Εκεί που είναι και το σκήνομα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, μεγάλη χάρη του. Και κάπου εδώ, 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα ισίως ολοκληρώθηκε, είναι η πρώτη εκπομπή για την τρέχουσα εβδομάδα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Στις 10 η ώρα θα είναι εδώ η συνάδελφος Κωνσταντίνα Ιθοχαρούλη για το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή. Η ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πυρήνα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτη της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν στο εστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στους ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά. Σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκόρντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας, λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: 7ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου. Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα, Μούχα, Καστανιά. Τρεις μαγικές διαδρομές. Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. 9 στοχευμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις κατέθεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην πρόσφατη διαβούλευση για το σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τα Ήδατα. Στις προτάσεις της η Περιφέρεια αναπτύσσει επιχειρησιακό σχεδιασμό για τον Πηνιό, τη λεκάνη του Καλέντζη και τα αστικά ρέματα του Βόλου, σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο με μετεωρολογικά και υδρολογικά δεδομένα, καθώς και εργαλεία πρόγνωσης σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς. Στη λίμνη Κάρδα προωθείται η αναμόρφωση του αρδευτικού μοντέλου, ενώ έχουν προετοιμαστεί παρεμβάσεις τεχνητού εμπλουτισμού υδροφορέων και λύσεων βασισμένων στη φύση. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή ανατολικά των Φαρσάλων στο Σκοπευτήριο. Σε ανάρτησή του Δήμαρχου Φαρσάλων Μάκη Σεσκίογλου περιέγραψε τις ώρες αγωνίας που έζησε η περιοχή και υπογράμμισε ότι τα χειρότερα αποφεύθηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό πυροσβεστικής εναέριων μέσων αστυνομίας, περιφέρειας, Δήμου, εθελοντών, αγροτών αλλά και πολιτών. Στη βαριά εσωστρέφεια που ταλανίζει τον Πανελλαδικό Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και σε ορισμένες δικαστικές και άστοχες υπουργικές αποφάσεις που την πυροδότησαν με αποτέλεσμα να τον εκτρέψουν από την κύρια αποστολή του και να τον αδρανοποιήσουν, αναφέρεται ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Λάρισας, Δίνος Γιαννακόπουλος. Ο κ. Γιαννακόπουλος προσθέτει ότι η επιστέγαση όλων αυτών είναι ο διορισμός της Διοικούσας Επιτροπής από τον Υπουργό Υγείας, μια δυσάρεστη παρέμβαση του αυτοδιοίκητου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και προτείνει άμεσες εκλογές με τη συμμετοχή ολόκληρου του εκλογικού σώματος, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου της χώρας τον Ιούνιο. Ένας 90χρονος άντρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του στο Βόλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε. Δίπλα του βρέθηκε αεροβόλοπλο, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας. Τον εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στη σύλληψη ενός 19χρονου και ενός ανήλικου προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου αστυνομικοί της ομάδας Δία στη Λάρισα, έπειτα από επεισοδιακή προσπάθεια ελέγχου. Σύμφωνα με την αστυνομία, 19χρονος οδηγούσε το ιδιοταχύ έχοντας ως συνεπιβάτη τον ανήλικο, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Το όχημα κινητοποιήθηκε λίγο αργότερα. Οι δύο νεαροί φέρεται να κινήθηκαν με τη χρήση βίας εναντίον αστυνομικού, επιχειρώντας να αποφύγουν τη σύλληψη και όπως διαπιστώθηκε, η άδεια οδήγηση του 19χρονου είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο. Δικογραφία σε βάρος 20χρονων και άγνωστου μέχρι στιγμής αριθμού συνεργών του σχημάτισε το αστυνομικό τμήμα Τεμπών για υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και παριστάνοντας το λογιστή, την έπεσε ότι έπρεπε να καταγραφούν τα τίμαλφή της ώστε να αποφύγει την επιβολή προστίμου από την εφορία. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, ο 20χρονος πήγε στο σπίτι της γυναίκας, παρέλαβε τα συγκεντρωμένα τίμαλφή μεταξύ των οποίων λίρες και δαχτυλίδια και εξαφανίστηκε με γιοταχή που οδηγούσε συνεργός του. Νεκρή μέσα σε διαμέρισμα πολυκατοικία στην περιοχή κοντά στο δεύτερο αρχείο θεάτρου της Λάρισας. Εντοπίστηκε χθες το πρωί μια ηλικιωμένη γυναίκα επιτόπου, έσπευσε στο ΕΚΑΠ και αστυνομία, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος της ηλικιωμένης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ένας 50χρονος συνελήφθη στην καρδίτσα για κλοπή πετρελαίου από όχημα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε χθες το πρωί όχημα μετά από τροχείο που σημειώθηκε στο Μαλάκι, στο ύψος των ΚΑΗ. Ύστερα από σύγκρουση δύο οχημάτων, το ένα εξετράπη της πορείας, το ανατράπηκε σε ελαιοπερίβολο και καταστράφηκε ολοσχερός από τη φωτιά. Οι τέσσερις επιβαίνοντες βγήκαν μόνοι τους, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η αστυνομία. Τροχείο ατύχημα με 13χρονο ποδηλάτη σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στο κέντρο των Τρικάλων. Παρασύρθηκε από οδηγό δίκυκλης μηχανής. Επιδρομή επιτίδων σε αρτηθικό μοτέρ στον Παλάμα έκοψαν και αφαίρεσαν τα καλώδια για να εκμεταλλευτούν το χάλκο. Την υλοποίηση 20 έργων συνολικού προϋπολογισμού 10,8 εκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποίησης στους Δήμους του Νομού Λάρισας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 11 έργα αγροτικής οδοποίησης 6 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο για τους 4 Δήμους του Νομού Τρικάλου. Σειρά επαφών στην Αθήνα είχε ο Δήμαρχος Αλμύρου Δημήτρης Εσερίδης για την προώθηση έργων του Δήμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποίησης. Παράλληλα, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την εκπώνηση 6 μελετών βελτίωσης αγροτικών δρόμων σε περιοχές του Δήμου Αλμύρου. Έκκληση για άμεση ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας απευθύνει ο Σύλλογος Πασχών των Θαλασσιμίας Καρδίτσας. Την άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Τρικάλων ζητάμε ερώτηση της βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση των οχημάτων στον παραλιακό δρόμο της Αγραίας, όπου και αυτή την Κυριακή καταγράφηκε μποτιλιάρισμα από τη Γορίτσα έως την

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Έβδομος λαϊκός αγώνας δρόμου. Φράγμα λίμνης πλαστήρα, μούχα, καστανιά. Τρεις μαγικές διαδρομές. Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολες ώρες για τη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μία ημέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν εκοπάσει ισχυροί άνεμοι. Σε δύο κύριες ορεινές ζώνες εντοπίζονται οι σημαντικότερες ενεργές εστίες, σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ που αποτυπώνουν την κατάσταση. Στην ορεινή ζώνη του όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων καταβάλλεται η κύρια προσπάθεια, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγής περιοχής γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ελικόπτερο πραγματοποιεί ρήψεις νερού στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Από καρδιωτική είναι εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση. Και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο των συντονισμών όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Στις 11 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αποφέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι ζήτησε τη ματέωση των αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Ο καιρός. Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Καλό μήνα, δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Καλή εβδομάδα, καλή άδεια σε εκείνους που έχει ξεκινήσει η άδειά τους και οι καλοκαιρινές τους διακοπές. Καλό κουράγιο σε εκείνους που παραμένουν στο κλεινό νάστη. Και υπομονή μέχρι να φτάσει και η δική μας η σειρά. Εκτός κι αν έχει τελειώσει η άδειά σας, δεν θα σας πω φυσικά, γιατί έχουμε ένα μήνα καλοκαιριού τουλάχιστον μπροστά μας. Θα σας πω καλό κουράγιο και για σας και να βρίσκετε την ευκαιρία έτσι με την οικογένειά σας να πηγαίνετε και να κάνετε το μπάνιο σας σε έναν κοντινό προορισμό. Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, σήμερα 3 Αυγούστου. Είμαστε εδώ, μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Ερτ Λάρισας, Ερτ Βόλου, σε μια σύμπραξη δημοσιογραφική, προκειμένου να σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα, την επικαιρότητα του καλοκαιριού, έτσι. Γνωρίζετε ότι η επικαιρότητα του καλοκαιριού απέχει πάρα πολύ από αυτή του χειμώνα, της άνοιξης ή του φθινοπόρου. Δυστυχώς όμως η επικαιρότητα του καλοκαιριού έτσι μας δίνει πάντα. Και το λέω πάντα, νομίζω και εσείς συμφωνείτε, δυσάρεστες ειδήσεις, κυρίως από τις φωτιές που ξεσπούν στη χώρα μας και όχι μόνο.

Και βέβαια αυτή η φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής στην Βιωτία και την Αττική, χθες είχε τραγική κατάληξη. Δυστυχώς δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το παρακολουθούσαμε όλοι μέσα από το βίντεο που κυκλοφόρησε την ώρα της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων Bell που συμμετείχαν στην κατάσβεση της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό και στην ευρύτερη περιοχή και των Μεγάρων, στην περιοχή Ψάθα Αττικής. Εκεί σημειώθηκε το δυστύχημα, με τους δύο επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, τον χειριστή, τον Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου και τον Δανό μεταφραστή, να χάνουν τη ζωή τους. Ευτυχώς από το δεύτερο ελικόπτερο βγήκαν σώοι οι επιβαίνοντες και ο χειριστής και ο μεταφραστής, ο διερμηνέας που υπήρχε μέσα στο ελικόπτερο. Ευτυχώς η τραγωδία αυτή δεν κατέγραψε 4 νεκρούς. Είναι όμως 2 νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και στιγμάτισαν και αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 4 ημέρες. Και το λέω αυτό γιατί και στις προηγούμενες πυρκαγιές είχαμε 3 νεκρούς πυροσβέστες, 2 στην Κρήτη και ακόμη έναν, δεν θυμάμαι και σας ζητώ συγγνώμη, που έχασε επίσης τη ζωή του. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν και τη ζωή τους προκειμένου να καταφέρουν να κατασβέσουν μια φωτιά, προκειμένου να προσπαθήσουν να την περιορίσουν και να μην φτάσει σε κατοικημένες περιοχές, και οι άνθρωποι δουν τα σπίτια τους να καταστρέφονται, όπως συνέβη φυσικά και σε αυτή την περίπτωση τώρα και στη Βιωτία και στην Αττική. Πάντως για αυτό το δυστύχημα έχουν ξεκινήσει όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και την διακρύβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Υπάρχει δικογραφία που θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Όπως και να είναι, θα πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο αυτών ανθρώπων. Θα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που δίνουν καθημερινά την ζωή τους για τη δική μας προστασία, και φυσικά ξέρουμε ότι και πρέπει οι ένοχοι, αυτοί δηλαδή που προκάλεσαν αυτές τις φωνικές πυρκαγιές, θα πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και θα πρέπει να καταδικαστούν και να πληρώσουν για αυτό ακριβώς που συνέβη. Και να σκεφτείτε ότι τις τελευταίες ημέρες, μέσα σε 5 ημέρες, από τις πολλές πυρκαγιές που ξέσπασαν στη χώρα, είχαμε 33 συλλήψεις και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ. Και θα μου πει κανένας ότι έχουν σημασία τα χρήματα? Σημασία έχει η ανθρώπινη ζωή, οι περιουσίες των ανθρώπων που χάνονται, γίνονται στάχτες, και όχι τόσο το διοικητικό πρόστιμο. Είναι όμως ένας παράγοντας αποτροπής όλων αυτών που δεν το βάζουν καλά στο μυαλό τους, ότι βρισκόμαστε μέσα στο καλοκαίρι, επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες, και ενώ υπάρχουν συνεχείς προειδοποιήσεις προς όλους μας ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην κάνουμε εργασίες ή να μην κάνουμε άλλες ενέργειες που μπορεί να μία σπίθα να ανάψει τη φωτιά που θα εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά, καλά κάνουν και υπάρχουν και τα πρόστιμα. Πάντως στην Αργολίδα, εκεί λοιπόν προκλήθηκαν σπινθήρες από την εκτέλεση γεωργικών εργασιών και είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Για αυτή την υπόθεση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 2 υπαίτιοι. Οι υπόλοιπες συλλήψεις αφορούν κυρίως σε περιπτώσεις εκτέλεσης θερμών εργασιών, όπως η χρήση τροχού. Πας τώρα να μου βάζεις τροχό το σπούντικ, αν δεν κάνω λάθος, Βαγγέλη Βούλγαρη, σπούντικ δεν το λένε, το οποίο ξέρουμε ότι πατάει σπίθες. Μα πού με πας μέσα στο καλοκαίρι και με τέτοιους ανέμους και με τέτοιες θερμοκρασίες να χρησιμοποιήσεις ένα τέτοιο μηχάνημα? Θέλει και λίγο σκέψη, θέλει και λίγο μυαλό. Τι να πω, είναι αμελείς, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς. Στην Κεφαλονιά επίσης είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρισμό από πρόθεση. Στην πυρκαγιά της Βιωτίας, από εκεί που ξεκίνησε αυτό το μεγάλο κακό, στη Βιωτία και στην Αττική, ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα καλώδια που μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια από ανεμογεννήτριες, σε απόσταση 500 μέτρων μακριά από αυτές, και μέσω των καλωδίων αυτών
μεταφερόταν η παραγόμενη ενέργεια από το αιολικό πάρκο προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί ήδη 2 άτομα, αναζητούνται οι ιδιοκτήτες του πάρκου, του αιωλικού πάρκου. Δεν έχουν βρεθεί, εξαφανίστηκαν, ξέρετε, για να αποφύγουν το αυτόφορο. Δεν θα γλιτώσουν όμως, αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Είναι 220 πυρκαγιές από τις 27 Ιουλίου έχουμε, φίλες και φίλοι. Είμαστε απρόσεκτοι. Κάθε χρόνο, παρότι παθαίνουμε, δεν μαθαίνουμε και δεν βάζουμε μυαλό και συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Πού άκουγα ότι άναψαν, λέει, βεγγαλικά γιατί γιόρταζαν κάτι γενέθλια, γιατί δεν ξέρω κι εγώ που ήτανε. Μα βεγγαλικά, μέσα στη φύση, δίπλα σε δέντρα, δίπλα σε πάρκα, δίπλα σε καύσιμη ύλη που μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αναφλεγεί και να έχουμε τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες που ζούμε τώρα. Τι να πω, τι να πω, τα λέμε, τα ξαναλέμε, μας ενημερώνουν, μας ξαναενημερώνουν. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν το γνώριζα, δεν το άκουσα, δεν το έμαθα. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει τέτοια δικαιολογία, τίποτα. Είσαι αφελής ή είσαι αυτό που μπορεί να έρχεται τώρα στο μυαλό σας, το δικό σου το μυαλό. Εγώ δεν αναφέρω τίποτα περισσότερο.

0: Έχουν ανακοινωθεί έκτακτα μέτρα για τους πυρόπληκτους, οι αποζημιώσεις που θα δοθούν στους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και τα επιδόματα. Θα ξεκινήσει η καταγραφή των αποζημιώσεων. Ακόμη το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Αλλά όπως ανακοίνωσε σήμερα, μιλώντας στο Earth News, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία, όσο και για τη δευτερεύουσα ή εξοχική. Μακάρι να γίνει έτσι, γιατί οι πρακτικές του παρελθόντος μας έχουν δείξει ότι τελικά κάποιοι παίρνουν χρήματα, κάποιοι άλλοι για κάποιους λόγους δεν ξέρω που το κράτος επικαλείται, τους εξαιρεί και δεν τους αποζημιώνει ποτέ. Παίρνουν το πρώτο βοήθημα, ξέρετε, τις αποζημιώσεις. Υπάρχουν και εδώ παραδείγματα, από σεισμό βέβαια και από πλημμύρες. Έτσι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που, όπως λένε οι ίδιοι, δεν έχουν πάρει χρήματα. Θεσσαλικό περισκόπιο, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα της Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Και εντάξει, μέσα σε όλο αυτόν τον κακό χαμό που γίνεται, υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Και ποιες είναι αυτές, θα μου πείτε, τώρα θα σας πω. Από τον αθλητισμό μας έρχονται οι καλές ειδήσεις, και τα παιδιά μας εκεί στο Παρίσι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Λοιπόν, πήραμε χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης, ήταν εντυπωσιακός. Πέρασε τη γραμμή με χρόνο 6 λεπτά, 50 δευτερόλεπτα και 92 κλάσματα του δευτερολέπτου. Πήρε το χρυσό μετάλλιο και συγχαρητήρια, μας γέμισε χαρά. Στο σκίφ ανδρών ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε ακόμη ένα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χάλκινο το μετάλλιό του και είναι η πέμπτη σερή διοργάνωση που ανεβαίνει στο βάθρο και αυτό το πετυχαίνει από το 2022. Τον γνωρίζουμε όλοι τον Στέφανο τον Ντούσκο, όσοι παρακολουθούμε αυτά τα αθλήματα και αυτές τις επιδόσεις και τις επιτυχίες της χώρας μας. Επίσης έχουμε χάλκινο μετάλλιο και για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, την Γαβριέλα Λιόλιου, που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών. Συγχαρητήρια λοιπόν και στην Γαβριέλα. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη είναι στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Μαζί με την Ελένη Ραυτοπούλου, τη Δώρα τη Μήτρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσο θα πορευτούμε για το υπόλοιπο της εκπομπής. Πάμε να πούμε όμως την πρώτη μας καλημέρα στην Ελένη τη Ραυτοπούλου που είναι στο στούντιο του Βόλου. Καλημέρα Ελένη, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε, χωρίς φωτιές, χωρίς προβλήματα,
0: χωρίς.
1: Και εγώ να προσθέσω στις επιτυχίες που είπες.
0: Ναι.
1: Και άλλες επιτυχίες. Και μάλιστα με έντονο βολιώτικο
0: για
1: άρωμα.
0: Πες μου, γιατί δεν
1: Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Δύο χρυσά.
0: Με τα χρώματα της Ελλάδος. Επέστρεψαν τα κορίτσια μας.
1: Μετά από χρόνια.
0: Μετά από
1: 13-14 χρόνια στην Αυστρία.
0: Στην Αυστρία ήταν, μπράβο.
1: Που εκπροσωπούσαν λοιπόν την εθνική ομάδα της Αυστρίας. Επέστρεψαν και επέστρεψαν με μεγάλες επιτυχίες. Οι τρίδυμες, έτσι.
0: Οι τρίδυμες από το Βόλο.
1: Οι τρίδυμες. Οι δύο εξ αυτών, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα. Λοιπόν, έδειξαν την μεγάλη τους κλάση, κατέκτησαν χρυσό μετάλλιο στο ελεύθερο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, μετά το χρυσό μετάλλιο που είχαν κατακτήσει δύο μέρες νωρίτερα στο τεχνικό ντουέτο. Και στο ελεύθερο λοιπόν και στο τεχνικό ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Εντάξει, μεγάλη επιτυχία.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Και,
0: πολύ και μεγάλη και καλά έκανες που το ανέφερες, Ελένη μου, μου είχε διαφύγει τελείως. Παρότι είδα και την προσπάθειά τους, είδα και την απονομή των μεταλλίων, άκουσα τις συνεντεύξεις τους και τη χαρά που είχαν τα κορίτσια, γιατί και εκείνες, ξέρεις, όταν επιστρέφεις μετά από τόσα χρόνια στην πατρίδα και φοράς τα χρώματα της εθνικής ομάδος, θέλεις να πετύχεις το καλύτερο. Και
1: έφυγαν παιδάκια έτσι.
0: Έφυγαν παιδάκια. Τα είχα γνωρίσει τα κορίτσια πριν φύγουνε. Mm-hmm. Από όταν ξεκίνησαν. Ως ταλέντα, τρίδημα ταλέντα που αγωνιζόντουσαν και έπαιρναν μετάλλια. Αλλά μετά αποφάσισαν να φύγουν στο εξωτερικό κάπου.
1: Εντάξει,
0: εκεί.
1: Υπήρχαν με την Ομοσπονδία νομίζω διαφωνίες, δηλαδή ναι. Αυτός ήταν ο λόγος που έφυγαν. Τώρα δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται. Αλλά
0: έχουν περάσει χρόνια και
1: διαφωνιών κλπ. Και, ναι. Και να πούμε ότι η τρίτη από το τρίδημο αυτό, ναι. Η Βασιλική Αλεξανδρή, έχει προκριθεί και αυτή στον τελικό του ελεύθερου σόλο.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είναι σήμερα. Τι ώρα είναι? Τώρα. 10 η ώρα.
0: Στο Export.
1: Λοιπόν, ελπίζω να το δείχνει. Ελπίζω να το δείχνει. 10 η ώρα. Η Βασιλική, λοιπόν. Γιατί έχω το πρόγραμμα μπροστά μου και βλέπω 3:08, 10 το πρωί.
0: Καλά. Λοιπόν. Ναι, εγώ θα ψάξω να δω. Μήπως τυχόν στην τηλεόραση πετύχουμε.
1: Αυτό που λες εσύ
0: μεταδίδει.
1: Τώρα για το πόσο ιδιαίτερη στιγμή είναι για αυτές τις κοπέλες που έχουν κατακτήσει τα πάντα.
0: Να βλέπω, ναι, υπάρχει τεχνική κολύμβηση, ναι, στην ΕΤ2. Εντάξει, δεν θα μπορώ να παρακολουθώ κάνοντας την εκπομπή.
1: Όχι, όχι, εντάξει, όσο
0: αλλά
1: θέλουν.
0: Αλλά θα προσπαθήσουμε να έχουμε και το ένα μας μάτι έτσι να φεύγει προς τα εκεί. Μήπως τυχόν εσύ θα μπορείς καλύτερα.
1: Ναι. Να πω εγώ απλά ότι σε αυτό που έλεγες, σε σχέση με αυτό που έλεγες, ότι αυτά τα κορίτσια έχουν, έχουν κερδίσει τα πάντα έτσι κι αλλιώς αυτά τα χρόνια. Αλλά είναι... κατά κάποιο τρόπο σαν να ξεκινούν από την αρχή.
0: Έτσι είναι.
1: Αγωνιζόμενες πλέον με το εθνόσημο στο στήθος. Και θα σου πω εγώ βλέποντας αναρτήσεις του πατέρα τους.
0: Α, μάλιστα. Έτσι.
1: Ο οποίος έλεγε εθνικός ύμνος, κορίτσια για την πατρίδα μας, ξέρω εγώ.
0: Τώρα ένας και... πατέρας τώρα, μην τα συζητάς.
1: Λοιπόν, ναι, ξαναρτήσεις του πατέρα.
0: Τρία λοιπόν, κορίτσια ταλαντούχα. Συγχαρητήρια, μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Μόνο ο αθλητισμός, Ελένη, μας δίνει χαρές. Εγώ αυτό ξέρω
1: εκεί
0: να
1: έχουμε
0: πω. Μόνο ο αθλητισμός.
1: Καταλήξει, καταντήσει, δεν ξέρω ποιο είναι το πιο κατάλληλο ρήμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ελένη, θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Βέβαια. Σε αφήνω τώρα έτσι για να προλάβουμε λιγάκι, γιατί αρχίσαμε το μπλα μπλα εμείς εδώ. Ελπίζω να είναι θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν και τους ακροατές μας. Χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζει Σαλόμη. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει αυτό το όνομα και αν τους έχει τύχει να συναντήσεις. Εντάξει, τη Σαλόμη γνωρίζουμε. Την ιστορική, την από τώρα, της αρχαιότητας, θα πω, τη Σαλόμη. Και να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τον καιρό. Γιατί ξέρουμε ότι έρχεται, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Όλη αυτή η καταστροφή που έγινε λόγω των ισχυρότατων ανέμων που επικρατούσαν, μεταξύ άλλων, έτσι, το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε η φωτιά. Αλλά τώρα εδώ βλέπω από τη μετεωρολόγο το Earth News, την Όλγα Παπαυγούλη, ότι από την άλλη Παρασκευή, λέει, θα έχουμε θερμή εισβολή, θα φτάσει στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος και μέσα στην εβδομάδα επίσης θα έχουμε ζέστη. Θα κυμανθεί αύριο, λέει, σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος και θα έχουμε εξασθενημένους βοριάδες. Οι άνεμοι έχουν πλέον εξασθενήσει αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και πρόσκαιρα ως το μεσημέρι στις Κυκλάδες και κυρίως προς το Κάβο Ντόρο τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λόγω της εξασθένησης των βοριάδων θα κυμανθεί σήμερα από 34 με 36 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και 37 με 38 μπορεί να φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και τα βόρεια. Παρατηρούμε ότι δεν έχουμε τόσο εμείς εδώ στα ανατολικά τις υψηλές θερμοκρασίες φέτος. Είναι στα ανατολικά εκεί Αγρίνιο, Ιωάννινα, εκεί τους ψήνει φέτος περισσότερο. Λοιπόν, την Τρίτη θα έχουμε ενίσχυση του Μελτεμιού στο Αιγαίο, Τετάρτη επιμένουν τα Μελτέμια, περισσότερη ζέστη στα Ηπειρωτικά, νάτα μας, 38 με 39 βαθμούς, Πέμπτη νέα άνοδος της θερμοκρασίας, 39 βαθμοί Κελσίου, γιατί για να φτάσουμε την Παρασκευή που ενδεχομένως να δούμε τον υδράργυρο να δείχνει και 40 βαθμούς Κελσίου. Εσείς εκεί στο Βόλο δεν πρέπει να διαμαρτύρεστε, εμείς εδώ στη Λάρισα που βρισκόμαστε, έχουμε παρέα το air condition, αλλά έχουμε και τα παράλια μας που είναι σε πολύ κοντινή απόσταση. Λοιπόν, Ελένη, θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Τα λέμε,
0: να είσαι καλά.

0: Αυτή λοιπόν η μεγάλη πτυκαγιά εξελίσσεται σε εθνική τραγωδία, φίλες και φίλοι, με το χαμό των δύο ανθρώπων χθες, με την πτώση του ελικοπτέρου. Δεν είναι η τραγωδία μόνο και η απώλεια των ανθρώπινων ζώων που φυσικά έχουν τον πρώτο λόγο, είναι και η οικολογική καταστροφή, είναι η καταστροφή οικονομική των ανθρώπων εκεί της περιοχής που καίγονται οι περιουσίες τους, καίγονται οι καλλιέργειές τους, καίγεται το δάσος που για εκείνους είναι, ας το πούμε έτσι, πόλος έλξης για τους επισκέπτες της περιοχής. Πας να επισκεφτείς μια περιοχή που είναι καταπράσινη, που είναι πολύ κοντά, σε πολύ κοντινή απόσταση, το Πόρτο Γερμενό, πολύ όμορφες παραλίες στην περιοχή. Τώρα πια οι άνθρωποι δεν είναι ότι χάσαν τα σπίτια τους, χάσαν το δάσος τους, χάσαν τις περιουσίες τους. Ό,τι αποζημιώσεις και να τους δώσεις τώρα αυτούς τους ανθρώπους, να γυρίσουν στην πρώτερη κατάσταση, αποκλείεται. Και γιατί το λέμε αυτό, θα μου πείτε, πώς το ξέρεις με τόση σιγουριά? Το κράτος θα βοηθήσει, θα ενισχύσει. Ναι, εντάξει, θα βοηθήσει και θα ενισχύσει το κράτος. Μπορεί κανείς, χάνοντας τα πάντα, να, με ένα βοήθημα ή με μια ενίσχυση από την πολιτεία, να ξαναγυρίσει στην προηγούμενη κατάσταση? Όχι και σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω αν έχει κανένας διαφορετική άποψη. Ας μου την πει, ας καλέσει τα τηλέφωνα του σταθμού προκειμένου να μου πει την άποψή του. Γιατί και εμείς εδώ ως Θεσσαλία ζήσαμε την τραγωδία, και τη ζήσαμε με τον Ντάνιελ πριν από 3 χρόνια, τώρα στις 5 του Σεπτέμβρη. Τώρα θυμάμαι καλά, 5 Σεπτέμβρη ήταν. Ζήσαμε αυτή την μεγάλη επίσης τραγωδία, με ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, με τον κάμπο όλο πλημμυρισμένο, με τους ανθρώπους, αγρότες και κτηνοτρόφους, να μην έχουν πατήσει ακόμη καλά στα πόδια τους. Δώρα Μήτρα, καλημέρα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα σε όλα όσα ανέφερες, Κωνσταντίνα.
0: Τίποτα δεν γυρίζει πίσω.
1: Τίποτα δεν γυρίζει.
0: Τίποτα,
1: καλημέρα,
0: δυστυχώς,
1: σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε όσο είναι δυνατόν. Δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις, γιατί χρειάζεται ουσιαστική στήριξη. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κτηνοτροφία στην περιοχή της Θεσσαλίας, που οι άνθρωποι δεν κατάφεραν να αρθοποδήσουν. Έχουμε μαζί μας τον αγροκτηνοτρόφο από την περιοχή του Παλαμά, τον κύριο Κώστα Κόκουλη, ο οποίος τον πετυχαίνουμε σε όλες τις κινητοποιήσεις τα τελευταία 3 χρόνια, εκπροσωπώντας και τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον Ντάνιελ. Καλή σας μέρα, κύριε Κόκουλη.
2: Καλή σας μέρα.
1: Και αυτό που συνεχώς λέτε αυτά τα 3 χρόνια είναι αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Δεν έχετε ορθοποδήσει. Δεν μπορέσατε να κάνετε ανασύσταση των κοπαδιών σας. Για πείτε μας έτσι, για να καταλάβουν και οι όποιοι ακροατές δεν έχουν καταλάβει μέχρι σήμερα, από την ημέρα που καταστράφηκαν τα πάντα με τις πλημμύρες και χάσατε και το ζωικό σας κεφάλαιο, ποιες ήταν οι αποζημιώσεις που πήρατε, πώς κύλησε η ζωή σας?
2: Δυστυχώς από την ημέρα που χάθηκαν οι περιουσίες μας, χάθηκαν τα κοπάδια, τα σπίτια μας και η ψυχική μας ηρεμία, το κράτος λέει ότι θα σκύψει πάνω από τα προβλήματα, λέει, γνωρίζει, ξέρει, λέει, και μένει πάντα στις κουβέντες, δυστυχώς. Εμείς πήραμε αυτή τη μικρή αποζημίωση των 150 ευρώ, από 130 έως 150 ευρώ το ζώο, όταν χαθήκαν τα κοπάδια μας μέσα σε μια νύχτα, και δυστυχώς εδώ και 3 χρόνια δεν μερέμνησε το κράτος για να έχουμε κάποιο εισόδημα να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Αντίθετα με τους συναδέλφους που τους θανατώνουν τα κοπάδια από τους ζωονόσους, οι οποίοι παίρνουν έστω και αυτά τα λίγα, τα 70 ευρώ το κάθε ζώο το χρόνο, πήραν πέρυσι, θα πάρουν και φέτος, για να μπορούν να γυρίζουν με τις οικογένειες, να μπορούν να καλύπτουν κάποια έξοδα. Εμείς είμαστε αποκομμένοι, ξεχασμένοι από όλους και από όλα. Δεν ίσχυσε ένα μέτρο 5-2, ένα φιάσκο το οποίο το ανακοίνωσε ο Αυγενάκης, το συνέχισε ο δικός μας ο συντοπίτης, ο κύριος Τσιάρας, και δυστυχώς εξαφανίστηκε στα σιρτάρια.
1: Από ό,τι γνωρίζουμε εμείς, τελικά, ναι.
2: Από ό,τι γνωρίζουμε εμείς σαν κτηνοτρόφοι, το πήρε πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα ισχύσει σε καμία των περιπτώσεων.
1: Δυστυχώς, εμείς... Ναι, ολοκληρώστε.
2: Δυστυχώς εμείς μένουμε εδώ και 3 χρόνια χωρίς να έχουμε εισόδημα. Έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους, έχουμε μιλήσει, δηλαδή δεν πάει παραπέρα, και στον Πρωθυπουργό στείλαμε εκπρόσωπο όταν ήμασταν στα μπλόκα, και στους συντοπίτες Εδώ βουλευτές της Καρδίτσας πήγαμε σε όλα τα γραφεία, εκτός από τον κύριο Τσιάρα που είπε ότι όλα καλά και ωραία έχουν γίνει ανασύσταση των κοπαδιών, δεν χρειάζονται κάτι οι πληγέντες κτηνοτρόφοι. Οι τρεις άλλοι βουλευτές της Καρδίτσας συμφωνούν μαζί μας, γνωρίζουν το πρόβλημά μας, αλλά δεν κάνουν κάτι να λυθεί. Με ένα από τα περίεργα πράγματα, δηλαδή να πας στο γραφείο του κύριου Κουτσού που βγαίνει και κάνει διαφημίσεις ή του κύριου Σπάνια ή της κυρίας Κόντρα, να σου λένε ότι έχεις δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο, δεν πήρατε τίποτα, θα δούμε, θα το παλέψουμε, και να μην έχουν κάνει τίποτα μέχρι σήμερα. Δυστυχώς αυτή είναι η
1: μάλλον
2: μεγάλη κοροϊδία.
1: Μάλλον αφορά στην κεντρική πολιτική, μπορεί να, κύριε Κόκουλη, να κάνουν τις όποιες προσπάθειες οι βουλευτές.
2: Δυστυχώς αυτή είναι η
1: μάλλον
2: μεγάλη
1: αφορά
2: κοροϊδία.
1: Στην κεντρική πολιτική, μπορεί να, κύριε Κόκουλη, να κάνουν...

0: να δώσουν στην ειδική.
1: Δυστυχώς ναι.
0: κοροϊδέψαν τον κόσμο, αυτό που λέγαν 40 ευρώ το στρέμμα. Πήραν πολύ λίγοι με τα 40 ευρώ εδώ στη Θεσσαλία, οι πιο πολλοί γιατί άλλους ήταν συνταξιούχος, άλλους είχε και κάποιο άλλο εισόδημα, πήραν 20 ευρώ το στρέμμα. Μιλάμε για κοροϊδίες, μία κοροϊδία πάνω στην άλλη.
1: Δυστυχώς... Ήταν και δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Και τώρα εσείς αποφασίσατε, όχι μόνο της Καρδίτσας, αλλά όλης της Θεσσαλίας οι κτηνοτρόφοι, μετά από τις κινητοποιήσεις και τις δηλώσεις και όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπατε ότι κάνατε, να κινηθείτε και νομικά. Εσείς ζητάτε ουσιαστικά να υπάρξει μια αναπλήρωση του εισοδήματος αντίστοιχη με εκείνη που υπάρχει για τις απώλειες από την Ευλογιά ναι. και την Πανόλη, αν καταλαβαίνω
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι έχετε αφού, κάνει μέχρι στιγμής.
0: Αφού ο διάλογος πλέον δεν οδήγησε σε κάτι θετικό, φτάσαμε μέχρι και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι δεν γνώριζε το θέμα. Είπε ότι θα το αναλάμβανε προσωπικά όταν ο εκπρόσωπός μας τον ρώτησε γιατί δεν έχουμε πάρει εισόδημα. Και δεν έκανε τίποτα μέχρι σήμερα. Αποφασίσαμε να κινηθούμε πλέον δικαστικά, να δούμε τι λέει και ο νόμος, αν πραγματικά είμαστε αδικημένοι σαν κτηνοτρόφοι ή αν δικαιούμαστε και εμείς το χαμένο εισόδημα που χάσαμε τα ζώα μας μέσα σε μια νύχτα ή αν δεν το δικαιούμαστε να ξέρουμε και εμείς για ποιο λόγο δεν το δικαιούμαστε. Και έχουμε στείλει ήδη το πρώτο εξώδικο προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Περιμένουμε την απάντηση και αν δεν γίνει τίποτα θα κινηθούμε με μηνύσεις μετά.
1: Οι δικηγόροι ή ο δικηγόρος, δεν ξέρω αν σας έχουν αναλάβει ένας, τι σας λένε, υπάρχει περίπτωση να δικαιωθείτε μέσω διαμέσου της νομικής οδού?
0: Είναι 100% σίγουροι, είναι 100% σίγουροι, γιατί από τη στιγμή που δόθηκε χαμένο εισόδημα στην Ευλογιά και την Πανόλη, δηλαδή στους κτηνοτρόφους που χάσαν τα ζώα τους, που θανατώθηκαν τα ζώα τους και μείναν την άλλη μέρα χωρίς εισόδημα, ακριβώς το ίδιο πάθαμε κι εμείς και χωρίς καμία ευθύνη δική μας. Τα ζώα τα χάσαμε μέσα σε μια νύχτα από την πλημμύρα και μείναμε χωρίς εισόδημα. Κλείνουμε 3 χρόνια μέσα σε λίγες μέρες και δυστυχώς δεν μας έχουν δώσει ούτε 1 ευρώ. Αυτό θα παλέψουμε, αυτό θα διεκδικήσουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι βάσει της νομικής οδού θα κερδίσουμε το δίκαιό μας.
1: Μάλιστα. Την απόλυψη να δικαιωθείτε, γιατί εμείς που ζούμε σε αυτές τις περιοχές γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Να σας ρωτήσω και κάτι, γιατί είστε και αγρότης. Μου λέγατε ότι είχαμε, το ξέρουμε βέβαια, το αναφέραμε και στο Δελτίο Ειδήσεων το περιφερειακό, ότι είχαμε κλοπεί ηλεκτρομοτέρ στον Παλαμά.
0: Ναι.
1: Είστε και εσείς παθών.
0: Και εγώ ένας από τους παθών, δεν κλέψαν ηλεκτρομοτέρ, κλέψαν τα καλώδια των ηλεκτρομοτέρ.
1: Ναι, για να, ναι, χαλάσαν τα
0: χαλκό, δηλαδή
1: ναι.
0: πήγαν καθαρά για το χαλκό προχτές το βράδυ, δηλαδή Σάββατο βράδυ ξημερώνοντας Κυριακή, χτυπήσαν γύρω στα 15 με 20 ηλεκτρομότερα, τα οποία κάποια από αυτά ποτίζαν κιόλας, ήταν... Εκείνη τη στιγμή ποτέ πηγαίναν, τα σβήναν στις μπρίζες, τα κλείναν τους διακόπτες, κόβαν τα καλώδια από το μοτέρ, βγάζαν τα φύς από τις μπρίζες και τα παίρναν.
1: Δυστυχώς
0: μια μεγάλη απώλεια, μια μεγάλη ζημιά για έναν αγρότη, γιατί αν φανταστείτε ότι περίπου το 1 μέτρο καλώδιο έχει από 8,5 έως 10 ευρώ το μέτρο, γιατί είναι ενισχυμένα καλώδια αυτά για να δουλεύουν τα μοτέρ, η ζημιά που έγινε στους αγρότες αυτή τη στιγμή είναι από το λιγότερο 250 ευρώ έως 600 ευρώ. Ανάλογα με τα μέτρα που είχε κάποιος αγρότης στο μοτέρ του.
1: Η παραγωγή, τα αγροτικά πώς κινούνται, πώς πάει η παραγωγή, έτσι πολύ γρήγορα να μας πείτε πώς σας έχουμε μαζί μας.
0: Η παραγωγή καλά πάνε, όσα ποτίστηκαν, όσα λιπάνθηκαν, γιατί υπάρχουν χωράφια τα οποία ο κόσμος δεν είχε για να κάνει τα απαραίτητα έξοδα, δυστυχώς. Με 2-10 σήμερα το πετρέλαιο, κάποια χωράφια μένουν απότιστα αυτή τη στιγμή. Και τα λιπάσματα με τέτοια άνοδο που έχουν πάρει, δυστυχώς κάποια χωράφια δεν έγιναν οι σωστές κινήσεις που έπρεπε να γίνουν.
1: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κόκουλη, γιατί φαίνεται ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Σε κάθε περίπτωση ελπίζουμε να δικαιωθείτε ως κτηνοτρόφοι και να αναπληρώσετε κι εσείς το χαμένο σας εισόδημα. Πέρασαν 3 χρόνια και ακόμα περιμένετε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
0: Σαν εκπρόσωπος πληγή.

0: των κτηνοτρόφων θα θέλαμε και εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας δίνετε το λόγο για να ακούγεται η φωνή μας, να μπορούμε να πούμε το δίκιο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάντα εδώ θα είμαστε, το δίκιο το δικό σας είναι και δίκιο όλης της κοινωνίας, μια λυσίδα είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόκουλη.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, καλοκαίρι, διακοπές, είτε στη θάλασσα, είτε στο βουνό, πανηγύρια. Πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν, ακόμη και αν δεν πηγαίνουν τις διακοπές τους σε ένα νησί, γιατί και οι άνθρωποι, δεν ξέρω, μεγαλύτερης ηλικίας, δεν ξέρω, θα το δούμε, επιλέγουν να κάνουν έτσι με γκρουπ τα ταξίδια τους, ή μονοήμερες εκδρομές, ή... Ξέρετε, υπάρχουν διαφορετικές προτιμήσεις στον καθένα. Όπως και να είναι όμως, ο κόσμος κάτι κάνει μες το καλοκαίρι. Τις κάνει τις εκδρομές του. Νομίζω, Ελένη Ραυτοπούλου, περισσότερο από ότι στη διάρκεια του χειμώνα ή του φθινοπόρου. Δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω, μπορεί και να είναι λάθος.
1: Ναι, και εγώ την ίδια πάνω κάτω αίσθηση έχω. Απλά να πω ότι αυτά είναι όλα πράγματα που κανονίσαμε να τα συζητήσουμε καλύτερα με έναν ειδικό, με έναν του χώρου, τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων, τον κύριο Θανάση Σιμώτα, ο οποίος ωστόσο δεν απαντά για την ώρα στις κλήσεις μας. Σε λίγο θα τον έχουμε κοντά μας, θα μου δώσει λίγο χρόνο.
0: Ναι, φυσικά, Ελένη.
1: Ευχαριστώ.

0: Για να δώσουμε λοιπόν λίγο χρόνο στην Ελένη να επικοινωνήσει με τον κύριο Σιμώτα, να πω ότι είχαμε και βρίσκονται σε εξέλιξη στη ΣΥΜΗ έρευνες προκειμένου να βρεθεί ένα άτομο, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε βρέθηκαν στη θάλασσα 8 επιβαίνοντες ενός ιστιοπλοϊκού. Στη ΣΥΜΗ έγινε αυτό. Είναι καλά στην υγεία τους οι 8. Ωστόσο, οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα που κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη. Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή 2 πλωτών σκαφών του λιμενικού σώματος και ελικοπτέρου της πολεμικής αεροπορίας. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε από ένα αλλιευτικό ακόμη ένα άτομο. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άντρα δηλαδή, και από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή επιχειρούν ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ευχόμαστε να βρούνε και αυτόν τον τελευταίο επιβαίνοντα του ιστιοπλοϊκού και αυτός να είναι καλά στην υγεία του. Νομίζω ότι και η Ελένη είναι έτοιμη. Ελένη.
1: Νομίζω θα πεις καλά στην υγεία της.
0: Καλά στην υγεία της η Ελένη.
1: Για την ώρα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Θανάση Σιμώτα λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί δεν είναι μόνο όσοι έρχονται, είναι και να δούμε και πόσοι φεύγουμε από εδώ. Είμαστε σε έναν ευλογημένο τόπο, είναι η αλήθεια, τόσο η Μαγνησία, η Χερσαία, όσο και η Νησιωτική ακριβώς δίπλα μας, αλλά και πολύ κοντινοί μας προορισμοί υπάρχουν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν μένεις σε ένα τέτοιο τόπο δεν θες να γνωρίσεις κι άλλους τόπους, για τον ένα ή για τον άλλο λόγο. Για να δούμε λοιπόν πόσο ταξιδεύουμε οι Βολιώτες, οι Μαγνησιώτες. Κύριε Σιμώτα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να πούμε, εντάξει, στις αρχές είμαστε ακόμη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλό μήνα να έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι φέτος οι Βολιώτες δεν πολύ ταξιδεύουν.
1: Ειδικά οι Βολιώτες είναι η εικόνα που έχετε.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι γενικότερη η τάση αυτή. Είναι χαμηλότερες οι κρατήσεις γενικότερα. Και με συναδέλφους που μιλάω σε όλη την Ελλάδα. Ένας πολύ βασικός παράγοντας είναι ασφαλώς η ακρίβεια. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μια οικογένεια θέλει αρκετά χρήματα για να ξοδέψει για να πάει με τις διακοπές της, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα κριτήριο που σταματάει, ας πούμε, λίγο τις επιθυμίες μας, να το πω έτσι.
1: Κινητήριος μοχλός για τα πάντα.
2: Κινητήριος μοχλός, βεβαίως, βεβαίως. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει κόσμος που ταξιδεύει όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Προορισμοί βεβαίως στα νησιά μας κατέχουν έτσι την πρώτη θέση στις επιθυμίες μας και στις κρατήσεις μας, ας πούμε. Από εκεί και πέρα τα Βαλκάνια και αυτά έρχονται στην
1: είναι υψηλά στις προτιμήσεις, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και βεβαίως ακολουθεί μετά και η υπόλοιπη Ευρώπη, βέβαια πιο χαμηλά.
1: Όταν λέτε στα νησιά μας, εννοείται στα νησιά μας εδώ των Σποράδων ή και εκδρομές πιο έξω?
2: Κοιτάξτε, συνηθίζουν οι Βολιώτες. Βεβαίως πολλοί έχουν και σπίτια στα νησιά μας εδώ, τα διπλανά νησιά μας. Αλλά συνηθίζουν οι Βολιώτες να επιλέγουν και τη Σκόπελο και την Αλόνισο και τη Σκιάθο για τις διακοπές, γιατί είναι κοντά και τα προτιμούν. Αλλά από εκεί και πέρα όχι, υπάρχουν πολλά ταξιδάκια και πολλά πακετάκια και για τις Κυκλάδες, αλλά και για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και για τα Δωδεκάνησα και γενικότερα.
1: Ποια είναι τα πιο δημοφιλή, με την έννοια ότι για πού οργανώνονται οι περισσότερες εκδρομές, που φαντάζομαι και το, και το να οργανώσεις μία εκδρομή, ένα γραφείο, να οργανώσει μία εκδρομή στο ένα ή στο άλλο μέρος, έχει να κάνει με το τι ζήτηση υπάρχει πάνω κάτω.
2: Ναι, ναι, ασφαλώς. Άρα, κοιτάξτε, πέραν, πέραν από την Τίνο, η οποία όπως γνωρίζετε κάθε χρόνο έχει την τιμητική της λόγω του θρησκευτικού βεβαίως τουρισμού.
1: Ειδικά τον Αύγουστο, έτσι.
2: Ειδικά αυτό το μήνα που μπήκαμε τώρα, αλλά και τον Ιούλιο, Ιούλιο-Αύγουστο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, η Τίνος παραδοσιακά έτσι κρατάει τα σκήτρα, ας πούμε, στο θρησκευτικό τουρισμό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετοί και ιδιαίτερα νέολαία που ζητάει νησιά όπως η Στύφνος, η Ήος, δηλαδή πιο μικρά νησιά έτσι που μπορούν να ταξιδέψουν.
1: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως επιτρεπόμενο και του κόστους, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο τα ελληνικά νησιά είναι οι τιμές αρκετά ανεβασμένες.
1: Οι πιο υψηλές που μπορεί να βρει κανείς, φαντάζομαι.
2: Είναι υψηλή είναι περίοδος, βεβαίως. Είναι υψηλή περίοδος και για άλλους είναι αποτρεπτικό. Είναι άλλη λοιπόν, που το προτιμούν.
1: Μιας και πήγαμε το θέμα στις τιμές που, όπως είπαμε και πριν, είναι ένα φλέγον ζήτημα.
2: Είναι το νούμερο, η αλήθεια είναι ότι πλέον είναι το νούμερο ένα κριτήριο για το αν θα ταξιδέψω ή όχι.
1: Ποιο είναι το κόστος αυτή τη στιγμή να πάρουμε την Τίνο, να πάρουμε την Τίνο και ένα άλλο γεωπελαγητικό νησί. Τους δημοφιλείς.
2: Ναι,
1: για πείτε μου, ένα πακέτο πόσο κοστίζει και θέλω λίγο να μου το πείτε και συγκριτικά με το πόσο κόστιζε πριν 1-2 χρόνια, ξέρω εγώ, πριν την κρίση.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η Τίνος αυτή τη στιγμή ένα τετραήμερο, δηλαδή με δύο διανυκτερεύσεις εκεί πέρα, τριήμερο ουσιαστικά γεμάτο, με δύο διανυκτερεύσεις είναι στα 230 ευρώ περίπου.
1: Το άτομο, έτσι.
2: Το άτομο, έτσι.
1: Με όλα
2: το ξενοδοχείο,
1: μέσα.
2: Τα εισιτήρια των πλοίων, το ξενοδοχείο με πρωινό, τα εισιτήρια των πλοίων και τη μεταφορά από το Βόλο με λεωφορείο. Βγαίνει περίπου στα 230 ευρώ.
1: 230. Ήως,
2: το άτομο.
1: Ας πούμε.
2: Έτσι. Τώρα, αν πάμε σε κάποιο άλλο νησί των Κυκλάδων, αυτά τα πιο τουριστικά, ας πούμε, ναι, και τα πιο βέβαια, αυτή η τιμή μπορεί να φτάσει στα 450-480, ανάλογα το κατάλημα που θα διαλέξω.
1: Α, υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά, σχεδόν
2: διπλάσια. Υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά, βέβαια.
1: Και έχει
2: υπάρχει
1: να κάνει
2: διαφορά
1: με...
2: και στο εισιτήριο του πλοίου βεβαίως, γιατί κάποια νησιά είναι πιο μακριά, περισσότερες ώρες ταξίδι, αλλά έχει να κάνει και με τα καταλήμματα και την κατηγορία των καταλήμματων που θα επιλέξουμε.
1: Μάλιστα. Αν πάμε τώρα Βαλκάνια, εξωτερικό, σε ποιες περιοχές κυρίως, δαλματικές,
2: τα Βαλκάνια εκτές... πάντα ένας προορισμός που ειδικά τώρα το καλοκαίρι έχει αρκετή ζήτηση είναι η Ρουμανία. Και βεβαίως τα ακολουθεί η Σερβία και η Βουλγαρία.
1: Ναι. Εκεί το κόστος ποιο είναι? Γιατί ακούω πολλούς να λένε ότι είναι πιο συμφέρον να ταξιδέψεις στο εξωτερικό από ότι στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει μία βάση στο γεγονός ότι, όπως είπαμε, η υψηλή περίοδος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γενικότερα όπου και να πάμε είναι οι τιμές λίγο πιο ανεβασμένες, mm-hmm, και σε καταλήμματα και σε πλοία και τα λοιπά. Ενώ εκεί πέρα δεν χρειαζόμαστε πλοίο για να μπούμε, οπότε αμέσως
1: μειώνεται
2: ένα σημαντικό πώς κομμάτι φεύγει από τον προϋπολογισμό μας. Και γενικότερα οι τιμές, όχι ότι έχουμε μια μικρή διαφορά στο φαγητό, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά όχι κάτι τόσο σημαντικό. Απλά είναι πιο οικονομικά γιατί είναι με λεωφορείο, δεν είναι με...
1: Δεν
2: μπαίνουν άλλοι παράγοντες, ναι, μέσα στη μεταφορά.
1: Γιατί αν γίνει το ίδιο ταξίδι
2: το αεροπορικό είναι σαφώς πιο ανεβασμένο. Ναι,
1: ξεφεύγει μετά εκεί που,
2: ναι,
1: έχουν,
2: ναι,
1: φτάσει.
2: Δεν μπαίνει το αεροπορικό εισιτήριο στη μέση που είναι σαφώς πιο ανεβασμένο.
1: Άρα πάνω κάτω ίδια τιμή, δηλαδή για να πάει κάποιος στη Ρουμανία που μου είπατε.
2: Ναι, με 250-300 ευρώ πηγαίνει σε ένα τετραήμερο, πενθήμερο στη Ρουμανία.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης εκεί ανεβαίνει προφανώς το κόστος. Ποια είναι,
2: ναι,
1: ωστόσο δημοφιλής? Ακούω πολύ Σκανδιναβία τελευταία, αλλά δεν ξέρω αν το αντέχει.
2: Είναι λίγος όμως ο κόσμος που ταξιδεύει σε αυτά τα μέρη, έτσι είναι το κόστος μεγαλύτερο, κόστος, αρκετά, ναι. Ένας προορισμός έτσι που και αυτό στα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει τους Έλληνες και τους τραβάει είναι οι δαλματικές ακτές,
1: ναι.
2: Και εκεί από 350-400 ευρώ μπορούμε να βρούμε πακέτο για τις δαλματικές ακτές, ο δικός, έτσι, με λεωφορείο.
1: Το κόστος που λέτε στη Σκανδιναβία ότι είναι υψηλό, δηλαδή πόσο μπορεί να φτάσει?
2: Εκεί πέρα, κοιτάξτε,
1: πρώτον είναι πολύήμερο το ταξίδι και είναι αναγκαστικά αεροπορικό.
2: Είναι αναγκαστικά αεροπορικό και ασφαλώς και οι τιμές γενικότερα στις χώρες αυτές είναι πιο ανεβασμένες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όχι μόνο το καλοκαίρι. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα βρούμε 600-700 ευρώ και πάνω, έτσι.
1: Από εκεί και πάνω.
2: Ανάλογα πάλι με το κατάλημά μας και τα λοιπά και το πόσες μέρες.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Σιμώτα, εσείς πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή την τουριστική σεζόν συγκριτικά με πέρυσι? Υπάρχει κίνηση, είναι καλύτερα, είναι χειρότερα, είναι τα ίδια?
2: Πιστεύω ότι δεν είμαστε καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Και ένας σημαντικός ρόλος που τουλάχιστον εμάς τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων μας απασχολεί άμεσα και μας επηρεάζει έχει να κάνει με το κόστος των καυσίμων, το οποίο έχει ξεφύγει πολύ αυτή την περίοδο και σχεδόν προσπαθούμε να παλέψουμε ό,τι μπορούμε να παλέψουμε, γιατί κάποιες τιμές έχουν βγει με άλλη τιμή καυσίμου, προσπαθούμε να αναπροσαρμόζουμε όσο μπορούμε τις τιμές μας, αλλά κάποιες φορές δεν γίνεται αυτό, με αποτέλεσμα να είμαστε αναγκασμένοι εμείς να απορροφήσουμε την αύξηση της τιμής του καυσίμου. Δηλαδή όταν πριν ας πούμε την άνοιξη είχαμε τιμές καυσίμων γύρω στο το πετρέλαιο γύρω στο 1,5 ευρώ και τώρα είμαστε στα 2,10-2,20 ανάλογα με τις ωρέξεις εκεί ας πούμε στον κόλπο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει ξεφύγει.
1: Εσείς έχετε κλείσει τα πακέτα με άλλη τιμή, ωστόσο τα έξοδά σας...
2: Και προσπαθούμε και εμείς να προσαρμοστούμε τώρα με αυτή τη νέα κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως είναι ένα πρόβλημα για μας το θέμα του κόστου καυσίμων.
1: Σίγουρα.
2: Και γενικότερα για όσους ασχολούνται με τη μεταφορά, είτε είναι φορτηγό, είτε είναι λεωφορείο, είτε είναι οτιδήποτε.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σιμώτα. Καλό υπόλοιπο σεζόν, εύχομαι. Καλοκαιρινή σεζόν, γιατί βέβαια εκδρομές γίνονται όλο το χρόνο με τα τουριστικά μας.
2: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους και να προτιμάμε γραφεία της περιοχής μας για να ταξιδεύουμε.
0: Πολύ σωστά λέει ο κύριος Σιμώτας.
1: Ελένη, κουβέντα ανοίξαμε.
0: Ναι, ανοίξαμε άλλη κουβέντα. Να είστε καλά και οι δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς συνδεόμαστε με το Art News Radio για ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα και για τη δεύτερη ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, she said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take 2 grand of mine. Η ώρα είναι 11.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τεράστια οικολογική καταστροφή από τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία. Οι αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Ενεργές εστίες υπάρχουν σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο Βολής Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ, οι σημαντικότερες ενεργές εστίες εντοπίζονται στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγήσας περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης σε ρήψεις νερού από αέρος στο πεδίο Βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Ιδιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Από καρδιωτική εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για την κύρια όσο και για την εξοχή κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές, οι 30 αφορούν αμέλεια, ενώ οι 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κινδυνός εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: «Οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται». Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, 11 και 8 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Να περάσετε καλά εσείς που ξεκινήσατε την άδειά σας. Να κάνετε υπομονή εσείς που βρίσκεστε ακόμη στην πόλη και στις εργασίες σας. Να έχετε όλη την υγεία σας και όλα θα γίνουν και όλα θα διορθωθούν και όλα όπως τα επιθυμείτε, εύχομαι να εξελιχθούν. Λοιπόν, την Παρασκευή το βράδυ, περνώντας έξω από το αστυνομικό μέγαρο στη Λάρισα, παρατήρησα ότι είχε συγκεντρωθεί πολλής κόσμος και αναρωτήθηκα τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε κάποιο επεισόδιο, είχαμε κάποια συμπλοκή στην πόλη, έγινε κάτι, έτσι ταράχτηκα, γιατί ήμουν εκτός εργασίας, δεν γνώριζα τι ακριβώς συμβαίνει. Και ψάχνοντας λιγάκι να δω τι ακριβώς έγινε, μου λένε ότι έχει συλληφθεί ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Λάρισας, ο κύριος Γιάννης Κόκας. Και λέω τι έγινε, μου λένε έκανε παράνομη αφισοκόλληση. Λέω και τον συνέλαβαν, δεν έγινε μια σύσταση, κάτι κτλ. Όχι, μου λέει, τον έχουν συλλάβει και τον έχουν, λέει, στα κρατητήρια. Λοιπόν, εντάξει, έχει αφαιθεί ελεύθερος ο κύριος Κόκας, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και εμείς τον έχουμε τηλεφωνικά για να δούμε τι ακριβώς έγινε και πώς καταλήξαμε στη σύλληψή του και τι μέλλει γενέστε από εδώ και στο εξής. Κύριε Γιάννη Κόκα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους, σε εσάς, στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Τι να σας πω τώρα, για πείτε μου, κάνατε αφισοκόλληση για το συλλαλητήριο για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Ναι, όπως κάνουμε πάντα σε κάθε μεγάλη δραστηριότητα την οποία προετοιμάζουμε, είναι ένας συνηθισμένος τρόπος, εδώ και δεκαετίες θα έλεγα, λοιπόν, επικοινωνίας, ενημέρωσης με τους εργαζόμενους και με το λαό της πόλης για όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι καινούργιο. Εν πάση περιπτώσει, και αποτέλεσε την αφορμή για να ξεδιπλωθεί, κατά τη γνώμη μας, ένα σχέδιο, μια προσπάθεια δηλαδή, ή ακόμη μια προσπάθεια, γιατί δεν είναι η μόνη, τρομοκράτησης, εκφοβισμού απέναντι στο εργατικό και λαϊκό κίνημα της περιοχής και γενικότερα της χώρας. Λοιπόν, απέναντι σε κάθε άνθρωπο που παλεύει, αγωνίζεται. Αυτό είναι το μήνυμα. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό που ακούμε, πώς το λένε, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, γιατί υπάρχει αφισορύπανση και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι και προκλητικά δηλαδή.
0: Αυτό
1: όλα
0: τώρα με την αφισορύπανση που λέτε και αυτά, η πόλη έχει γεμίσει από αφίσεις.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή από συναυλίες, από θεατρικές παραστάσεις,
1: έχει,
0: από πανηγύρια,
1: από τέτοια πράγματα.
0: Μήπως όμως εκεί να υπάρχει κάποια ειδική άδεια, έχουν πάρει την άδεια και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτές οι αφίσες.
1: Λοιπόν,
0: εσείς είχατε άδεια, δεν είχατε άδεια? Για πείτε μας λιγάκι, γιατί εγώ αυτό ξέρω ότι η αφισοκόλληση θέλει μία σχετική άδεια.
1: Λοιπόν, να πω το εξής. Και εμείς κάνουμε άδεια σε αρμόδιες αρχές, κάνουμε αίτηση δηλαδή, ας πούμε, άδεια σε αρμόδιες αρχές. Λοιπόν, ούτε πάντα με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται, μας δίνουν, ας πούμε, και πάντα, ας πούμε, το OK, να πούμε την αλήθεια, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν διωκόμαστε.
0: Ναι.
1: Άδεια παίρνουμε και πάλι διωκόμαστε, δηλαδή, και να μην υπάρχει σύλληψη, μας κατεβάζουν τις αφίσες, μας κατεβάζουν τα πανό, την ίδια στιγμή που έχουμε άδεια.
0: Ναι.
1: Και να πω και το εξής με αφορμή αυτό, ότι και το πόσο υποκριτικό είναι δηλαδή, γιατί επικαλούνται δήθεν για την εφαρμογή και του νόμου την αφισορύπανση, την εύρυθμη, ας πούμε, λειτουργία κτλ. Η διαφορά ανάμεσα στο νόμιμο και στο παράνομο ποιο είναι? Δηλαδή ότι είναι η αγωνία για να κρατήσουν το περιβάλλον της πόλης καθαρό? Όχι. Είναι στην πληρωμή. Να περάσεις από το ταμείο της αρμόδιας αρχής του Δήμου, ας πούμε, κτλ. Και να πληρώσεις. Αν πληρώσεις, μπορείς βεβαίως να αφισορυπαίνεις.
0: Εσείς είχατε πληρώσει στο Δήμο ή όχι?
1: Όχι. Και δεν πληρώνουμε, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Σας ρωτάω για να καταλάβω. Σας ρωτάω για να καταλάβω και εγώ και οι ακροατές.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι. Λοιπόν, γιατί θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι στα πλαίσια της νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης που μπορεί να έχει ένας συνδικαλιστικός φορέας και εμείς ως εκπρόσωποι του, εκπρόσωποι των εργαζομένων, για να ενημερώνουμε, όπως είπα, και να επικοινωνούμε με τους εργαζόμενους και το λαό της πόλης για όλα τα γεγονότα.
0: Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που έχετε κάνει αυτό.
1: Αλλά θέλω να πω το πόσο υποκριτικό είναι όταν επικαλούνται δηλαδή δίθεν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την αφισορύπανση και όλα αυτά, την ίδια στιγμή την επιτρέπουν να πληρώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Η διαφορά λοιπόν στο νόμιμο και στο παράνομο είναι αυτό. Μπορείς να πας μέσα όπως έχουν κληθεί ένα σωρό συνάδελφοι, λοιπόν, για κατάληψη του πεζοδρομίου. Μπορεί όμως το πεζοδρόμιο αυτό να είναι γεμάτο καρέκλες και τραπέζια ενός μαγαζιού, μα πάει και να πληρώσει. Είναι και δεν είναι έτσι?
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Αυτή είναι η αλήθεια, γι' αυτό λέμε ότι όλα αυτά τελικά είναι προσχήματα για να ξεδιπλώνεται σε κάθε φάση αυτό το σχέδιο το οποίο περιέγραψα στην αρχή. Και τώρα δεν είμαστε σε οποιαδήποτε φάση, είναι η αλήθεια. Είναι μια φάση που και τα προβλήματα μεγαλώνουν διαρκώς, έτσι, σε βάρος λοιπόν ας πούμε της ζωής μας. Και αυτό βεβαίως γεννά αντίστοιχα και δίκαια μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και άρα λοιπόν και διάθεση σε κόσμο κάτι να κάνει. Αυτό είναι το οποίο στοχοποιείται στο πρόσωπο το δικό μου ως πρόεδρος με το εργατικό ας πούμε κέντρο. Το ενδεχόμενο λοιπόν ας πούμε αυτό. Αυτή είναι η αγανάκτηση να πάρει τη μορφή της οργανωμένης συλλογικής δράσης, της αντίδρασης, της διεκδίκησης δηλαδή για τη ζωή και τα δικαιώματα. Αυτό είναι που φοβούνται. Το περιεχόμενο δηλαδή με λίγα λόγια που αποτυπώνονται στην αφίσα και όχι η ίδια η αφίσα.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Άμα η αφίσα απεικόνησε καμιά ειδό...
0: Πώς φτάσαμε αλήθεια στη σύλληψή σας, κύριε Σκόκα? Έγινε κάποια καταγγελία ή αστυνομία?
1: Τουλάχιστον αυτό που ενημερωθήκαμε είναι ότι ήταν κατόπιν καταγγελίας.
0: Ναι. Ιδιώτη κάποιου με προσώπου...
1: Κάποιου ιδιώτη,
0: ναι.
1: Μάλιστα, λοιπόν, που...
0: Ενοχλήθηκε
1: γενικώς, δεν είναι καινούργια με περίπτωση από την ενημερωθήκαμε.
0: Αγνωρίζετε ποιο είναι το πρόσωπο?
1: Γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόσωπο, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι, δεν είναι το πρόσωπο, η ουσία είναι ότι τέτοιοι πρόθυμοι και χρήσιμοι σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών θα υπάρχουν για να ενεργοποιούνται.
0: Και πάντα υπήρχαν, αλλά τις προηγούμενες φορές γιατί δεν είχαμε μία αντίστοιχη καταγγελία και είχαμε τώρα? Τι αλλάζει τώρα, τι έγινε?
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: γιατί ακριβώς...
0: όπως λέτε δεν είναι η πρώτη φορά που κάνετε φυσοκόλληση για διάφορα γεγονότα που απασχολούν τους εργαζόμενους και το εργατικό κίνημα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Γιατί αυτή τη φορά τώρα άλλαξε κάτι?
1: Βεβαίως έχει αλλάξει. Υπάρχει κλιμάκωση όσον αφορά δηλαδή την όξυνση, όπως είπαμε πριν, στα προβλήματα και στη διάθεση του κόσμου. Λοιπόν, και είμαστε σε μια φάση που εξελίσσονται και μια σειρά άλλα γεγονότα που αυτή η όξυνση μπορεί να γίνει και πιο ραγδαία. Και άρα λοιπόν να προκαλέσει και άλλη και πολύ μεγάλη διάθεση κινητικότητας δράσης λοιπόν του κόσμου. Τέτοια γεγονότα είναι για παράδειγμα η επιλογή να συμμετέχει η χώρα μας λοιπόν στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, που είμαστε με τα μπούνια μέσα, είμαστε σε μια περιοχή όπου μας έχουν ζώσει κυριολεκτικά νατοικές βάσεις, είναι ορμητήριο η πόλη μας και η Θεσσαλία ας πούμε πια, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν είναι άσχετο με αυτό, με την προσπάθεια δηλαδή ας πούμε καταστολής, και γι' αυτό και το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ακόμη ένα στη σωρία τέτοιων περιστατικών τους τελευταίους μήνες. Δείτε τι έχει γίνει ήδη με τους αγρότες, τις προάλλες είχαν οι συνάδελφοι και σύσκεψη, γιατί σωριδών με το κιλό θα έλεγα δεχτήκανε κλήσεις για να πάνε ας πούμε σε δικαστήριο. Λίγο πιο πριν όσοι παρεμπόδισαν τα ανατοϊκά ας πούμε φορτία ας πούμε στον Τύρναβο και ούτω καθεξής.
0: Ναι, ναι,
1: προετοιμάζεται λοιπόν ή δοκιμάζεται αν θέλετε ας πούμε μια κατάσταση σε
0: επειδή
1: μια περίοδο
0: τώρα, έτσι,
1: που πηγαίνει, πώς να το πούμε, ανεπιστρεπτή προς όξυνση, προς κλιμάκωση. Αυτή
0: ξέρετε
1: είναι η
0: τώρα, επειδή αυτό έχει να κάνει και με τα συνδικαλιστικά όργανα, δεν ξέρω αν είχαμε αντίδραση από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς σχετικά με αυτό που έγινε. Είχαμε καμία αντίδραση, κύριε Σκόκα?
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει και βγαίνουν ανακοινώσεις, ενημερώνονται συνδικαλιστικοί φορείς,
0: ναι,
1: λοιπόν, και γενικότερα οι φορείς ας πούμε εδώ της πόλης. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος λοιπόν φορέας, εκπρόσωπος φορέα που να μην καταδικάσει ας πούμε κάτι τέτοιο, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι, όσοι θέλουν τέλος πάντων ας πούμε να καταλάβουν,
0: ναι,
1: ότι ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους με τέτοιου είδους πρακτικές. Δεν έχει να κάνει ούτε με περιβάλλοντα ζήλο, ούτε με κανέναν, πώς να το πω, περίεργο πολίτη αγανακτισμένο καταγγέλλοντα ή καταγγέλωσε κτλ. Mm-hmm. Που στο κάτω-κάτω λέω πραγματικά θα έπρεπε να έχουν και λίγο τσίπα που δεν την έχουν όταν μπαίνουν μπροστά για να ξεδιπλωθεί μια τέτοια το πούμε, επίθεση απέναντι στο εργατικό και λαϊκό κίνημα της πόλης και της περιοχής, και επικαλούνται τα δήθεν περί προστασίας και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, λέω, την ίδια στιγμή που κατακαίγεται η χώρα από άκρη σ' άκρη, έτσι, από αυτό το περιβάλλον. Που λίγο πριν κοντέψαμε να έχουμε ένα μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα με τη φωτιά που είχε, πούμε, πάρει λίγες ημέρες, ας πούμε, πριν, εδώ στη βιομηχανική περιοχή, ας πούμε, του Σικούριου, και ακόμα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις στο τι επιβάρυνση είχε αυτό στη ζωή των εργαζομένων. Οι οποίοι εργαζόμενοι, για τους οποίους υποτίθεται οι καταγγέλλοντες ενδιαφέρονται και για τα δικαιώματά τους. Λοιπόν, ανά δύο ημέρες υπάρχει ένας νεκρός συνάδελφος, επειδή το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας της υγείας τους, προστασίας της ζωής τους. Αυτή είναι η κατάσταση. Για όλα αυτά όμως δεν βρήκαν να πούν μια λέξη, δεν διαρρήγνουν τα ημάτια τους, ας πούμε, να βγουν και να πούνε τι γίνεται, ρε παιδιά, για σταθείτε, λοιπόν, και να μιλήσουν, γιατί νομιμότητα παραβιάζεται και εκεί όταν δεν εφαρμόζεται ο νόμος για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας σε ένα χώρο δουλειάς, αλλά βεβαίως ή όταν παραβιάζονται συνολικά τα εργασιακά με δικαιώματα σε ένα χώρο δουλειάς. Τίποτα από όλα αυτά δεν βρήκαν να πούνε, αλλά αυτοί απέναντι σε αυτούς που τα λένε, ας πούμε, αυτά καταφέρονται. Είναι ξεκάθαρες, λοιπόν, ας πούμε, σκοπιμότητες, ξεκάθαρες οι βλέψεις, που το πάνε, δεν θα τους βγει, δεν θα περάσει. Ναι. Ματαιοπούνουν, αν έτσι απλά, δηλαδή, ας πούμε, και τα λοιπά. Θα συμπεριφέρονται, λοιπόν, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Νομίζουν ότι θα τρομοκρατήσουν και θα αναστείλουν την όποια διάθεση αγωνιστική, λοιπόν, σχηματίζεται, δυναμώνει, που θα δυναμώσει με το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή θα είναι και η απάντηση. Και γι' αυτό και εμείς καλούμε και όλο τον κόσμο, λοιπόν, σε όλα αυτά να δώσει απάντηση, πέρα του να εκφράσει την αλληλεγγύη του και να τα καταδικάσει μέσα από τους φορείς του, αλλά και ατομικά, να δυναμώσει την οργάνωσή του παντού. Την οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση, τη συσπήρωση στους φορείς του, στα σωματεία του, στο λαϊκό κίνημα. Αυτό είναι που φοβούνται, γι' αυτό μας επιτίθονται, αυτό στοχοποιούν και στο πρόσωπο του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου. Λοιπόν, αλλά δεν θα τους βγει. Είναι ξεκάθαρο. Καλά κάνουν και φοβούνται, και με αυτό θα πάρουν απάντηση.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Έχει σχηματιστεί η δικογραφία, θα φτάσει στο δικαστήριο, νομίζω. Εκεί θα απαντηθούν όλα. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σκόκα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, Ελένη Ραυτοπούλου, που είναι στο στούντιο του Βόλου, παρακολούθησες λιγάκι, λέγαμε για την Αλεξανδρία, για την ποια από όλες, από τις τρίδημες.
1: Βάσο, νομίζω,
0: για
1: η Βασιλική.
0: Για τη Βασιλική, ναι. Η Βασιλική τι έγινε τελικά?
1: Έβδομη τελικά στην κατάταξη.
0: Μπράβο.
1: Νομίζω ήταν το ελεύθερο σόλο αυτό.
0: Ωστόσο αγωνίζεται και αύριο, έτσι.
1: Στο τεχνικό σόλο.
0: Ωραία.
1: Την ίδια ώρα στις 10 το
0: πρωί. Στις 10 η ώρα στην ΕΡΤ 2, λοιπόν.
1: Το αθλητικό κανάλι.
0: Το αθλητικό κανάλι. Ωραία.
1: Όποιος
0: θέλει και βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη αυτό το πρωτάθλημα. Είναι το πανευρωπαϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Με συγχαρητήρια στα κορίτσια μας, είπαμε. Οι άλλες δύο αδερφές, το χρυσό μετάλλιο χθες. Σήμερα, να δούμε. Και αύριο, μάλλον. Σήμερα, 7η η Βασιλική. Περιμένουμε να δούμε αύριο το πρόγραμμά της, το τεχνικό σόλο. Και της ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Βεβαίως.
0: Θα είμαστε εδώ στην εκπομπή, θα είναι σε εξέλιξη η εκπομπή μας. Οπότε θα το παρακολουθήσετε μέσα από τα δικά μας μάτια και αυτιά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, Ελένη μου.
1: Λοιπόν. Την Νέα Αγχίαλο τη γνωρίζουμε, έτσι, ναι. Ειδικά οι κάτοικοι της Μαγνησίας και όχι μόνο. Την ιστορία της επίσης την γνωρίζουμε.
0: Προσφυγική,
1: πολύ.
0: Προσφυγική περιοχή.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα μάθουμε περισσότερο όμως για την ιστορία της και κυρίως τι συνδέει τη Νέα Αγχίαλο της Μαγνησίας με την πόλη Πομόριε. Είναι η Πομόριε, είναι το Πομόριε, τώρα θα το μάθουμε σε λίγο, της Βουλγαρίας. Θα το μάθουμε μέσα από την συζήτηση που θα έχουμε με την Δημοτική Σύμβουλο Βόλου, την κυρία Γεωργία Μποντούτο Καλή, η οποία συμμετείχε πριν λίγες μέρες ως εκπρόσωπος του Δήμου στις επετειακές εκδηλώσεις που έγιναν στο Πομόριε για τη συμπλήρωση 120 ετών από την πυρπόλησή της. Εγώ σταματώ εδώ και καλημερίζω την κυρία Μποντού. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, κυρία Μποντού.
2: Επίσης, καλημέρα από τη Νέα Αγχίαλο.
1: Τη Νέα Αγχίαλο, όπου... εδώ, της Μαγνησίας αυτή τη φορά.
2: Της Μαγνησίας. Επέστρεψα το Σάββατο αργά το βράδυ από την αρχαία Αγχίαλο.
1: Μάλιστα.
2: Τη σημερινή Πομόριε της Βουλγαρίας.
1: Είναι η Πομόριε, λοιπόν.
2: Η Πομόριε. Έτσι τουλάχιστον την ονομάζουν εκεί, όπου ολοκληρώθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τα 120 χρόνια από το ολοκαύτωμα της πόλης στις 30 Ιουλίου του 1906.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός και για πρώτη φορά θα έλεγα υπήρχε μια πάρα πολύ σημαντική και μεγάλη εκδήλωση με τη συμμετοχή πολλών φορέων. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι και οι τοπικές αρχές της Βουλγαρίας, αλλά και φυσικά και από την Ελλάδα, αποτίσαμε φόρο τιμής στους ανθρώπους εκείνους που μετά την καταστροφική πυρκαγιά ή την ολοσχερή καταστροφή της πόλης έφυγαν, εγκατέλειψαν ως πρόσφυγες την παλιά Αγχίαλο. Αλλά η ιδιαιτερότητα θεωρώ είναι ότι δεν εγκατέλειψαν, δεν έφυγαν κυνηγημένοι ως πρόσφυγες και απλά έμεινε ο τόπος ως ανάμνηση. Κάποιοι από αυτούς λοιπόν μετά από λίγα χρόνια, μην αντέχοντας τις δύσκολες συνθήκες της προσφυγιάς, γιατί αποδικατίζονταν από την ελονοσία και εδώ της Νέας Αγχιάλου που χτίστηκε αργότερα η πόλη, επέστρεψαν. Πολλοί λοιπόν πρόσφυγες επέστρεψαν μετά από λίγα χρόνια και κατοικούν ακόμη στη σημερινή Πομόριε.
1: Μάλιστα. Η Αγχίαλος, η Νέα Αγχίαλος, που είναι και ο δικός σας τόπος κατοικίας και επίσης να πω ότι οικογενειακά σας συνδέουν δεσμοί με την Πομόριε, έτσι κι αλλιώς. Οπότε,
2: έτσι ακριβώς. Η οικογένεια του συζύγου μου κατάγεται από εκεί και πάρα πολλοί συγγενείς μας ζουν στην Πομόριε. Και είναι ένα ισχυρό στοιχείο, θεωρώ, το γεγονός ότι υπάρχουν δεσμοί αίματος με τον τόπο, όχι μόνο της δικής μας οικογένειας, αλλά και πολλών άλλων κατοίκων της Νέας Αγχιάλου, ώστε αυτή η αδελφοποίηση ανάμεσα στις δύο πόλεις να μην είναι απλά μια τυπική αδελφοποίηση, αλλά μια αδελφοποίηση που συνδέεται με δεσμούς αίματος.
1: Η Νέα Αγχίαλος της Μαγνησίας, όταν δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε αποκλειστικά από κατοίκους πρόσφυγες της Αγχιάλου της Βουλγαρίας.
2: Ακριβώς. Ήταν επιλογή τους να μην διασκορπιστούν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά να επιλέξουν τον τόπο που θα μείνουν όλοι μαζί, να χτίσουν μια καινούργια πατρίδα και με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, όπως για παράδειγμα η θάλασσα, το έδαφος, το κλίμα. Έφεραν μαζί τους την αμπελουργία. Τα πρώτα μπέλια φυτέφτηκαν από εκείνους τους πρόσφυγες.
1: Και
2: ήταν βέβαια στα όνειρά τους να γίνουν ακόμη και αλικές. Αλλά δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν όλα αυτά που ονειρεύτηκαν στη Νέα Γη. Καθώς πάρα πολλοί άνθρωποι πέθαναν από την ελληνοσία.
1: Μάλιστα.
2: Και με πολύ σκληρές συνθήκες ήσανε τη Νέα Αγχίαλο, μεγαλούργησαν εδώ σιγά σιγά οι Αγχιαλίτες. Κάποιοι από αυτούς γύρισαν πίσω, είχαν χάσει τα πάντα στην παλιά Αγχίαλο, είχαν καεί τα πάντα, ξεκίνησαν από την αρχή τη ζωή τους. Δεν ξέχασαν ποτέ την ελληνική γλώσσα παρά τις δύσκολες συνθήκες και σήμερα μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις είναι όχι μόνο σεβασμός στην ιστορική μνήμη και στη διατήρησή της, αλλά είναι θεωρώ και μια γέφυρα μέσα από τον πολιτισμό και την ιστορική μνήμη να έρθουν πιο κοντά οι δύο πατρίδες.
1: Ο αρχικός πυρήνας ήταν πόσα άτομα, αν το γνωρίζουμε αυτό, που ήρθαν ως πρόσφυγες και έχτισαν την Νέα Αγχίαλο?
2: Στην αρχή κατευθύνθηκαν προς την Αθήνα, κοντά στο Φάληρο, και στη συνέχεια ο τόπος αυτός που εγκαταστάθηκα, υπάρχει εδώ μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλους πρόσφυγες. Ο τόπος αυτός αγοράστηκε. Δεν τους χαρίστηκε από την πολιτεία. Δεν παραχωρήθηκε. Ήταν το κτήμα του Τοπάλι που μια αντιπροσωπεία Αγχιαλιτών του έκανε αυτή την πρόταση και αγόρασε όλο το κτήμα. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά να αρχίσει αυτή η μόνιμη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Κάποιοι έμειναν από αυτούς, κάποιοι επέστρεψαν όπως είπατε μετά από κάποια χρόνια. Οι δεσμοί έτσι κι αλλιώς συγγενικοί υπάρχουν σε πολλές οικογένειες όπως είναι η δική σας, των Αγχιαλιτών. Υπάρχουν και οι δεσμοί πλέον που προέκυψαν μέσα από την αδελφοποίηση των δύο πόλεων αυτών. Ήθελα να ξέρω... έρχονται, επισκέπτονται οι κάτοικοι της... παλιά Αγχιάλου, της Πομόρια τώρα, την Αγχίαλο ως τουρίστες, για εκδρομές εδώ, δηλαδή, ανεξάρτητα αν έχουν κάποιους δεσμούς, αν έχουν άτομα, αν έχουν συγγενείς εδώ που παραμένουν.
2: Μπορώ να σας πω ότι φέτος έγινε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην Αγχίαλο για να τιμήσουμε το λουκάπτωμα της Αγχιάλου για την επέτειο των 120 ετών και μετά από 26 ολόκληρα χρόνια ο Βουλγαροελληνικός Σύλλογος Πομόρια Αγχίαλος ήρθε λοιπόν στην Νέα Αγχίαλο και συμμετείχε σε εκδηλώσεις. Ήταν πραγματικά συγκινητική η παρουσία τους με τη χορουβία, το χορευτικό τους και τον προηγούμενο χρόνο ήρθε ξανά ακόμη ένα λεωφορείο με Αγχιαλίτες στις Πομόριες. Και γενικότερα προσπαθούμε να είναι πυκνές οι σχέσεις, είτε οι σύλλογοι μας να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, είτε οι ίδιοι να έρχονται εδώ και μέσα από κοινές δράσεις να ενισχύουμε αυτούς τους δεσμούς, οι οποίοι βέβαια είχαν να τονίσει την περίοδο του κορονοϊού.
1: Ναι, καλά, εντάξει, όπως όλα τότε. Όπως όλα... η γλώσσα για τους κατοίκους εκεί, η ελληνική, είναι μια γλώσσα που την κατέχουν έστω σε ένα βαθμό.
2: Ελληνικής καταγωγής, μεγάλης ηλικίας κυρίως άνθρωποι, γνωρίζουν ελληνικά, μιλάνε ελληνικά. Ο προβληματισμός μου είναι για τα νέα παιδιά, για τα μικρά παιδιά, που δεν ζουν πλέον με τη μορφή της οικογένειας ήταν παλιότερα.
1: Δεν έχουν και τη γιαγιά στο σπίτι, οι παππούδες που
2: ακριβώς.
1: Ξέρανε.
2: Είναι λοιπόν αυτός ο προβληματισμός, τον οποίο βέβαια τον συζήτησα έχοντας αυτή την εμπειρία, πηγαίνω με την οικογένειά μου περίπου 27 χρόνια την Πομόρια που την επισκέπτομαι. Ήταν λοιπόν ευλογία που φέτος για πρώτη φορά Ήταν παρόν και ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης ο κύριος Ιγνάτιος, mm-hmm. αλλά και από την κυβέρνηση ο κύριος Χρήστος Βουκόρος, βουλευτής Μαγνησίας, οι οποίοι είδαν από κοντά τη σημερινή Πομόρια. Μοιραστήκαμε πολλές συγκινητικές στιγμές και είμαι σίγουρη ότι αυτό το ταξίδι θα ανοίξει μια νέα σελίδα στην ιστορία των δύο πόλεων.
1: Μάλιστα.
2: Και θα προκύψουν και άλλες κοινές δράσεις που ξεπερνούν τα όρια της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Μάλιστα. Μακάρι, μακάρι. Και από ό,τι βλέπω κάποιες αναρτήσεις, είναι μια περιοχή που αναπτύσσεται ταχύτατα η συγκεκριμένη.
2: Είναι ήδη αναπτυγμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, mm-hmm. Με μεγάλες τουριστικές ροές. Σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει τουριστική ανάπτυξη. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν όρια, υπάρχουν πρόστιμα. Και είναι ένας προβληματισμός συγκρίνοντας την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Δεν υπάρχουν πουθενά δέσποτα, δεν υπάρχουν παράνομα αυτοκίνητα παρκαρισμένα, καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλα πρόστιμα σε όλα αυτά.
1: Mm-hmm.
2: Και γενικότερα υπάρχει μια πειθαρχία, θα έλεγα.
1: Είναι ένα παράδειγμα πώς μέσα σε κάποια χρόνια έτσι μια περιοχή αναπτύχθηκε σε τέτοιο βαθμό και ενδεχομένως ξεπέρασε και περιοχές που μέχρι πριν κάποια χρόνια θεωρούταν πιο αναπτυγμένες από αυτή. Έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μποντού, για τα όσα μας μεταφέρατε.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για να πάμε στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο το Ζαούτσο. Εκεί μας περιμένει υπομονετικά. Αλέξανδρο, τον παίρνουν το λόγο οι γυναίκες. Ξέρεις, τους άντρες τους αφήνουμε λίγο στην άκρη και ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό.
1: Τώρα, αυτό είναι δείγμα αυτοκριτικής.
0: Εντάξει. καλημέρα.
1: Καλησπέρα, καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες όλη την Θεσσαλία. Θέλω να αναφερθώ σε μια απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής μας και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα πάνδυνα που τραβάνε τα τελευταία χρόνια οι αγρότες, τόσο με τις ζημιές στις καλλιέργειές τους, όσο και βεβαίως με τις τεράστιες ζημιές που είχαμε από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023.
0: Τα λέγαμε στην αρχή και με τη Δώρα και με τον καλεσμένο της, τον κύριο Κόκουλη.
1: Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε σχετική έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 446 συνολικά έργα αγροτικής οδοποίησης με ένα συνολικό προϋπολογισμό 242 εκατομμυρίων ευρώ για 141 δήμους και 13 περιφέρειες όλης της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους 2023-2027. Τα σχετικά κονδύλια και θα πρέπει να πούμε ότι για το Δήμο Τρικαίων είναι αρκετά υψηλό το ποσό. Νομίζω ότι στον παρελθόν δεν έχει δοθεί αντίστοιχο ποσό. Είναι της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ για 11 συνολικά έργα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε πάντα για αγροτική εντοπία. Προφανώς μιλάμε για την πρόσβαση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και εκτινοτροφικές εγκαταστάσεις. Τη μερίδα του λέδους στην απόκοστα δίνει ότι λαμβάνει ο Δήμος Μετεώρων και ο Δήμος Πύλης. 10 από τα συνολικά 11 έργα υλοποιούνται εκεί.
0: Ορεινές περιοχές που καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, άλλες
1: και ανάγκες... κάποιες, ναι. Και σωστά, και κάποιες άλλα είναι τα δεδομένα, τα γεωμορφολογικά φυσικά, και κάποιες παιδινές. Ενδεικτικά να πω ότι ο Δήμος Μετεώρων, για παράδειγμα, λαμβάνει για την αγροτική οδοποιία της τοπικής κοινότητας Διάβας 500.000 ευρώ, Αγναντιά, Αγιόφυλλος, Προκλησιά και Οξίνια, που είναι σε υψόμετρο οι συγκεκριμένες κοινότητες, επίσης 500.000 ευρώ. Ο Δήμος, πρώην Δήμος Τυμφαίων, Δημοτική Ενότητα σήμερα Τυμφαίων, το αντίστοιχο ποσό, το ίδιο ποσό, 500.000 ευρώ και 500.000 ευρώ για την αγροτική οδοποιία σε Άβρα, Θεόπετρα, Μεγάλη Κερασιά και Ξηρόκαμπο, όπως επίσης και στην Δημοτική Ενότητα Βασιλικής που λαμβάνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, στο Δήμο Πύλης να πούμε ότι έχουμε τις τοπικές κοινότητες Γόμφων, Λιγαριάς, Παλαιομοναστήρου, Μουργή και Μουριάς,

0: που παίρνουν ένα ποσό της τάξης των 500.000 ευρώ. Αντίστοιχα ποσά λαμβάνουν οι τοπικές κοινότητες πηγής Δροσερού, Παραποτάμου, Γόμφων Ελευθεροχωρίου, Πιαλίας, Αγίου Βυσαρίου, Ελευθεροχωρίου και Φιλίδας. Και τέλος, το Δήμο Φαρκαδόνας, να πούμε ότι έχουμε ασφαλτόστρωση, θα έχουμε ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στις κτηματικές περιφέρειες Γριζάνου, Πινιάδας και Νομής. Είναι περίπου 500.000 ευρώ, 499.700 ευρώ για την ακρίβεια. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη σημαντική παρέμβαση για τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής μας, όπως είπα και στην έναρξη της επικοινωνίας μας, Κωνσταντίνα, γιατί υπήρξαν και πολλές ζημιές από τον Ντάνιελ του 2023 και έκτοτε βεβαίως με διάφορες
1: με άλλες καιρικές συνθήκες που επίσης ναι, έχουν προκάλεσαν αν όχι πλημμύρες, τέλος πάντων καταρακτώδεις βροχές και χυμάρους που μετατρέπονται οι δρόμοι, οι αγροτικοί δρόμοι που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Αν δεν μπορεί να φτάσει ο αγρότης στο χωράφι του, αν δεν μπορεί να φτάσει στο στάβλο του ο κτηνοτρόφος και τα λοιπά, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα γίνονται δύσκολα και έχουμε και πολλές γκρίνιες και πολύ ωραία και μια χαρά που δόθηκαν αυτά τα χρήματα και μεγάλο το ποσό, έτσι, από ό,τι μας έλεγες.
0: Αρκετά μεγάλο το ποσό, 6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, θα μου επιτρέψεις πριν κλείσουμε να πω ότι είναι στον αέρα που λέμε και η σχετική σύμβαση για τους καθαριστές και τις καθαρίστριες στα σχολεία των Τρικάλων. Μέχρι τις 7 Αυγούστου, να πούμε ότι είναι η υποβολή των σχετικών αιτήσεων. 91 συνολικά θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Όσοι ενδιαφέρονται, ας το ψάξουν λίγο και ας απευθυνθούν στον Δήμο Τρικαίων, στην Σχολική Επιτροπή, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά και την σχετική αίτησή τους.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
0: Να
1: είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Dolce Vita, εκτελεσμένη από το Λάκη Χαλκιά, από τα πρώτα τραγούδια του Λάκη Χαλκιά, είναι ως ελάχιστος φόρος τιμής αυτόν τον Έλληνα τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό που έφυγε από τη ζωή χθες 2 Αυγούστου. Ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος, ευρύτερα γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα, Λάκης Χαλκιάς, ήταν γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά και προερχόταν από μουσική οικογένεια, ενώ έπαιζε 5 μουσικά όργανα. Βέβαια και στην, και στο παραδοσιακό τραγούδι, ο Λάκης Χαλκιάς, ιδιαίτερα γνωστός, αυτή τη φωνή, την παραδοσιακή αλλά και τη λαϊκή μουσική, σήγησε λοιπόν χθες. Θα είχε τα γενέθλιά του στο τέλος του Αυγούστου, ο Λάκης Χαλκιάς. Όπως και να είναι, το ευχόμαστε καλό ταξίδι. Είναι μια απώλεια σημαντική για την οικογένειά του. Είναι ένας τραγουδιστής, ερμηνευτής που θα τον ακούμε και θα το θυμόμαστε. Και τι να πούμε, φεύγουν άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν αφήσει έτσι μια παρακαταθήκη, μας αφήνουν μια ιστορία και εμείς οφείλουμε να τη σεβαστούμε και να την τιμήσουμε. Αυτά λοιπόν για το Λάκη Χαλκιά. Και δεν ξέρω τι κάνατε εσείς με τις ταυτότητές σας και με τα διαβατήριά σας και όλος αυτός ο κακός χαμός που έγινε και τις απίστευτες ουρές έξω από τα εκδοτήρια διαβατηρίων στα αστυνομικά κέντρα. Εντάξει, ό,τι ήταν να γίνει έγινε, έτσι, μέχρι εδώ. Μέχρι και σήμερα ήταν η προθεσμία. Μέχρι τώρα, λοιπόν. Με τις μπλε ταυτότητες από εδώ και στο εξής, δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε. Όχι ότι δεν ισχύει η ταυτότητά σας η μπλε. Μην ταραχτούμε τώρα και σε αυτό το σημείο. Κανονικά ισχύει η ταυτότητά σας η μπλε. Απλά ταξίδια στο εξωτερικό δεν θα μπορέσετε να κάνετε με αυτή την ταυτότητα. Οπότε μην ανησυχείτε. Δεν θα ταξιδέψετε απλά στο εξωτερικό όσοι δεν θέλετε να βγάλετε την καινούργια ταυτότητα προκειμένου να βγάλετε ένα διαβατήριο με τη νέα ταυτότητα. Μπορείτε να μείνετε στη χώρα μας, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν πειράζει. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που δεν θέλουν να αλλάξουν την ταυτότητά τους, δεν θέλουν να πάρουν την νέου τύπου ταυτότητα, οπότε φρόντισαν, επειδή δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν την μπλε ταυτότητα για για ταξίδια στο εξωτερικό, να βγάλουν το διαβατήριό τους που μάλιστα έχει και ισχύ 10 χρόνια. Μια χαρά, θα πάνε όπου θέλουν, όλα τακτοποιημένα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, έτσι φτάνει η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο στο τέλος της και σήμερα 3 Αυγούστου του 2026. Τα πράγματα σχετικά με την εξέλιξη της φωτιάς στην Βιωτία και στην Αττική δεν είναι καλές. Συνεχίζονται πολύ μεγάλες εστίες, μεγάλα τα πυρηνικά μέτωπα στη Δυτική Αττική, στον Άγιο Νεκτάριο, που από χθες δίνονταν μάχη προκειμένου να προστατευτεί αυτό το χωριό, παρότι οι φλόγες ακουμπάνε τις αυλές των σπιτιών, παρότι φτάνουν σε απόσταση αναπνοής, βρίσκονται εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και από αέρος και από γης κάνουν τις προσπάθειές τους και έχουν σώσει μέχρι στιγμή τα σπίτια εκεί. Ωστόσο, η καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολλά σπίτια έχουν καεί και πάρα πολλές καλλιέργειες, κυρίως από ελιές, και μάλιστα πολλές από αυτές εκατοντάδων χρόνων έχουν καεί, έχουν χαθεί, και οι άνθρωποι εκεί έχουν πάθει οικονομική καταστροφή από την άποψη ότι είναι ένα μέρος που επιλέγουν πολύ και το καλοκαίρι και το χειμώνα για τον τουρισμό τους, για να επισκεφτούν το Σαββατοκύριακο και να ξεφύγουν, αλλά και φυσικά και οι επαγγελματίες της περιοχής έχουν πάθει την οικονομική τους ζημιά, γιατί βλέπουμε ότι οι επισκέπτες σε ένα τέτοιο περιβάλλον δύσκολα θα αποφασίσουν να το επισκεφτούν, και φυσικά η οικολογική καταστροφή που έχει συντελεστεί στην περιοχή. Ο Κιθερώνας είναι το τελευταίο δάσος με έλατα σε όλη την Αττική. Καίγεται, εξαφανίζεται. Από την άλλη,
Το στόρος πατέρας, εκεί που έχουμε πεύκα, επίσης και αυτό καίγεται και χάνεται. Και είπαμε, είναι πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή. Λοιπόν, δεν σας κρατάω άλλο. Δίνω τη σκυτάλη στην Ελένη Τυραυτοπούλου για τις τελευταίες ειδήσεις από τη Θεσσαλία, από την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, το Βαγγέλη Βούλγαρη και την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Ανεβαίνει το θερμόμετρο σιγά σιγά. Κάνουμε υπομονή, περιμένουμε πότε να φτάσει και η δική μας σειρά να πάρουμε την άδειά μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Εννέα στοχευμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις κατέθεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην πρόσφατη διαβούλευση για το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Στις προτάσεις της η Περιφέρεια αναπτύσσει επιχειρησιακό σχεδιασμό για τον Πηνιό, τη λεκάνη του Καλέντζη και τα αστικά ρέματα του Βόλου, σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο σε μετεωρολογικά και υδρολογικά δεδομένα, καθώς και εργαλεία πρόγνωσης σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς. Στη Λίμνη Κάρλα προωθείται η αναμόρφωση του αρδευτικού μοντέλου, ενώ έχουν προετοιμαστεί παρεμβάσεις τεχνητού εμπλουτισμού υδροφορέων και λύσεων βασισμένων στη φύση. Οι δράσεις αυτές πρέπει να αναγνωριστούν και να συνδεθούν σε ένα ενιαίο πιλωτικό πρόγραμμα εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής στη Θεσσαλία. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε περιοχή ανατολικά των Φαρσάλων, στην περιοχή του Σκοπευτηρίου. Σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Σεσκίογλου περιγράφει τις ώρες αγωνίας που έζησε η περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό της πυροσβεστικής των εναέριων μέσων αστυνομίας, περιφέρειας, δήμου, εθελοντών, αγροτών και πολιτών. Στη βαριά εσωστρέφεια που ταλανίζει τον Πανελλαδικό Ιατρικό Σύλλογο αλλά και σε ορισμένες δικαστικές αλλά και άστοχες υπουργικές αποφάσεις που την πυροδότησαν με αποτέλεσμα να τον εκτρέψουν από την κύρια αποστολή του και να τον αδρανοποιήσουν, αναφέρεται ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Δίνος Γιαννακόπουλος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου προσθέτει ότι επιστέγασμα όλων αυτών είναι ο διορισμός διοικούσας επιτροπής από τον Υπουργό Υγείας, μια δυσάρεστη παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ο κ. Γιαννακόπουλος προτείνει άμεσες εκλογές και τη συμμετοχή ολόκληρου του εκλογικού σώματος, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου τον Ιούνιο, χωρίς αποκλεισμούς. Ένας 90χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του στο Βόλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε, ενώ δίπλα του βρέθηκε αεροβόλο όπλο, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας. Τον 90χρονο εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στη σύλληψη ενός 19χρονου και ενός ανήλικου προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου αστυνομικοί της ομάδας Δία στη Λάρισα, έπειτα από επεισοδιακή προσπάθεια ελέγχου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος οδηγούσε το γιο ταχύ έχοντας ως συνεπιβάτη τον ανήλικο. Ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους συλληφθμούς. Το όχημα κινητοποιήθηκε λίγο αργότερα, ωστόσο οι δύο νεαροί φέρεται να κινήθηκαν με τη χρήση βίας εναντίον αστυνομικού, επιχειρώντας να αποφύγουν τη σύλληψη. Από τον έλεγχο προέκυψε ακόμη ότι η άδεια οδήγησης του 19χρονου είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο. Δικογραφία σε βάρος ενός 20χρονου και άγνωστου μέχρι στιγμής αριθμού συνεργών του σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Τεμπών για υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και παριστάνοντας το λογιστή, την έπεισε ότι έπρεπε να καταγραφούν τα τιμαλφή της ώστε να αποφύγει την επιβολή προστίμου από την εφορία. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 20χρονος πήγε στο σπίτι της γυναίκας και παρέλαβε τα συγκεντρωμένα τιμαλφή, μεταξύ των οποίων λίρες και δαχτυλίδια, και εξαφανίστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε συνεργός του. Νεκρή μέσα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας σε περιοχή κοντά στο Β' αρχαίο θέατρο της Λάρισας εντοπίστηκε χθες το πρωί μια ηλικιωμένη γυναίκα. Επιτόπου έσπευσε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατος της ηλικιωμένης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ένας 59χρονος συνελήφθη στην Καρδίτσα για κλοπή πετρελαίου από όχημα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε χθες το πρωί όχημα μετά από σύγκρουση που σημειώθηκε στο Μαλάκι στο ύψος των ΚΑΑΙ. Ύστερα από σύγκρουση δύο οχημάτων, το ένα εξετράπη της πορείας του, ανετράπηκε σε ελαιοπερίβολο και καταστράφηκε ολοσχερός από τη φωτιά. Οι τέσσερις επιβαίνοντες βγήκαν μόνοι τους, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η αστυνομία. Τροχαίο ατύχημα με 13χρονο ποδηλάτη σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στο κέντρο των Τρικάλων. Παρασύρθηκε από οδηγό δίκυκλης μηχανής. Επιδρομή επιτηδίων με αρδευτικά μοτέρ στον Παλαμά έκοψαν και αφαίρεσαν τα καλώδια για να εκμεταλλευτούν το χαλκό. Ένα τραυματισμένο άλογο εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Κακοπλευρίου του Δήμου Μετεώρων, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και διερχόμενους. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ειδοποιήθηκε και ο Φιλοζωικός Σύλλογος στη στέγη. Την υλοποίηση 20 έργων συνολικού προϋπολογισμού 10,8 εκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποίησης στους δήμους του νομού Λάρισας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ασφαλέστερη και ευκολότερη μετακίνηση γεωργών, κτηνοτρόφων και αγροτικών μηχανημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 11 έργα αγροτικής οδοποίησης ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τους 4 δήμους του νομού Τρικάλων. Σειρά επαφών στην Αθήνα είχε ο Δήμαρχος Αλμυρού Δημήτρης Εσερίδης για την προώθηση έργων του Δήμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποίησης. Παράλληλα, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την εκπώνηση 6 μελετών βελτίωσης αγροτικών δρόμων σε περιοχές του Δήμου Αλμυρού. Έκκληση για άμεση ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας απευθύνει ο Σύλλογος Πασχόντων Θαλασσιμίας Καρδίτσας. Την άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Τρικάλων ζητά με ρώτησή της η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη. Τέλος, ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση των οχημάτων στον παραλιακό δρόμο της Αγριάς, όπου και αυτή την Κυριακή καταγράφηκε μποτιλιάρισμα από τη Γορίτσα έως την έξοδο της Αγριάς. Η κυκλοφορία διεξαγόταν με μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και η έναρξη των θερινών διακοπών αύξησαν σημαντικά την κίνηση προς τον νότιο πύλιο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πολλές διάσπαρτες αιστείες αλλά και αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο των πυρεσβεστών στη Δυτική Αττική. Για μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους, μίλησε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Όπως ανέφερε στο Earth News, ενεργές αιστείες παραμένουν στην περιοχή του Κρύου Πηγαδιού, της Αγίας Παρασκευής και στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Νωρίτερα, η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ρήψης νερού από στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών, η τροχιά διέκοψε την κυκλοφορία στη Μάνδρα, ενώ άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη φωτιά στην Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύριο όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές, οι 3 αφορούν αμέλεια, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα αναμένονται το μεσημέρι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτρια. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολογομηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοινωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα 2 παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκορντών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη. Ο καιρός. Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της Ερτ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh,

στάχτη, σπίτια και περιουσίες, η απόλυτη καταστροφή και φυσικά η απώλεια ανθρώπινων ζώων. Νεότερα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν ότι η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παραμένει σε εξέλιξη και σήμερα, Δευτέρα Αυγούστου, 3 Αυγούστου. Καλό μήνα να ευχηθούμε. Δυστυχώς με δυσάρεστες ειδήσεις. Με αρκετές ενεργές εστίες να καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τη δορυφορική απεικόνηση, οι σημαντικότερες εναπομείνασες εστίες εντοπίζονται σε δύο βασικές ζώνες. Η πρώτη βρίσκεται ανατολικά και νοτιοανατολικά της ήδη πληγήσας περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κιθερώνα. Η δεύτερη, πιο εκτεταμένη, εντοπίζεται νοτιότερα, στην ορεινή ζώνη του όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων, όπου εμφανίζεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενεργών θερμών σημείων. Επιθυμίζεται βέβαια ότι σύμφωνα με την χθεσινή ανάλυση δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου στην Αττική είχαν επηρεαστεί περίπου 80.800 στρέμματα. Και βεβαίως η σημερινή εικόνα δεν αφορά μια εκτίμηση καμένης γης, αλλά την καταγραφή των ενεργών εστιών κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα. Και χθες είχαμε την έκτατη ενημέρωση για τις πυρκαγιές από το Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος σε κλίμα βαθιάς οδύνης, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του δευτέρου μισθωμένου ελικοπτέρου τύπου Μπέλ που συνετρίβει κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στη μεγάλη πυρκαγιά στην Ψάθα Αττικής. Την βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η απώλεια των δύο μελών του προγράμματος γεμίζει τους πάντες με οδύνη. Προληπτικά καθυλώθηκαν μέχρι νεοτέρας όλα τα πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, ως ότου ολοκληρωθεί η διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος από τις αρμόδιες αρχές. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι παρά την προσωρινή απόσυρση των Μπέλ, οι εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης συνεχίζονται με άλλα μέσα. Συγκεκριμένα στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 8 ελικόπτερα Έριξον, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ και 2 ελικόπτερα Σινούκ. Είναι βεβαίως όλα αυτά τα οποία απαιτούνται στην ουσία για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αφήσει πίσω της την απόλυτη, όπως προαναφέραμε, στο εισαγωγικό μας καταστροφή.

Στο Πόρτο Γερμενό, οι φλόγες άφησαν πίσω τους καμένες εκτάσεις, πληγές στο φυσικό περιβάλλον και έντονη ισχύα για την επόμενη μέρα. Καταστροφικό πραγματικά το πέρασμα. Με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Οι κάτοικοι εκφράζουν την αγωνία τους για την περιουσία τους, όχι μόνο για την περιουσία τους, αλλά και για την απώλεια του φυσικού πλούτου της περιοχής. Και η επόμενη μέρα βρίσκεται το Πόρτο Γερμενό αντιμέτωπο με μια πολύ δύσκολη διαδικασία ανασυγκρότησης. Η τοπική κοινωνία καλείται να υπουλώσει ουσιαστικά τις πληγές που άφησε η πυρκαγιά και να ξεκινήσει σταδιακά την προσπάθεια επιστροφής σε αυτό που λέμε κανονικότητα. Να πούμε ότι είχαμε και ανακοινώσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Υφυπουργό, συγγνώμη, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ο οποίος τόνισε την ανάγκη άμεση στήριξη των πολιτών που πλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές. Ο υφυπουργός, ο οποίος χαρακτήριζε την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ως μια άνηση μάχη απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, αναφέρθηκε και στην Βοιωτία και στην Κρήτη και στη Δυτική Αττική. Ανακοίνωσε δε άμεσα ότι ξεκινούν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσυσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τις 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Είναι ανακοινώσεις, μάλλον δηλώσεις, του αρμόδιου υφυπουργού, όπως είπαμε, πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης, του κυρίου Κώστα Κατσαφάδου.

Βλάκης Χαλκιάς, ο άνθρωπος που υπηρέτησε το τραγούδι σαν μια βαθιά ανθρώπινη μνήμη και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής. Έφυγε σε ηλικία 82 ετών.

Υπάρχουν φωνές που δεν τραγουδούν απλώς, κουβαλούν μέσα τους τόπους, ανθρώπους, χαμένες πατρίδες, χαρές και πόνους γενεών. Μια τέτοια φωνή ήταν ο Λάκης Χαλκιάς. Μια φωνή που έρχεται από τα πέτρινα χωριά της Ηπείρου, από τα πανηγύρια, κάτω από τα βουνά, από τα μυρολόγια των ξενιτεμένων και από τις ιστορίες ανθρώπων που έμαθαν να αντέχουν μέσα από την μουσική.

Μαλαματένα λόγια. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, η συμμετοχή του στο εμβληματικό έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, η Ελεύθερη Πολιορκημένη, σε ποιήση του Διονυσίου Σολομού, μαζί με τον Νίκο Ξυλούρ και την Ελένη Παπά, ο Χαλκιάς έδωσε φωνή σε ένα έργο που θεωρείται κορυφαίο της ελληνικής μουσικής δημιουργίας και σημάδεψε την μεταπολιτευτική.

Η δισκογραφική πορεία του Λάκη Χαλκιά αποτελεί μια διαδρομή μέσα από την οποία συναντιούνται η πυρώτικη παράδοση, το έντεχνο τραγούδι και η μεγάλη ελληνική μουσική δημιουργία του 20ου αιώνα, από τα πρώτα του βήματα όταν σε νεαρή ηλικία ηχογράφησε τραγούδια των Θεόδωρο Δερβιανιώτη και Κώστα Βίρβου, έτσι, των Θεσσαλών δημιουργών, μέχρι τις μεγάλες συνεργασίες του με κορυφαίους συνθέτες. Ο Λάκης Χαλκιάς υπηρέτησε ένα ρεπερτόριο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Καλό ταξίδι, υποχρέωσή μας ραδιοφωνικά, μέσα από την εκπομπή Ανοιχτά Μικρόφωνα, αυτό το πολύ μικρό στίγμα για τον μεγάλο Λάκη Χαλκιά, που βεβαίως έχει να επιδείξει πολύ σημαντικές συνεργασίες με μεγάλους ανθρώπους της τέχνης και γενικότερα της μουσικής. 2-4-31-0-24-4-93 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο ΕΡΤ Λάρισσας με ελληνικούς χαρακτήρες. Συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισσας, ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ. Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Βαγγέλης Βούλγαρης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 12 με 1 καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών. Θα έρθει και η σειρά μας, πού θα πάει, like θα φύγουμε. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισσας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7. Και βεβαίως ένας από τους δύο περιφερειακούς στην Θεσσαλία. Ο έτερος ΕΡΤ Βόλου σε διαφορετική συχνότητα και το λέμε πάντα για να μας ακούτε με κοινό πρόγραμμα κάποιες ώρες σε μεγαλύτερη εμβέλεια. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM, Ερτ Έκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Το επαναλαμβάνουμε, είπαμε ότι η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Και πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή ατζέντα των θεμάτων. Η πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών βασίζεται στον καθαρισμό της βλάστησης, την αποφυγή σπινθήρων στην Ήπειρο και την άμεση ειδοποίηση των αρχών. Βεβαίως, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αρχής γενομένης της αντιπυρικής περίοδου, κάθε χρόνο οι οδηγίες που δίνονται από τις αρμόδιες αρχές είναι συγκεκριμένες. Υπάρχουν μέτρα πρόληψης που μπορούν να μας οδηγήσουν στο να αποφύγουμε μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε λίγο το θέμα ευρύτερα και αν η καταστολή, όπως τουλάχιστον παρεμβαίνουμε τα τελευταία χρόνια, δαπανώντας και πολύ μεγαλύτερα ποσά, μπορεί να είναι αποτελεσματική και ο λόγος που δεν δίνουμε βάρος στην πρόληψη είναι το πιο σημαντικό, παρά τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Θα κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Γιάννη Μητσόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής στην Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Μητσόπουλε, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σας. Λοιπόν, δασικές πυρκαγιές. Μεγάλο ζητούμενο και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο η χώρα μας που πλήττεται σοβαρά από μεγάλες έκτασεις δασικές πυρκαγιές, έχουμε και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν έντονα φαινόμενα και έχουν εξαφανιστεί δάση από προσώπου γης στην ουσία. Είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι θα το αντιμετωπίσουμε πολύ πιο έντονα μέσα στα επόμενα χρόνια, θεωρώντας δεδομένο ότι έχουμε πλέον την κλιματική αλλαγή μπροστά μας. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος σε αυτό το σκεπτικό, έτσι, σε αυτό που αναφέρω. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς ως άνθρωπος που υπηρετείτε βεβαίως στον πανεπιστημιακό χώρο και που μέσα από διατριβές σας, μελέτες, έρευνες ή αντίστοιχες εργασίες έχετε σχετικά με το θέμα των δασικών πυρκαγιών?
1: Προφανώς η κλιματική αλλαγή, όπως αυτή εκφράζεται βασικά κυρίως από την έλλειψη βροχοπτώσεων και τις παραταμένες μέρες ξηρασίας ή παραταμένες μέρες καύσωνα, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά, το φαινόμενο είναι πολυπαραγωγικό. Mm. Δηλαδή, δεν φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή. Το αν μια πυρκαγιά γίνει μεγάλη, δεν φταίει η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται ότι λόγω της ξηρότητας της βλάστησης μπορεί να έχουμε πολλές συστίες. Εδώ να σας πω ότι τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο, είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές στη χώρα. Απλά αυτές δεν πήραν διαστάσεις, όπως δυστυχώς έγινε τις τελευταίες μέρες τόσο στην Πάρο, τόσο στην Κρήτη, αλλά κυρίως στη Βιωτία και στη Δυτική Αττική, οι οποίες πήραν διαστάσεις και προφανώς όταν μια πυρκαγιά παίρνει διαστάσεις και είχαμε και φαινόμενα έντονου αέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή είναι στην ουσία μια φυσική καταστροφή, πώς να σας πω, όπως ένα τσουνάμι, ένα σεισμός, ο οποίος δεν μπορείς να τον προβλέψεις όταν φτάνουμε σε τέτοιες διαστάσεις. Και λέω το φαινόμενο είναι πολυπαραγωγικό, διότι δεν ευθύνεται μόνο η κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Υπήρξαν πολλά πράγματα στη χώρα μας, αλλά και στις χώρες της Μεσογείου τα τελευταία χρόνια, που έχουν παίξει και αυτό το ρόλο τους. Ένα πράγμα το οποίο δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, ότι έχουμε πάρα πολλές καταστροφές τελευταία, οφείλεται σε κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που έγιναν στη χώρα μας τη δεκαετία του 70 και του 80, ναι, κυρίως με την ερήμωση της Υπαίθρου. Η ερήμωση της Υπαίθρου τι προκάλεσε? Προκάλεσε ότι ο κόσμος έφυγε από τα χωριά του, σταματήσαμε παραδοσιακά επαγγέλματα που κάνανε οι νέοι μέσα στα δάση, όπως είναι η υλοτόμη, η ρητινοπαραγωγή, η βοσκή. Αυτοί τι κάνανε? Αυτοί χρησιμοποιούσαν το δάσος και τις δουλειές τους, άρα το δάσος διαχειριζόταν.
0: Το προστάτευμα στην ουσία.
1: Ναι, στην ουσία ήταν το βιός τους, το διαχειριζόταν, που σημαίνει ότι είχε πολύ λιγότερη καύσιμη, βλάστηση ή βιομάζα, όπως θέλετε πείτε το. Και το κυριότερο ποιο ήταν? Ότι έχοντας νέους ανθρώπους στα χωριά, ήταν οι πρώτοι που τρέχανε. Mm-hmm. Γιατί το ξέρανε, γιατί ήθελαν να προστατεύσουν το βιός τους. Αλλά αυτοί που κάναν την πρώτη επέμβαση ήταν οι κάτοικοι των χωριών. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά στη τελευταία δεκαετία του 80, όταν υπήρχαν δασικές πυρκαγιές, χτυπούσε ο παπάς την καμπάνα και τρέχαν όλοι. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχουν. Τα χωριά μας έχουν ερημώσει, έχει μεγαλώσει η βλάστηση, είναι αυτό που έλα και τα ακούσει, λέμε δασωμένοι αγροί. Mm-hmm. Και προφανώς στα χωριά έχουν μείνει μόνο ηλικιωμένοι, οι οποίοι ηλικιωμένοι δεν μπορούν και να προσφέρουν, αλλά είναι και ευπαθείς οι πληθυσμοί και μπορούν να έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο θέμα είναι ότι με αυτό το φαινόμενο πηγαίνοντας ο κόσμος στις πόλεις είχε την ανάγκη να κάνει εξοχικά σπίτια, γιατί δεν μπορούσε να μένει μέσα στις πόλεις. Άρα με πολλούς τρόπους, ειδικά όταν τα πράγματα στη χώρα ήταν λίγο, λίγο διαφορετικά τις προηγούμενες δεκαετίες, εισβάλαμε και κάναμε εξοχικές κατοικίες στα δάση. Και πού τις κάναμε? Τις κάναμε στη μεσογειακή ζώνη, στα παράλια κοντά, γιατί θέλαμε να έχουμε και τη θάλασσα. Όταν τέτοιοι οικισμοί γίνονται χωρίς σχέδιο, γινόταν ψιλοπαράνομα οι περισσότεροι, χωρίς να υπάρχει εγκριμένο σχέδιο. Το εγκριμένο σχέδιο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει τους δρόμους σχεδιασμένους, τις αποφάσεις, τη διαφυγή.
0: Έχει αντιπυρικές ζώνες.
1: Όπως ακριβώς, ας πούμε, ένα παράδειγμα στο Μάτι, ας το πω έτσι να το ξεκαθαρίσω. Και έχοντας το καλοκαίρι πολλούς ανθρώπους σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες οι άνθρωποι κάνουν μεγάλη δραστηριότητα, είναι γεγονός ότι θα έχει και περισσότερες εστίες πυρκαγιών. Αυτός είναι ένας δεύτερος λόγος μαζί με την κλιματική αλλαγή. Και ένας τρίτος λόγος, που είναι και αυτός αρκετά σημαντικός, είναι αυτό που αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, είναι ότι σε αντίθεση με τις άλλες χώρες, η δικιά μας χώρα δίνει πολύ λίγη μικρή σημασία στην πρόληψη, στα μέτρα πρόληψης, και αντιθέτως πρημοδοτεί πάρα πολύ την καταστολή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να σας πω ότι έχουμε το μεγαλύτερο δασοπυροσβεστικό στόλο σε όλη την Ευρώπη.
0: Με τη δαπάνη να είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτήν που θα δίνονταν στο θέμα της πρόληψης.
1: Και ένας άλλος λόγος είναι ότι τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι, η ευθύνη της δασοπυρόσβεσης από τις αρχές από το 2000 και μετά μεταφέρθηκε από τη δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Στο πυροσβεστικό σώμα, ακριβώς.
1: Το οποίο πυροσβεστικό σώμα έγινε βία, χωρίς κάποιο περίοδο προσαρμογής. Έγινε ξαφνικά, ας το πω καλύτερα. Το οποίο οι συνάδελφοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας δεν είχαν την εμπειρία να σβήνουν πυρκαγιά στο δάσος και τους αντιμετωπίζαν σαν αστικές. Δηλαδή, καμιά φορά το δόγμα που μπορεί να φανεί λίγο αιρετικό αυτό που θα πω, το δόγμα που λέμε ότι πρώτα οι κατοικίες και οι άνθρωποι έχει μια βάση, αλλά αν έχουμε τους πυροσβέστες γύρω-γύρω από τους οικισμούς και πυρκαγιά και μέσα στο δάσος, θα φτάσει στον οικισμό με 30 μέτρα φλόγα.
0: Ναι.
1: Η δασική πυρκαγιά σβήνεται μέσα στο δάσος. Δεν περιμένουμε στους δρόμους. Αν περιμένουμε στους δρόμους, πάει χάθηκε το παιχνίδι. Εδώ το 2018 στο Μάτι και το 2021 στην Αθήνα πέρασε την Εθνική Οδό και τη λεωφόρο με τη Μαραθώνος.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων είναι αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Το 2021 την πυρκαγιά στην Εύβοια, η οποία έζησε στη θάλασσα. Το 2023 τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έγινε στην Ευρώπη, στον Εύρο. Όλα αυτά τα πράγματα συνέβαλαν, ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων συνέλαβε να έχουμε μεγάλες πυρκαγιές.
0: Μόνο και μόνο, κύριε Μητσόπουλε, που καταργήσαμε τα δασικά φυλάκια παρατηρητήρια, νομίζω ότι αρκεί για να καταλάβουμε αυτό που ακριβώς λέτε. Έτσι, είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό. Και βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως πολύ σωστά είπατε, είχαν το δάσος ως οικονομικό πόρο διαβίωσης και το φρόντιζαν επί πολλά χρόνια. Άρα, ουσιαστικά η κλιματική αλλαγή είναι εδώ προφανώς, κανείς δεν αντιλέγει.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Αλλά αυτό αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ανομβρία. Αλλά υπάρχει και ανθρώπινη δραστηριότητα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Να σας πω ένα παράδειγμα λίγο για να το καταλάβει και ο κόσμος. Είναι σαν να μου λέτε ότι, ας πούμε, έχουμε στα ιατρικά θέματα μεγάλα, έχουμε πολλά περιστατικά από καρκίνο στη χώρα. Είναι σαν να λέμε ότι αγοράζουμε τους καλύτερους εξωτερικούς τομογράφους, αλλά δεν κάνουμε καθόλου αντικαπνιστική πολιτική. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν γίνεται. Ναι. Πρέπει αυτή τη στιγμή, ας πούμε ένα παράδειγμα, στα 10 ευρώ που δίνουμε για όλη τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών, κατά λέμε διαχείριση, λέμε πρόληψη, προκαταστολή, καταστολή και αποκατάσταση, τα 7 πηγαίνουν στην καταστολή και τα 3 στην πρόληψη.
0: Ναι.
1: Αν δεν αλλάξει λίγο αυτό το μείγμα και η αναλογία, να πάμε τουλάχιστον 50-50, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το ίδιο πράγμα και τα επόμενα χρόνια.
0: Δεν είστε αισιόδοξοι δηλαδή, προφανώς.
1: Καμιά φορά ως χώρα κάνουμε τα πολύ δύσκολα και αφήνουμε τα πολύ προφανή λίγο στην
0: άκρη.
1: Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ ως παιδί στο σχολείο θυμάμαι ότι κάναμε ασκήσεις για το σεισμό. Ενώ έχουν πει πάρα πολλοί ότι θα πρέπει να εκπαιδεύουμε και τα παιδιά μας, γιατί ζούμε σε μια χώρα που θα έχουν πυρκαγιές, πώς αντιμετωπίζουμε μια πυρκαγιά, όταν έρθει, τι πρέπει να κάνουμε, ποτέ δεν έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Το πιο απλό πράγμα. Και εδώ πέρα είναι και ευθύνη των ΟΤΑ και των Δήμων. Οι ΟΤΑ, οι Δήμοι και οι περιφέρειες είχαν τα λεγόμενα γραφεία πολιτικής προστασίας, τα οποία μέχρι και ακόμα και σήμερα θεωρούνται ψυγεία. Δηλαδή πηγαίνουν στον επιθύμητους, μεσαγωγικά, ας πούμε έτσι, ή αυτούς δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται έτσι ένα τόσο σοβαρό πράγμα να μην δίνουμε μεγάλη έμφαση στο θέμα της πρόληψης. Το 97% των πυρκαγιών στη χώρα μας έχει ανθρώπινη αιτία.
0: Mm-hmm.
1: Μόνο 3% γίνεται από κεραυνούς.
0: Άρα...
1: Η ανθρώπινη αιτία μπορεί να είναι είτε αμέλεια είτε εμπρισμός. Mm-hmm. Δεν το διαχωρίζω εγώ έτσι. Αλλά εφόσον οι 9,5-10 πυρκαγιές μπαίνουν από ανθρώπινο χέρι, άρα στον άνθρωπο πρέπει να επικεντρώσει.
0: Ναι. Κύριε Μητσόπουλε, ένα ευρύ σχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου, των αρμόδιων Υπουργείων, καθαρισμού, εκτεταμένου καθαρισμού των δασών μας. Αυτό που γίνονταν παλιότερα μέσα από τις δασικές υπηρεσίες. Γιατί εντάξει, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι υπάρχει και αμέλεια, υπάρχουν και εμπρισμοί, υπάρχει και καύση ξερών χόρτων από μεμονωμένα άτομα που δεν ακολουθούν τις οδηγίες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Με αποτέλεσμα να έχουμε βεβαίως αυτές τις πυρκαγιές, θα μπορούσε να ωφελήσει τέλος πάντων και σε ποιο βαθμό την αποφυγή αυτών των πυρκαγιών. Γιατί ξέρετε, συνηθίζουμε να λέμε και το ακούω πολύ συχνά από τους πολίτες ότι το δάσος αναγεννάται μόνο του. Δηλαδή χρειάζεται κάποια στιγμή να καεί για να αναγεννηθεί εκ νέου.
1: Ναι, το 80% των πυρκαγιών που γίνονται στη χώρα μας, που είναι στα μεσογειακά συστήματα, αυτά έχουν προσαρμοστεί και αναγεννιόνται μετά από κάποια χρόνια ανάλογα ότι έχει καεί. Αυτό δεν το συζητάμε. Η φύση θα κάνει τη δουλειά της. Εκεί που είναι το πρόβλημα είναι σε οικοσυστήματα τα οποία δεν έχουν συνηθίσει πυρκαγιές, π.χ. στα υψηλά πάνω από τα 1000 μέτρα υψόμετρα που έχουμε κυρίως στην Ελλάδα ή την Οξιά. Αυτά είναι είδη τα οποία αναγεννιόνται πάρα πολύ δύσκολα. Το βλέπουμε και στην Πάρη, θα το δούμε και στον. Και στην πυρκαγιά που είχαμε στο Φενέο πέρσι, δυστυχώς που κάηκε ένα το δάσος. Η πρόληψη βοηθάει ακόμα και αυτά που λέμε για τα θέματα του καθορισμού της βλάστησης. Παρ' όλα αυτά θέλει στοχευμένες παρεμβάσεις, θέλει σχέδιο και θέλει επιστημονική γνώση.
0: Mm-hmm.
1: Τι είχαμε στη χώρα μας φέτος? Μας έτυχε ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης να αφιερώσουμε πάρα πολλούς πόρους στο θέμα αυτό που λέμε πρόληψη και διαχείριση δασικών πυρκαγιών. Okay. Πήραμε drones, πήραμε αυτοκίνητα, yeah. Υπηρεσιακή υπηρεσία. Όλα αυτά καλά είναι. Και κάναμε και ένα το λεγόμενο αντιμέρο, που ήταν ένα σχέδιο για καθαρισμό της καύσιμης ύλης. Παρ' όλα αυτά, αυτό έγινε λίγο πρόχειρα. Έγινε λίγο πρόχειρα διότι το Ταμείο Ανάκαμψης είχε 4-5 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Άρα μέσα σε 4-5 χρόνια έπρεπε να κλείσει το έργο σε 4-5 χρόνια. Άρα μέσα σε 4-5 χρόνια ήταν πάρα πολύ βιαστικό για να γίνει γρήγορα και να μην χάσουμε τους πόρους, που ενδεχομένως δεν βασίστηκε σε πολύ επιστημονική γνώση, έγινε όπου είναι για να γίνει. Δεν λέω ότι δεν βοήθησε. Παρ' όλα αυτά, αν υπήρχε ένα σχέδιο, αν κάναμε εμείς κάποια στιγμή ως χώρα το δικό μας αντιμέρο, σε βάθος χρόνου, ναι, θα μπορούσαμε να είχαμε σαφώς περισσότερα αποτελέσματα. Και κάτι που παρέλειψα να πω πριν και θέλω να το αναφέρω.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό που είναι και παγκοσμίως επιστημονικά αποδεδειγμένο και το έχουμε τρέξει και εμείς στο Πανεπιστήμιο σε μεγάλους υπολογιστές με διάφορες προσομοιώσεις που έχουμε κάνει και εκεί που να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση, πολύ καλές είναι οι κάμερες, καλά και τα drones, είναι η κατανομή των πυροσβεστικών δυνάμεων στο στάδιο πριν την πυρκαγιά στα δάση. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτάνουμε στις πυρκαγιές στο πρώτο μισάωρο από την αναγγελία τους.
0: Ναι.
1: Το να μην γίνουν μεγάλες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Έτσι σώσαμε πολλές πυρκαγιές τον Ιούλιο, γιατί έχουμε μια εικόνα. Είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές τον Ιούλιο, δεν γίνανε όμως μεγάλες. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε στις τελευταίες πυρκαγιές.
0: Αυτό είναι θέμα επιχειρησιακού σχεδιασμού προφανώς.
1: Ακριβώς. Είναι θέμα επιχειρησιακού σχεδιασμού.
0: Μην τα αναγάγουμε όλα σε πολιτικά ζητήματα.
1: Επιχειρησιακού σχεδιασμού. Γνωρίζουμε ότι προφανώς ένα πυροσβεστικό σώμα δεν μπορεί να είναι παντού στη χώρα, δεν γίνεται να είναι σε κάθε σπιθαμή. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται ένας καλύτερος σχεδιασμός. Και ένα δεύτερο είναι ότι κάνουμε υπερβολική χρήση εναερίων μέσων. Δηλαδή έβλεπα και τις ειδήσεις, έπαινε φωτιά σε ένα στάμνος, ενώ μπορούσε να σβηστεί με το πυροσβεστικό, στέλαμε το αεροπλάνο. Εξαρτιόμαστε πάρα πολύ από τα νερά μέσα και αυτό δεν είναι καλό, διότι τα νερά μέσα δεν σβήνουν ποτέ την πυρκαγιά. Τα νερά μέσα μειώνουν την ένταση για να πάει ο πυροσβέστης στο έδαφος για να τη σβήσει. Και δεύτερο, χρησιμοποιώντας πάρα πολύ τα νερά μέσα, καταπονούμε το στόλο. Και σε μεγάλα περιστατικά βγάζουν προβλήματα συντήρησης, βγάζουν βλάβες και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μητσόπουλε, επειδή οι υποχρεώσεις ξέρω ότι είναι πάρα πολλές, θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας υποβάλω.
1: Ναι, ναι.
0: η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει υποβάλει προτάσεις, έχει κάνει έρευνες, μελέτες, σχεδιασμούς. Προφανώς τις γνωρίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Γίνονται αποδεκτές, εισακούεστε?
1: Σε πολύ μικρό βαθμό. Θέλω να σας πω ότι γενικά η χώρα μας έχει μία έλλειψη σε αυτό που λέμε science policy interface, δηλαδή διασύνδεση μεταξύ της επιστήμης, και δεν είναι μόνο τις πτωχές, και για άλλους τομείς. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Δηλαδή αυτό το ρητό που είχαμε πει τότε με τον COVID, ότι ό,τι λέει η επιστήμη, πρέπει να το κάνουμε γενικά σε πάρα πολλά και να μην, οι αποφάσεις να μην παίρνονται, ας πούμε, με μικροπολιτικό χαρακτήρα. Υπάρχουν πορίσματα, υπάρχει πόρισμα για τις πυρκαγιές από το διακομματικό και όλος από το 2007, από τις μεγάλες πυρκαγιές της Πολυπολίου και της Πάρνηθας. Υπάρχει το πόρισμα Goldhammer μετά το Μάτι, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό πόνημα και έδινε πάρα πολλά μέτρα και πάρα πολλές λύσεις. Εγώ γνωρίζω ότι κάποιες από αυτές υιοθετήθηκαν, είναι στο στάδιο να υιοθετηθούν. Παρ' όλα αυτά, μία ολιστική προσέγγιση και δεν υπάρχει, και αλακάρτ ρυθμίσεις δεν πρόκειται να λύσουν ποτέ το πρόβλημα.
0: Εγώ θα το επιβεβαιώσω αυτό που λέτε, ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα κάνει προτάσεις. Θυμάμαι μία πρόσφατη εκπομπή που είχα μιλήσει με τον κύριο Βιρόνα Κοντζαμάνη για το θέμα, ομόλογό σας, έτσι, καθηγητή, σχετικά με το θέμα της ανάπτυξης της υπαίθρου και πώς έχει ερημοποιηθεί και τι μπορούμε να κάνουμε. Ομόλογό σας, έτσι, καθηγητή, σχετικά με το θέμα της ανάπτυξης της υπαίθρου και πώς έχει ερημοποιηθεί και τι μπορούμε να

0: Έτσι, σχεδιασμός και πρόληψη για να αντιμετωπίσουμε κάποια.
1: Πρόληψη και τιμότητα.
0: Ναι.
1: Πρόληψη και, και τιμότητα. Μετά θα πάνε όλα πολύ καλύτερα.
0: Ναι. Για να μην έχουμε αυτές τις άριστες συνέπειες και μιλάμε βέβαια για την απώλεια του βασικού πλούτου της πλανήτης.
1: Προφανώς, έχουμε και απώλεια και
0: οικισμών και ανθρώπινων ζώων.
1: Ναι, προφανώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μητσόπουλος, καθηγητής στην Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι πρέπει να τους ακούσουμε λίγο περισσότερο, τους ανθρώπους που υπηρετούν την εκπαιδευτική κοινότητα και δει την πανεπιστημιακή.

0: πια. Ανοιχτά μικρόφωνα, Air to Larissa, 98,3 στα FM, διαδικτυακά, Ερτέκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, ραδιοθάλαμος Τρικάλων και βεβαίως εκτός από την απώλεια του Λάκη Χαλκιά, να πούμε ότι είχαμε και την απώλεια του Δημήτρη Ξανθάκη, ένας από τους μεγάλους λαϊκούς ερμηνευτές. Έφυγε στην ίδια ηλικία με τον Λάκη Χαλκιά, σε ηλικία 82 ετών. Ο Δημήτρης Ξανθάκης, ο οποίος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1944, πραγματοποίησε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο τραγούδι στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Το 1962 κυκλοφόρησε την πρώτη δισκογραφική δουλειά, η οποία περιλάμβανε διάφορα τραγούδια σε δική του μουσική και βεβαίως κατά τη διάρκεια της πορείας που ξεπέρασε τις 4 δεκαετίες υπηρέτησε με συνέπεια το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, κερδίζοντας την εκτίμηση του κοινού για την χαρακτηριστική φωνή και την ερμηνευτική του σταθερότητα. Δούλευε αθόρυβα, θα λέγαμε εμείς, και ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του Δημήτρη Ξανθάκη. Τώρα, με λαϊκούς δημιουργούς θα συνεχίσουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Τώρα, δεν έχει καμία σχέση ο Δημήτρης Ξανθάκης με τα Τρικαλά. Στέλιο Καραγιώ, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσείου Τσιτσάνη εδώ στο ραδιοθάλαμο.
1: Υποθέτω ότι άμα το ψάξουμε, κάπου θα έχει συνεργαστεί και αυτός με κάποιον από τους Τρικαλίνους. Το μισό λαϊκό τραγούδι είναι γραμμένο από Τρικαλίνους, άρα λοιπόν.
0: Σωστό.
1: Κάπου θα, έχει, θα έχουν τρακάρει.
0: Έλεγα πάντως στην αρχή της εκπομπής για το Λάκη Χαλκιά ότι σε νεαρή ηλικία έχω γράψει τραγούδια του Κώστα Βίλβου και του Θόδωρου Δερβενιώτη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Οπότε όποια αλλά πέτρα και αν σηκώσεις.
1: Θα βρεις.
0: Θα βρεις.

0: είναι περισσότερο από περισσότερο από το μισό λαϊκό τραγούδι, έχει μια έμεση ή άμεση σχέση με τους λαϊκούς. Είναι τόση πολύ η λαϊκή δημιουργία από τα Τρίκαλα, ναι, που με τις συνεργασίες τους καταλαβαίνετε που μπορούμε να έχουμε φτάσει.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για το σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών. Ένα υπέροχο κτίριο.
0: Λοιπόν, καταρχήν ήταν μια οφειλόμενη τιμή και ναι, μια πράξη αναγνώρισης. Μια οφειλόμενη τιμή στους καλλιτέχνες, στους Καλλινούς. Ωραία, ο Τσιτσάνης πήρε το δρόμο του, ολοκληρώθηκε και λειτουργεί το Μουσείο Τσιτσάνη, αλλά μας έμειναν οι άλλοι σπουδαίοι. Καρδάρας, ο Βίρβος, ο Σαμοραδάς, ο Κολοκοτρώνης. Κάτι έπρεπε να κάνουμε και για αυτούς. Και έτσι σκεφτήκαμε χρόνια πριν, το 17 άρχισε αυτή η υπόθεση.
1: 17,
0: Το 17 τότε έγινε η πρώτη παρουσίαση. Ένα παλιό αρχοντικό που περιήλθε στην κατοχή του Δήμου, στην παλιά πόλη.
1: Στο Βαρούσι.
0: Στο Βαρούσι. Λοιπόν, ανακοινίστηκε, έγινε σύγχρονο, έγινε παθητικό κτίριο, βραβεύτηκε και μάλιστα για την τεχνολογία. Και εκεί εγκαθιστούμε πράγματα που έχουν σχέση με τη ζωή και το έργο των αυτών των καλλιτεχνών. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι ένα μουσείο που φιλοξενεί 100.000 αντικείμενα, ό,τι προσωπικά αντικείμενα υπάρχουν και τα οποία τα έχει ο Δήμος στην κατοχή του από τη δεκαετία του 90. Από τη μάχη τη Βασιλιάδο το 94 ήρθαν αυτά εδώ.
1: Που ήταν αντιδήμαρχος.
0: Ήταν αντιδήμαρχος πολιτισμού τότε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάχη, ναι.
0: Για την ακρίβεια, αντιπρόεδρος
1: Κωνσταντίνου Παπαστεργίου, έτσι.
0: Για την ακρίβεια, ναι, ακριβώς. Για την ακρίβεια, αντιπρόεδρος στον πολιτιστικό οργανισμό. Γιατί πρόεδρος ήταν πάντα ο δήμαρχος. Λοιπόν, και τότε τα έχει μαζέψει όλα η μάχη, εκτίθενταν σε μια πτέρυγα εκεί στο πνευματικό κέντρο. Στη συνέχεια συσκευάστηκαν και έμειναν στην άκρη μέχρι να γίνει ένα σπίτι για όλους αυτούς. Αυτά τα αντικείμενα λοιπόν τώρα είμαστε στη φάση, σήμερα που μιλάμε, στη φάση να ψηφιοποιηθούν όλα αυτά για να μπορούν να εκτεθούν, διότι ένα μικρό αρχοντικό είναι. Ναι. Δεν μπορεί να έχει μεγάλους χώρους και όλα αυτά.
1: Διόροφο,
0: Διόροφο, ναι. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία. Δηλαδή, πολλά από αυτά θα είναι με ψηφιακό τρόπο που θα παρουσιάζονται. Ασφαλώς και θα υπάρχουν τα φυσικά αντικείμενα στους τοίχους και σε προθήκες. Ασφαλώς θα υπάρχουν πολλά κείμενα στους τοίχους και σε επιφάνειες για να διαβάσει ο κόσμος για την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Αλλά πιο εκτενείς αναφορές για όλους αυτούς θα είναι με ψηφιακό τρόπο και μάλιστα με έναν και λίγο, ας το πούμε έτσι, παιχνιδιάρικο για να. Ναι.
1: Στο πάτωμα, κάτι θα πατάμε κάπου.
0: Εντάξει,
1: είναι, όχι,
0: αλίμονο, ναι. Δεν είναι μυστικά αυτά. Ναι. Άλλωστε έχουν παρουσιαστεί κιόλας και όταν σχεδιάστηκε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπαίνει κάποιος μέσα, θα προβάλλεται στο πάτωμα τα ονόματα των τεσσάρων και καθώς πατάς πάνω με το πόδι, περπατώντας πάνω στο όνομα κάποιου ή στην εικόνα κάποιου, αυτομάτως ακούγεται η φωνή του. Και στις οθόνες γύρω-γύρω παίζουν οι εικόνες από τη βιογραφία του ή στον πάνω όροφο σε ένα άλλο σημείο, πάλι έτσι με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν κάποιοι δίσκοι που περιστρέφονται. Όταν πατάς στον δίσκο που είναι ο Καρδάρας, θα ακούσεις τα μεγάφωνα να παίζει τραγούδια του Καρδάρα. Mm. Μετά πας σε έναν άλλο να ακούγεται ο άλλος. Σίγουρα όταν κάποιος ακούει ένα τραγούδι και πατήσει ένα δεύτερο, δεν θα τον διακόψει, θα ακούσει το τραγουδάκι του.
1: Και μετά.
0: Λοιπόν, ή ξέρω εγώ, αντί να αφήνει κάποιος ένα σημείωμα σε ένα βιβλίο επισκεπτών, τότε σε μια οθόνη αφής θα γράφει ό,τι θέλει, ένα κείμενο για τις εντυπώσεις που του προκάλεσε. Όλα αυτά τα κείμενα και η τεχνητή νοημοσύνη και έχοντας σαν βάση τις μουσικές αυτών των δημιουργών θα δημιουργεί τυχαία τραγούδια. Με τους στίχους, θα παίρνει λόγια και τα λοιπά, θα δημιουργείται ένα τυχαίο τραγούδι, ας πούμε.
1: Ακούγεται πολύ.
0: Ναι, ακούγεται πολύ πρωτότυπο και τα όνειρά μας είναι να κάνουμε κάτι πολύ πρωτότυπο και ταιριαστό στην εποχή μας και για που αρέσουν και στους νέους αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πάντα σίγουρο ότι όταν επιχειρείς μεγάλα βήματα τα καταφέρνεις, αλλά εμείς μπορούμε να πούμε στον κόσμο ότι ναι, έχουμε μια καλή πρόθεση και έχουμε και την διάθεση να το κάνουμε καλά αυτό. Να. Και εδώ είμαστε, αν κάτι δεν πάει καλά, το διορθώσουμε.
1: Αυτό πήγα να σου πω, ότι και λαθάκια να γίνουν, θα τα διορθώσουμε στην πορεία.
0: Λάθη δεν κάνουν αυτοί που δεν κάνουν τίποτα.
1: Σωστά. Που κάθονται στον καναπέ.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, και δεν παίρνουν αποφάσεις. Επειδή είπες λίγο πριν, Στέλιο Καραγιώργο, ότι θα ακούμε τη φωνή των δημιουργών. Τώρα, υπάρχει υλικό. Από Βίρβο, Καλδάρα.
0: Κολοκοτρώνη ίσως.
1: Κολοκοτρώνη ίσως, ναι. Υπάρχει υλικό.
0: Υπάρχει υλικό. Μας βοήθησε πολύ. Είχαμε πρόβλημα με τη Σαμολαδά γιατί δεν είχε συνεντεύξεις. Όμως η Ναυσικά Γερμανή, η γυναίκα του Πάνο Γερμανή, μας βοήθησε αρκετά. Μας έδωσε υλικό από τις συνεντεύξεις που είχε κάνει ο Πάνος Γερμανής με τον Γιώργο Σαμολαδά στα Τρίκαλα. Υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό γιατί τότε είναι μεγάλο ηλικία και μετά από ένα εγκεφαλικό είναι λίγο δύσκολο και τώρα είμαστε στη φάση που δουλεύουμε αυτό ακριβώς. Σίγουρα το έχουμε τακτοποιήσει με αφήγηση τις βιογραφίες, αλλά τώρα είμαστε στη φάση που δουλεύουμε να αφηγούνται με τη φωνή των ιδίων. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει να παίρνουμε τη φωνή τους που λέει άλλα πράγματα και να τους βάλουμε να μιλάνε, να λένε τη ζωή τους και να φυγούν τη ίδια τη ζωή τους. Θα είναι πολύ συγκινητικό αυτό να ακούσει τη φωνή τους.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Νομίζουμε ότι θα αρέσει τον κόσμο. Όσοι το επισκεφτήκαν, συνεργεία που δουλεύουμε εκεί ή άλλοι απλοί άνθρωποι που έχει να περάσουν, τους εντυπωσιάζει. Εγώ θέλω να το δω τελειωμένο και να το χαρώ με την έννοια ότι είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει τον κόσμο, είμαι σίγουρος ότι στέκομαι με σεβασμό απέναντι στους καλλιτέχνες αυτούς, γιατί δεν είναι απλά να μας αρέσει κάτι. Πρέπει το βασικό πράγμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να υφίσταται ο σεβασμός απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι. Κτηριακά είναι έτοιμο, έτσι.
0: Κτηριακά είναι έτοιμο.
1: Άρα,
0: ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί. Οι πιο πολλές εφαρμογές έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή, τώρα μετά από εδώ έχω ραντεβού με τον ψηφιακάριο εκεί, ας πούμε. Mm-hmm. Κάποιες εφαρμογές τις διορθώνουμε. Ξέρω, έχω π.χ. ένα ραδιόφωνο και καθώς περιστρέφεις, αναλόγως τη χρονιά που πας, δεν πας σε συχνότητες, πας σε χρονιές. Mm-hmm. Σε χρονιά που πας, ακούς κάποιο τραγούδι του κάθε καλλιτέχνη από εκείνη την περίοδο. Τώρα είμαστε εκεί για να βελτιώσουμε λίγο την ταχύτητα. Μην γυρνάς το κουμπί και τρέχει πολύ γρηγορότερα αυτό από ότι εσύ. Τέτοιες μικρομιλτοπαίρες έγιναν, που θέλουν χρόνο όμως για να γίνουν. Και μετά είμαστε, αυτό που μας καθυστερεί περισσότερο ακόμα είναι η ψηφιοποίηση του υλικού που είχαμε στην κατοχή μας από το 1994. Αυτό θέλει και ταξινόμηση και καταγραφή με τον τρόπο που ορμόζει σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και ψηφιοποίηση για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εκεί, αλλά και ψηφιοποίηση για να αφίσταται. Εμείς σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Οι επόμενοι που θα έρθουν πρέπει να το βρουν σε μια μορφή που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν κατά το πώς η επιστήμη εκείνη την εποχή θα θέλει να το χρησιμοποιήσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα δύο πράγματα μας καθυστερούν. Φαντάζομαι ότι το φθινόπωρο θα είμαστε έτοιμοι να πούμε α, θα κάνουμε και γενιά.
1: Α, το φθινόπωρο. Ελπίζουμε, τόσο γρήγορα.
0: Θέλουμε δηλαδή. Γιατί θέλουμε να το κάνουμε πολύ φέτος, γιατί είναι το έτος για τον Κώστα Βίρβο.
1: Βέβαια.
0: Είναι 100 χρόνια από την
1: γέννησή του. Ναι.
0: Και θέλουμε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Ήδη για τον Κώστα Βίρβο ετοιμάζουμε, έχουμε προγραμματίσει μια εκδήλωση που θα γίνει κοντά στις 28 Οκτωβρίου. Το κάνουμε εκείνη την περίοδο για δύο λόγους. Ένας είναι πονηρός εντός εισαγωγικών, ότι μάλλον θα έχουμε τελειώσει και το μουσείο, να το εγγενιάσουμε. Mm. Ο δεύτερος είναι ότι έχει γράψει ένα σημαντικό έργο που είναι η Καταχνιά και αναφέρεται στην περίοδο του πολέμου, οπότε θα ήταν πολύ ταιριαστό να παρουσιαστεί μαζί με τα τραγούδια του Βίρβου, μαζί με την αρθολογία των τραγουδιών του, να παρουσιαστεί και το έργο Καταχνιά. Νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις γι' αυτό, αλλά έχουμε έρθει σε συμφωνία με τους καλλιτέχνες, με την οικογένεια, όλα αυτά. Και νομίζω θα το. Σύντομα θα ανακοινωθεί. Δηλαδή, μόλις περάσουν οι διακοπές και μαζευτούμε, θα το ανακοινώσουμε.
1: Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πεις ένα χαρακτηριστικό που θεωρείς εσύ προσωπικά για καθέναν από τους τέσσερις μεγάλους.
0: Λοιπόν, θα σας πω τώρα. Όταν με την Μυσιολόγο ψάχναμε να βρούμε έναν τρόπο για να ξεχωρίζει ο κόσμος ποιος είναι ποιος. Γιατί όλοι θα είναι μαζί. Δεν μπορεί να είναι καθένας στο δωμάτιό του. Δεν χωράει να έχει ο καθένας στο δωμάτιό του. Άρα λοιπόν σκεφτήκαμε τα χρώματα και έπρεπε να βρούμε ένα χρώμα για κάποιον. Αλλά το χρώμα έπρεπε να ταιριάζει με το χαρακτήρα του.
1: Ναι. Εξαιρετικό αυτό.
0: Ναι. Και βρήκαμε τον Βίρβο, ας πούμε, έναν άνθρωπο με λαϊκή σοφία.
1: Ναι.
0: Βρήκαμε τον Καρδάρα με αστική ευγένεια και με έμφυτη ευγένεια.
1: Mm-hmm.
0: Βρήκαμε τον Σαμολαδά, έναν τύπο που λίγο μποέμ και, αλλά που μιλούσε με αλήθειες για τη ζωή χωρίς φτιασίδια. Και βρήκαμε τον Κολοκοτρώνη που ήταν ένας άνθρωπος, μπορεί να το πούμε Πασπαρτού, ήταν εξαιρετικός συνθέτης, ήταν τραγουδιστής, ήταν μαγαζάτορας, ήταν στιχουργός, ήταν δημοσιογράφος, αρθρογραφούσε, δηλαδή τα πάντα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Πασπαρτού, ας το πούμε έτσι. Και με βάση αυτό φτιάξαμε τα χρώματα του καθενός. Αλλά αν με ρωτάς, ας πούμε, από τον
1: Βίλιο. Ποια χρώματα.
0: Είναι το μπλε, είναι το χρώμα το γήινο για τον Κώστα Βίρβο.
1: Ναι.
0: Είναι το πρασινοπό με τον Σαμολαδά. Και ένα άλλο πιο που δεν μπορώ να το περιγράψω, πρέπει να το δείτε, γιατί δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι απόλυτο χρώμα, mm-hmm. είναι για τον Κολοκοτρώνη.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, εγώ συγκινούμαι πολύ ακούγοντας το Βίρβο, όχι αυτά που εσείς νομίζετε, αλλά ένα άλλο τραγούδι που λέει «Είμαι κι εγώ ένα καράβι κατσακισμένο», που γράφτηκε, το τραγούδισε η Λάουρα και το γράφτηκε σε συνεργασία με τον Τζιτσάνη. Λοιπόν, συγκινούμε πολύ ακούγοντας τον Καρδάρα, ας πούμε, από την Μικρά Ασία, από το Βυζαντινό Εσπερινό, το τραγούδια του, ας πούμε, και είναι και λίγο και επίκαιρο τώρα στις μέρες μας με τα προσφυγικά, δηλαδή σε ποια χώμα, σε ποιο τόπο να ριζώσεις τώρα πια. Μ' αρέσει πολύ το «Ένα αστέρι πέφτει τη φέτη του Σαμολαδά», Και από τον Κολοκοτρώνη μου αρέσει πολύ το τραγούδι της που λέει «Καλύτερα μια μαχαιριά», ένα ερωτικό τραγούδι. Mm.
1: Έχει ο καθένας
0: το δικό του στυλ. Ο Κολοκοτρώνης είχε αυτό το στυλ, γι' αυτό συνεργάστηκε πολύ και με το Χιώτη. Ήταν, επειδή τα τραγουδούσε και τα τραγουδούσε στα μαγαζιά, ήταν και ο ίδιος μαγαζάτορας και είχε και επαφή με τον κόσμο λόγω της δημοσιογραφίας. Έγραφε τραγούδια που ήταν φτιαγμένα για να γίνουν επιτυχίες. Mm-hmm. Και ο Βύρωγος βέβαια στεκόταν πιο πολύ στη λαϊκή ποιήση. Ήθελε να φτιάχνει εικόνες με τα τραγούδια του. Δηλαδή, αν ακούσεις το Θεσσαλικό κάμπο, αυτομάτως βλέπεις. Εμείς βέβαια το ζούμε γιατί είμαστε εδώ. Θεσσαλικό κύκλος. Βλέπεις το Θεσσαλικό κάμπο.
1: Καλά τον έφερες, ναι, γιατί οι εικόνες μέσα από το συγκεκριμένο CD νομίζω είχε δημιουργηθεί, είχε δει το CD από την περιφερειακή Νότια Τρικάλου. Ναι, όχι, κάνω λάθος.
0: Αυτό ήταν με τα δημοτικά.
1: Τα δημοτικά, σωστά, έχεις δίκιο.
0: Θεσσαλικός κύκλος είναι χωρίς, με την Βασιλική Λαβίνα και Δημοσχολείο, συγγνώμη. Που ακούγοντας αυτά τα τραγούδια βλέπεις εικόνες κανονικά από το Θεσσαλικό κάμπο. Και αυτό δεν το λέω με την έννοια μια ποιητική, αλλά επειδή μεγάλωσα σε χωριό, ας πούμε. Όταν κατεβήκαμε από τα βουνά στην πόλη και ήμασταν μικρά παιδιά, τα τρένες τα βλέπαμε, σαν μεγάλα φίδια τα βλέπαμε, ας πούμε. Και αυτή η έκφραση, ας πούμε, και άντε να το παραβγείς. Δηλαδή αμέσως το βλέπαμε κάτι σαν κάτι που είναι ανταγωνιστικό με εμάς, ρε παιδί μου, πώς θα το παλέψουμε αυτό τώρα, είναι άγνωστο για εμάς.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτά δεν τα έχουν νιώσει οι άνθρωποι και ο Βύρβος έβλεπε αυτό, γιατί διάβαζε πολύ την ψυχή των ανθρώπων και μελετούσε πολύ το λαό ο Κώστας Βύρβος, γι' αυτό και λέγεται ένας λαϊκός ποιητής. Και τα φτιάχνει εικόνες. Και τα ήθελε πολύ να φτιάχνει μια τέτοια εικόνες.
1: Λοιπόν, περισσότερα θα μας πει το Σεπτέμβριο τώρα, να φύγει λίγο ο Αύγουστος.
0: Ναι,
1: 8 μηνών έχουμε και εκδήλωση, τα Βύρβια.
0: Στην Κρανιά.
1: Στην Γενέτειρά του.
0: Στην Γενέτειρά
1: του. Το ξεχνάμε αυτό.
0: Χρωστάμε πολλά ως κοινωνία στην Κρανιά, στην Γενέτειρά του, για εκείνη τη μικρή στιγμή που ήταν μαθητής ο Βύρβος και ο δάσκαλός του που στα καλοκαιρινά μαθήματα, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Οι Κρανιώτες το καλοκαίρι φέρανε δασκάλους για να κάνουν μάθημα το καλοκαίρι στα παιδιά στις διακοπές. Αυτό κάτι δείχνει για την αγάπη για τα γράμματα και την επιστήμη. Τέλος πάντων, και σε ένα από αυτά τα μαθήματα, ο δάσκαλος, ο Βύρβος, γράφει ένα κείμενο, ένα ποίημα και το δίνει στο δάσκαλο. Και του λέει: «Δάσκαλος, εσύ το έγραψες αυτό?» «Ναι», λέει, «δεν σε πιστεύω». «Μα», λέει, «εγώ το έγραψα». «Λοιπόν, πάρε αυτό το θέμα και πήγαινε δίπλα στην αίθουσα και γράψει μου κάτι». Το πήρε το θέμα που το έδωσε ο δάσκαλος ο Βύρβος και σε 5 λεπτά γύρισε πίσω με ένα κείμενο. Που το είχε γράψει. Αυτό ήταν σαν αφορμή ο δάσκαλός του να τον παροτρύνει περαιτέρω, δηλαδή του δείχνει την αδιαβάση, του δίνει όθηση να ασχοληθεί με αυτό που είχε μέσα στην καρδιά του. Και αυτό το βοήθησε πολύ. Φανταστείτε να απέφθασε κάποιο δάσκαλο που να του έλεγε, όπως και την εποχή, «Τι χαζαμάρες είναι αυτές, ασχολήσου, να μάθεις μια τέχνη». Θέλω να πω πόσο σημαντικό σε κάθε έναν άνθρωπο υπάρχει μια σημαντική στιγμή που το αλλάζει όλη τη ζωή. Ωραία. Και αυτό ήταν η στιγμή για τον Βύρβο.
1: Στέλιο Καραγιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Περισσότερα είπαμε
0: το Σεπτέμβριο.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά,
1: να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Στέλιος Καραγιώργος ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσείου Τσιτσάνη. Μιλήσαμε για το σπίτι των Τρικαλινών δημιουργών. Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα πολύ γρήγορα. Μόνο τίτλους, έτσι για να κλείσουμε λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, με Λάκη Χαλκιά. Εφημερίδα Τα Νέα, «Ξεχάσετε ότι ξέρατε οι ζωές μας αλλιώς». Τραγωδία δίχως τέλος, εφημερίδα απογευματινή, δύο νεκροί από σύγκρουση ηλεκτροτέρων στον αέρα. Εφημερίδα των συντακτών, «Στάχτη, το επιτελικό κράτος». Πολύ γρήγορα αναφέρουμε βεβαίως τα πρωτοσέλιδα. Ελεύθερος τύπος, τρίνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες. Να πάμε και στην εστία απειλή για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον, οι ανεμογεννήτριες. Και ελεύθερη ώρα, αρνητές ταυτοτήτων μετά τα εμβόλια, η νέα βλακώδη ταμπέλα των συστημικών μέσων ενημέρωσης. Αυτά. Έτσι, να μην πούμε άλλα πρωτοσέλιδα, να κλείσουμε με Λάκη Χαλκιά. Γιατί όχι. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, το Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα, να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, να προσέχετε τον εαυτό σας και το λέμε πάντα, βοηθήστε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη δίπλα σας όσο μπορείτε. Για χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Οδύσσια δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγε, γλυκό.
0: Δευτέρα, 3 Αυγούστου σήμερα, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, Άγιος Νεκτάριος και Κανδύλι, οι μεγάλες εστίες. Φωτιά στην ξηρόβρυση του Κιλκής, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη, συναγερμός όμως και στην Πιερία, καθώς έχουμε φωτιά στην περιοχή Βροντού. Στο ελληνικό FBI έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με 2 νεκρούς στα Ψάθα. Αυτοψία στις πυρόκλητες περιοχές της Φωκίδας από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρησης δικτύου του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Επιχείρηση ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις σε Μιλοπόταμο και Ζωνιανά. Έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο του Πύργου, στα όρια του το Τμήμα Αιμοδοσίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη με δύο βασικά μέτωπα. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε μέσα στον οικισμό. Όπως τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Όπως εξήγησε, στην μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη και μια ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Τώρα, για μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας αλλά και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφου, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκα, στο Earth News, να τον ακούσουμε.
1: Ευελπιστούμε ότι με τις προσπάθειες όλων να μπορέσουμε το μεσημέρι και μετά να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως η θερμοκρασία, η οποία ζεσταίνει όλα τα θερμά σημεία με τους ανέμους, πολλές φορές βγαίνουν νικητές σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό, με τον ανθρώπινο παράγοντα και με όλο τον μηχανισμό σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Το μεσημέρι που με τρεις, που είναι υψηλότερες συνήθως θερμοκρασίες, τόσο στο έδαφος που απορροφά και κρατά θερμοκρασία, θα ξέρουμε πιο αργά το απόγευμα η πυρκαγιά αυτή σε τι επίπεδο θα είναι. Αισιοδοξούμε και εμείς όταν βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται και η πυρκαγιά νικέται κάποιες φορές από το νερό που ρίχνουμε, από τα χωματουργικά μηχανήματα, από τις αντιπυρικές ζώνες. Ο άνεμος αυτός ξεπερνούσε όλες τις ζώνες που φτιάχναμε όλο αυτό το διάστημα, διότι οι ορούμενες κάφτρες δημιουργούσαν νέες πυρκαγιές, οι οποίες εκτινήσονταν σε 50, 100 και 200 μέτρα, με αποτέλεσμα να γίνεται πάλι επαναδιάταξη δυνάμεων, πάλι οι σωλήνες στο αυτοκίνητο, πάλι το αυτοκίνητο να γεμίσει νερό, να μπορέσουν να έχουμε πρόσβαση, και όπου δεν έχουμε πρόσβαση κάναμε εγκαταστάσεις και 1,5 χιλιόμετρο σε όλο το βουνό, σε όλο το πλαίσιο. Αυτό είναι μεγάλη πυρκαγιά και δυστυχώς, αφού δεν μπόρεσαν τα εναέρια μέσα τις δύο πρώτες μέρες να επιχειρήσουν, αυτή η πυρκαγιά που κινούνταν αντίθετα από τον άνεμο, δεν μπορούσε ούτε ο άνεμος να την κατευθύνει βορειοανατολικά, ο βορειοανατολικός αυτός άνεμος, κινούνταν με την καύσιμη ύλη, με το συμπαγές αυτό δάσος σε όλο τον πρωινό όγκο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει προβεί τις τελευταίες 5 μέρες σε 33 συλλήψεις. Κάποιες από αυτές προκάλεσαν πυρκαγιά αποδόθηκαν σε όλες διοικητικά πρόστιμα. Οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη όλοι οι συνάνθρωποι μας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σχηματίστηκε δικογραφία και όλη αυτή η ποινική αξιολόγηση, που είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, θα αποδοθεί στο μέλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πυρκαγιές, εξέλιξη πυρκαγιών και καταστροφές δεν θα υπήρχαν τόσες αν δεν υπήρχαν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε καθημερινά 50 πυρκαγιές, 68, 42. Είναι νούμερα τα οποία δυστυχώς πίσω από τα περισσότερα υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Τώρα, τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην Δυτική Αττική, καθώς δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell που συμμετείχαν σε αυτή συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Χθες το απόγευμα, στην Ψάθα συγκεκριμένα, ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σόι, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Έχουμε την Πέγγι Μπρούσαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, από ό,τι με εντολή εισαγγελέα η ελληνική αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση. Τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που έχει πέσει το ένα από τα δύο, το ένα μάλλον τύπου Bell ελικόπτερο, γιατί το άλλο προσγειώθηκε και αναγκαστική προσγείωση. Εξετάζουν οι ερευνητές όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχει μια κινητικότητα εδώ στο σημείο. Εξετάζεται ο συντονισμός των πτήσεων, οι ιδιαίτερες συνθήκες πάνω από το πύρινο μέτωπο και τυχόν ανθρώπινο λάθος. Μιλάμε πάντα για την τραγωδία που έπληξε χθες στην περιοχή εδώ της Ψάθας στη Δυτική Αττική, όταν δύο ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν διαδοχικές ρήψεις νερού στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στην Ψάθα, μετά από μία ρήψη βρέθηκαν να πετούν σε πολύ μικρή μεταξύ της απόσταση και συγκρούστηκαν στον αέρα και αμέσως έχασαν τον έλεγχο. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι είναι αυτά, ποια είναι τα Τα σημεία τα οποία εξετάζονται είναι πολλά τα ενδεχόμενα. Προσπαθούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τις τελευταίες κινήσεις των δύο ελικοπτέρων και αυτό που εξετάζουν είναι η ακριβή πορεία και το ύψος πτήσης των δύο Μπέλ λίγο πριν από τη σύγκρουση. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας κατά τη ρήψη νερού, οι επικοινωνίες μεταξύ των πληρωμάτων με τον συντονισμό των εναέριων μέσων και αν δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, τυχόν μηχανική βλάβη και βεβαίως το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο και μαζί με τις καταθέσεις των διασωθέντων και των υπόλοιπων πληρωμάτων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο πόρισμα, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και την έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο ρεπορτάζ σου. Αυτοψία στις απειροπληκτές περιοχές της Φωκίδας έκανε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, και μάλιστα προανήγγειλε και αποζημιώσεις. Ο Πάνος Φωτεινόπουλος ήταν εκεί. Πάνο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Φωκίδα, εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τοπικό βουλευτή κύριο Πούγα. Έγινε ανάλυση της κατάστασης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί πάνω από 4.000 στρέμματα αγροτοδασικών στο εκτάσεων, καθώς και 8 σπίτια και 8 αποθήκες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αυτοψία στο χωρίο Κλίμα από τον Υφυπουργό με όρο το Κλιμάκιο και όλους τοπικούς φορείς, όπου έγινε συζήτηση εδώ είδους στις ζημιές και προανήγγειλε την διαδικασία υπό την οποία θα αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι για να όσοι δεν έχουν να μείνουν. Να μπορέσουν να πάρουν ένα έκτακτο επίδομα για να μείνουν και στη συνέχεια τέλος Σεπτεμβρίου θα ανοίξει πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις από τους πληγέντες για να μπορέσουν να αποζημιωθούν εγκαίρως.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος.
4: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, Διευθύνων Σύμβουλο του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη, και σας ευχαριστούμε.
5: Καλησπέρα, κυρία Γκέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ, μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι Διευθύνων Σύμβουλος, είμαι Διευθύνων Κέντρος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συγγνώμη. Να πούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται. Έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Βιωτία για παράδειγμα. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας.
5: Κοιτάξτε, στην Βιωτία είδαμε μια πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά εξαιτίας του καυσίμου και κυρίως του αέρα.
0: Ναι.
5: Το καύσιμο, παρόλο το γεγονός ότι είχαν γίνει εκτεταμένα έργα δασοπροστασίας, δηλαδή καθαρισμοί της νεκρής βλάστησης που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, διαβάζω ότι είχαν γίνει 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν δαπανηθεί για έργα δασοπροστασίας στην περιοχή που είχαν περιλάβει έκταση 15-16.000 στρεμμάτων. Ωστόσο αυτά αφορούν την νεκρή βλάστηση, έτσι, δεν αφορούν την ζωντανή βλάστηση, αν θέλετε, που ήταν αυτή που τελικά κάηκε. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν από τον αέρα. Ο αέρας ο οποίος δημιούργησε διπλή δυσκολία δηλαδή με διπλό τρόπο, αφενός μεταδίδοντας πολύ γρήγορα την πυρκαγιά, αφετέρου δε επειδή εμπόδισε τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ξέρετε, λέμε ότι η φωτιά σβήνει με την αρβίλα του πυροσβέστη. Ωστόσο, για να μπορέσει ο πυροσβέστης, οι επίγειες δυνάμεις, δηλαδή να προσεγγίσουν, χρειαζόμαστε τα εναέρια μέσα τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς, χαμηλώνουν δηλαδή το ύψος της φλόγας, έτσι ώστε να είναι εφικτός στις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν την φωτιά.
0: Δεν αρκούν πάντα όμως, κύριε Καραγιάννη, έτσι. Και η δυνατότητα επιχείρησής τους είναι και εκείνων δύσκολη.
5: Όταν φτάνουμε να έχουμε τόσο μεγάλο πυροθερμικό φορτίο στην πυρκαγιά, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι κανείς, η φύση είναι ανίκητη καμιά φορά.
0: Σωστά.
5: Και αυτό δεν είναι κλισέ και δεν επιθυμώ να το πω σαν κλισέ. Είδαμε όλοι στους δέκτες μας τις τελευταίες μέρες σκηνές όπου ελικόπτερα και αεροπλάνα πηγαίναν πάνω από περιοχή που φλεγόταν, άδειαζαν όλο το φορτίο τους και η φωτιά δεν καταλάβαινε τίποτα.
0: Σωστά, okay. Ναι.
5: Και για του λόγου το αληθές, αυτό το πράγμα δεν το είδαμε μόνο στην Ελλάδα, το είδαμε πριν από δύο εβδομάδες νομίζω στην Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Στις μεγάλες φωτιές.
5: Έτσι. Χώρες που ούτε τους έλειπαν τα εναέρια μέσα, ούτε τους έλειπαν οι επίγειες δυνάμεις, ούτε τους έλειπε η τεχνογνωσία. Αντιθέτως και στα τρία αυτά στοιχεία, η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πρωτοπόρες χώρες στην δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα. Ούτε και εμάς μας έλειψαν τα εναέρια μέσα. Η Ελλάδα έχει από τους μεγαλύτερους αριθμητικά στόλους εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Και εκτιμώ ότι πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι σε σχέση με το μέγεθος της χώρας, τον πληθυσμό μας, το μέγεθος της οικονομίας μας. Διαλέξτε όποιον θέλετε. Έτσι. Ωστόσο, όταν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, οι μεγάλες αυτές φωτιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξουν.
0: Μάλιστα. Άρα, το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καραγιάννη.
5: Σωστό. Κοιτάξτε, στο να μην φτάσουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δύο μάλλον πολύ σημαντικά στοιχεία, είναι πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή και η πρόληψη. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στα δύο. Πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή. Ποια είναι η λογική της επιθετικής πρώτης προσβολής, η οποία έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι στα δύσκολα εκείνα σημεία, στα οποία ξέρω ότι είναι δύσκολη η φωτιά και ξέρω ότι θα έχω δύσκολες συνθήκες, δεν περιμένω να έχω τις πρώτες αναφορές από το πρώτο πυροσβεστικό που θα πάει. Σηκώνω κατευθείαν εναέρια ή στέλνω κατευθείαν περισσότερες δυνάμεις. Μία πιο, αν θέλετε, έντονη μορφή της επιθετικής πρώτης προσβολής είναι η έμπορτη περιπολία, δηλαδή το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο που πετάει φορτωμένο με νερό, έτσι ώστε μόλις έχουμε την πρώτη αναφορά πάει και κατευθείαν και ρίχνει από πάνω.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, ξέρετε, υπάρχει ένα όριο, φυσικό όριο, στον αριθμό των εναερίων μέσων που μπορούμε να έχουμε. Είδαμε τι μπορεί να γίνει όταν μαζεύουμε πάρα πολλά εναέρια γύρω από μια φωτιά. Και επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες του κυβερνήτου και του πληρώματος που χάθηκαν έτσι ώστε να ζήσουν κάποιοι άλλοι.
0: Έχετε δίκιο, όλων μας τα συλληπιτήρια φυσικά.
5: Το δεύτερο πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι η πρόληψη. Είναι η πρόληψη. Στην οποία εκτιμώ ότι υστερούμε, όχι σε επίπεδο κρατικών φορέων, αλλά στο επίπεδο του καθενός μας ξεχωριστά. Στην Ελλάδα έχουμε πετύχει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, που έχει σώσει ζωές. Έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε μάθει στα σπίτια μας να αγκυρώνουμε τα βαριά φορτία. Έχουμε μάθει να χτίζουμε τα σπίτια μας και να απαιτούμε από το μηχανικό που χτίζει το σπίτι μας να είναι χτισμένο με βάση τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Έχουμε μάθει να μην κλέβουμε στα μπετά και στα σίδερα.
0: Ναι.
5: Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις δασικές πυρκαγιές. Το ίδιο δέντρο που μας δίνει ίσκιο και δροσιά, το ίδιο δέντρο μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
0: Σωστά, έχετε δίκιο.
5: Λέει η πυροσβεστική εδώ και αιώνες, και απολογούμε αν ακούγομαι σαν να κάνω διάλεξη. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, συγγνώμη υπερέβαλα πριν. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, όπως και όλες οι άλλες πυροσβεστικές ανά τον κόσμο, απομακρύνεται τη βλάστηση στα 30 μέτρα.
0: Ναι.
5: Στα 30 μέτρα δεν πρέπει να υπάρχει βλάστηση.
0: Mm-hmm.
5: Άρα
0: έχετε
5: πρέπει
0: δίκιο.
5: Εμείς οι πολίτες να μάθουμε να ζούμε με την πυρκαγιά.
0: Έχετε δίκιο κύριε Καραγιάννη.
5: Όσα έργα και να κάνει το κράτος, όσα λεφτά δημόσιο, όσο δημόσιο χρήμα και να πληρώσει το κράτος σε καθαρισμούς, σε δημόσια γη,
0: ναι.
5: Αν εμείς στο οικόπεδό μας, στο κτήμα μας, στο σπίτι μας δεν προστατευτούμε, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα μέρος και στο χέρι μας φυσικά, δεν μιλάμε για τους εμπρισμούς. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Καραγιάννη για το χρόνο σας και για τη συνέντευξη που είχαμε. Καλό σας μεσημέρι.
5: Εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια καλή μέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού για μια έκτακτη ενημέρωση. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε λοιπόν δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στο Κλικής και η άλλη στην Βροντού Πιερίας. Και οι δύο είναι σε χαμηλή βλάστηση. Η πιο σοβαρή από τις δύο είναι αυτή του Κλικής, όπου προχωράει η κατάσβεση. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει πρόοδο στην κατάσβεση. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε απόσταση από το οικιστικό κομμάτι, οπότε αυτό είναι θετικό σημείο.
0: Ναι.
1: Και η βόρεια της ξηρόβρησης, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 14 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στην περίπτωση της Βροντού, επίσης είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης και η χαμηλή δασική βλάστηση δυτικά της Βροντού, σε απόσταση επίσης από το οικιστικό κομμάτι. Οι δυνάμεις εκεί είναι 45 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Για ό,τι νότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μπέλα, για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου, που είπαμε, αναζητούνταν, καθώς παρουσιάστηκε βέβαια αυτοβούλος σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού.
2: Λίγο μετά τις 9 το πρωί παρουσιάστηκε ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, αυτοβούλος εδώ στον ανακριτή Ρεθύμνου μαζί με τον δικηγόρο του. Είχε εκδοθεί ήδη ένταλμα για την σύλληψή του. Ήρθε ωστόσο αυτοβούλος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 10 το πρωί. Κατηγορείται με το ίδιο κατηγορητήριο όπως και ο 62χρονος για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο δια παραλήψεως πάρη. Υπόχρεος σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Αρνείται τις κατηγορίες, λέει ότι δεν έχει κάποια σχέση με το πόρισμα που έβγαλε ο δικαστικός πραγματογνώμονας και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που αποφάνθηκαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρα μετά από την ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο της Κρύας Βρύσης στο σημείο 0. Μένει αύριο να δούμε τι θα αποφασίσει η εισαγγελέας και ανακριτής για την ποινική του μεταχείριση. Θυμίζουμε ότι ο 62χρονος που απολογήθηκε το Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα.
0: ...199 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ροδόπη κατά το πρώτο τρίμηνο της αντιπυρικής περίοδου. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, στον οποίο το ανακριτικό τμήμα οδήγησε και τρία άτομα ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπρισμό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Δηλαδή... Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπη σημειώνονται κατά μέσο όρο περισσότερες από δύο εστίες φωτιάς ανά 24ωρο.
0: Ναι.
3: Συγκεκριμένα, από την Πρωτομαγιά που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος μέχρι και τις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκαν 47 φωτιές τον Μάιο, 72 τον Ιούνιο και 80 τον Ιούλιο. Όλες, όπως είπες, αντιμετωπίστηκαν ακαριαία και αποτελεσματικά και είναι αυτό το στοιχείο που χρήζει επισήμανσης, καθώς συνιστά τον καταλυτικό παράγοντα της επιτυχημένης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε 5 περιπτώσεις σηκώθηκαν εναέρια μέσα και επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Συνολικά έχουν καεί 265 στρέμματα αγροτολιβαδικών κυρίως εκτάσεων. Το ανακριτικό τμήμα της διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, όπως είπες, έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τρία άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς, ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση που προφυλακίστηκε και δύο με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, στα οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή. Ταυτόχρονα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εντόπισαν 37 ιδιοκτήτες οικοπαίδων μη συμμορφούμενων με την υποχρέωση καθαρισμού τους και προώθησαν τις υποθέσεις αυτές στους οικείους δήμους για τον καθορισμό των συγκεκριμένων χώρων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Τέλος, να πούμε ότι εν ώψη των εκατοντάδων πύρινων εστίων σε όλη σχεδόν τη χώρα και στο πλαίσιο της συνεπακόλουθης ανακατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων βάσει των επιχειρησιακών σχεδιασμών του πυροσβεστικού σώματος, έχει αποσταλεί για ενίσχυση από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης προς εκείνες της κεντρικής Μακεδονίας ένα υδροφόρο όχημα με πλήρωμα δύο άνδρων, το οποίο εναλλάσσεται ανά 24 ώρο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, καθώς συνελήφθη ένα 44χρονος για τη φωτιά. Μάλιστα είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και βέβαια, Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε σοβαρή ζημιά και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μας ακούει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου? Ανδρέα. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Ναι.
0: Μας ακούς τώρα?
4: Τώρα σας ακούω, τώρα.
0: Είχαμε, έλεγα νωρίτερα, τη σύλληψη ενός 44χρονου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Ο άνθρωπος, βέβαια, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και απ' την άλλη, έχουμε και σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 5 οικισμών. Δεν ξέρω αν παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα.
4: Είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Ναι. Ο 44χρονος συνελήφθη την πρώτη μέρα και μάλιστα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αντίστοιχα αδικήματα και μάλιστα έχει κάνει και φυλακή για αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίκτυο του ΔΔΕ, είναι πολλές οι καταστροφές σε κολόνες και καλώδια και στις δύο τάσεις. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από συνεργεία τα οποία έχουν έρθει στο νησί και αντικαθιστούν τις καμένες κολόνες και τα λιωμένα καλώδια ρεύματος. Πέρα από τις πληγήσεις περιοχές, εκεί δηλαδή Κρεμμύδι, Πάστρα, Κατελιό και λοιπά και Μαυράτα, πρόβλημα έχει και η σκάλα, όπου δεν επλήγει από τη φωτιά αλλά ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη γραμμή. Η σκάλα είναι πιθανόν το πιο τουριστικό σημείο του νησιού σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
4: Έχουν έρθει τις ΔΔΕ, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, έχουν πάει στη σκάλα, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, ωστόσο δεν φτάνουν αυτές για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο των κατοικιών και των επιχειρήσεων στην περιοχή. Και αυτό, με αφορμή αυτό, υπάρχει πρόβλημα και στην υδροδότηση, γιατί δεν λειτουργούν οι αντλίες να υδροδοτήσουν. Το μισό, η μισή σκάλα έχει, ας πούμε, υδροδότηση και ρεύμα, η άλλη μισή δεν έχει.
0: Και εν μέσω καλοκαιριού, Ανδρέα, όλα αυτά, έτσι που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τουρίστες.
4: Υπάρχουν, αλλά απ' την άλλη, για να λέμε και την άλλη πλευρά, ναι, γιατί κάναμε ένα ρεπορτάζ. Τώρα επιχειρήσεις μεγάλες, ξενοδοχεία, τα οποία είναι χτισμένα στη σκάλα ή οπουδήποτε αλλού, να μην έχουν γεννήτριες για παρενδεχόμενο.
0: Σωστά.
4: Νομίζω ότι είναι και στις υποχρεώσεις τους πριν να διοδοτηθούν. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα που θα την κάνει,
0: ναι,
4: κάποια,
0: ναι,
4: άλλη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
4: Τώρα να γυρίζουν οι τουρίστες, φανταστείτε ότι ακόμα και για το φαγητό υπάρχει μια δυσκολία, γιατί δεν λειτουργούν πολλά, τα περισσότερα καταστήματα, μόνο όσα έχουν γεννήτρια, και γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι λένε ότι θα μπορέσουν να δώσουν ρεύμα απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές μιλάνε για αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, πολύτιμες πληροφορίες για το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης στο αστικό Ηράκλειο, που θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση κινδύνων, αναμένεται να συγκεντρωθούν μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο μπορούν να συμπληρώνουν όλοι οι πολίτες. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας βρίσκονται επίσης οι ευρωπαϊκές πόλεις Βερολίνο, Παρίσι, Μπρίστο, Λονδίνο, Φράιμπουργκ και Στουτγκάρδη. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις απαντήσεις των πολιτών σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα αξιοποιηθούν από την πολιτική προστασία. Είναι ένα θέμα επίκαιρο με όλα αυτά που ζούμε και τις τελευταίες ημέρες και στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα αξιοποιηθούν λοιπόν από την πολιτική προστασία της κάθε περιοχής για έργα, υποδομές και άλλες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων αυτών. Να πούμε ότι είναι μια έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί με βάση τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα από ένα ερευνητικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και συντονίζεται από το ΙΤΕ, το οποίο έχει την έδρα, όπως είναι γνωστό, στις Βούτες Ηρακλείου. Το έργο θα μελετήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αστικούς πληθυσμούς, πώς δηλαδή η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους πολίτες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, την εξέλιξη της τεχνολογίας στην αλλαγή του κλίματος, και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, με υποκειμενική βέβαια άποψη θα έχουν οι ίδιοι πολίτες, γιατί αυτοί θα συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Τίμος Φακαλής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία στον Όλυμπο. Έχουμε ένα νεκρό, έναν 32χρονο μετά από βουτιά σε ρέμα.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Άδοξο τέλος είχε αναρρίχηση για τουλάχιστον έναν από τους τρεις φίλους οι οποίοι συναντήθηκαν χθες στην Πιερία. Ο άτιμος 32χρονος από την Αμαλιάδα, οι άλλοι δύο φίλοι του από την Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν την αναρρίχηση στον Όλυμπο και στο σημείο Κόκκινος Βράχος εκεί στο ρέμα Ορλιά, όπου δημιουργείται ένας από τους ωραιότερους φυσικούς καταράκτες του Ορύμπου, ο οποίος καταλήγει σε μια βάθρα. Σε αυτή την βάθρα βούτυξε ο 32χρονος, ήταν τόσο κρύα τα νερά που έπαθε ανακοπή και πνίγηκε ο 32χρονος. Άμεσα κινητοποιήθηκε μέσω του 112 η πυροσβεστική, την ειδοποίησαν το 112, ενημέρωσαν οι δύο φίλοι του. Μετά από περίπου δύο ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν σε δύσβατο σημείο τον 32χρονο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του, τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εκεί εξέλιξη, έκθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν και τυπικά τα αίτια θανάτου του 32χρονου. Όλο ένα και περισσότεροι ανεβαίνουν καθημερινά το βουνό του Ολύμπου, το βουνό των Θεών, και χρειάζεται προσοχή.
0: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται, Τίμο, πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από τον Όλυμπο τώρα πάμε στην Σίμη, καθώς σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι 8 Γερμανοί τουρίστες, για τους οποίους από χθες γινόντουσαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Η ολονύχτια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σίμη ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς και οι 8 Γερμανοί τουρίστες που είχαν βρεθεί στη θάλασσα εντοπίστηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Όλα ξεκίνησαν όταν οι 8 επιβαίνοντες ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, αποφάσισαν να κάνουν νυχτερινό μπάνιο. Ωστόσο, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν το σκάφος τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν όλοι μέσα στο νερό, ανίκανοι να επιστρέψουν σε αυτό. Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν 2 από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την περιοχή του Πανορμίτη και να ενημερώσουν για το περιστατικό. Αμέσως στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολείπων, στην οποία συμμετείχαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Η εξέλιξη της επιχείρησης ήταν σταδιακή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μια γυναίκα από την ομάδα κατάφερε επίσης να βγει μόνη της στην ακτή, ενώ η αγωνία έληξε τα ξημερώματα, όταν πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε σώους και τους τελευταίους 5 αγνοούμενους, βάζοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Εκτεταμένη τώρα επιχείρηση ελέγχων για τις αγροτικές επιδοτήσεις πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή του Μυλοποτάμου και ειδικότερα γύρω από τα Ζωνιανά, με εκατοντάδες κτηνοτροφικά στοιχεία να μπαίνουν κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Συνολικά κλήθηκαν να ελεγχθούν 195 κτηνοτρόφοι, ωστόσο μόλις 75 παραγωγοί προσήλθαν στη διαδικασία, ενώ 120 δεν εμφανίστηκαν για τον προβλεπόμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να χάσουν την επιδότηση της προηγούμενης χρονιάς. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι. 120 δεν είναι και λίγοι. Και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας.
9: Βέβαια, δεν είναι και λίγοι και είναι και ιδιαίτερες οι συνέπειες, πρέπει να πω, που προβλέπονται για τους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους που, να θυμίσω, να πούμε ακόμη μια φορά, δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για έλεγχο. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν θα πάρουν τις ενισχύσεις του 25, ενώ θα τους ξαναγίνει έλεγχος για την επόμενη χρονιά. σε περίπτωση μάλιστα που ήδη έχουν λάβει ποσά με βάση το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο, αυτά θα θεωρηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα αναζητηθούν. Θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένας έλεγχος τέτοιας κλίμακας για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Σε αυτούς τους ελέγχους συμμετείχαν 58 στελέχη της ΑΔΕ από διάφορες περιοχές και όλας της Ελλάδας. Πραγματοποίησαν ταυτόχρονες αυτοψίες σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Υπήρξε και η συνδρομή από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, στα Ζωνιανά δηλαδή. Να σας πω επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι είχαν ενημερωθεί λίγες ώρες πριν από την άφιξη των ελεκτών για να συγκεντρώσουν το ζωικό κεφάλαιο και όλα τα έγγραφα που θέλανε και που τα απαιτούσε η διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκαν 22 παραβάσεις με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου. Τα διασταυρώσαν εκεί με τα στοιχεία που είχε στο σερβερ η ΑΔΕ. Επίσης, θα σας πω ότι στη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν 322 εγωπρόβατα αναπαραγωγό. Ένας πλήρης έλεγχος σε κοπάδι περίπου 300 ζώων απαιτούσε περίπου 4 ώρες εργασίας από τους δύο ελεγκτές. Θα σας πω ότι υπήρξαν και εντάσεις, γιατί μιλάμε για τα Ζωνιανά και το Μυλοπόταμο την πρώτη μέρα, αλλά παρά τις εντάσεις ολοκλήρωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ το έργο τους, απερίσπαστη πρέπει να πω. Επίσης να σας πω ότι υπήρξε και η δήλωση του διοικητή της ΑΔΕ, του κυρίου Πιτσιλή, που είπε ότι αυτοί οι έλεγχοι έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές ενισχύσεις πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους και είναι και μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πτολεμαίδα η αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δύο αλλοδαπών. Ο ένας εκ των δύο δραστών συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε σε περιοχές της Εορδέας και της Φλόρινας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση λοιπόν εμπορίας ανθρώπων εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Εορδέας. Δύο αλλοδαποί, περίπου 50 ετών, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη και ο άλλος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Φέρεται δύο αλλοδαποί, περίπου 50 ετών, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη και ο άλλος έχει ταυτοποιηθεί

0: χώρο που θα διέμεναν, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας τους μέρος από τη χρηματική αμοιβή τους κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους τους. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη την Παρασκευή που πέρασε σε περιοχή της Ευρωβέας, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, άλλος ένας δράστης 51 ετών και αυτός που είχε το ρόλο του επιστάτη, παρακρατώντας ένα μέρος των χρημάτων που λάμβαναν ως αμοιβή τα θύματα από την εργασία τους. Οι αστυνομικοί μάλιστα εντόπισαν και τους 57 αλλοδαπούς, οι οποίοι έμεναν σε τρία σπίτια, σε περιοχή της Ευρωβέας 51 και σε ένα σπίτι σε περιοχή της Φλόρινας, οι υπόλοιποι 6. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν περίπου 4.000 ευρώ, 6 χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους. Σε βάρος των δύο δραστών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Και από την Κοζάνη τώρα πάμε στην Ετώλα Καρνανία, που είχαμε ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ένας 50χρονος επιτέθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο στο Λεπενού. Νίκος Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Έρτα Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Βγήκαν και μαχαίρια, αν δεν κάνω λάθος.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς είναι. Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο σημειώθηκε στο χωριό Λεπενού της Εντολοκαρνανίας. Εκεί κάποιοι συγγενείς τσακώθηκαν μεταξύ τους με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος διαπληκτίστηκε με συγγενικό του πρόσωπο για οικογενειακές διαφορές και μάλιστα δεν δίστασε να τραβήξει και μαχαίρι με το οποίο απείλησε τον συγγενή του. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες φαίνεται να ήρθαν στα χέρια, με τον 50χρονο να καταφέρνει χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές στον συγγενή του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όμως δεν χρησιμοποίησε το μαχαίρι το οποίο είχε στην κατοχή του. Στη συνέχεια, ο 50χρονος εξαφανίστηκε από το σημείο. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την παράνομη αυτή οπλοκατοχή την οποία είχε, με το μαχαίρι το οποίο είχε δηλαδή στην κατοχή του. Να πούμε ότι το θύμα της επίθεσης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και συνέχεια αποχώρησε, καθώς δεν χρειάστηκε να παραμένει για νοσηλεία.
1: Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα, Νίκο, γιατί βλέπουμε πολλά να γίνονται το τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, αρκετά σημαντικό, πολύ σημαντικό, καθώς αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις είναι το τμήμα αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Πύργου, με το ιατρικό προσωπικό αλλά και τη διοίκηση ουσιαστικά να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες, όποιος μπορεί να προσφέρει αίμα. Βέβαια, έτσι όπως καταλαβαίνουμε, το τμήμα λειτουργεί στα όρια του. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι είναι, όπως είπες και εσύ. Το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Πύργου λειτουργεί πραγματικά στα όρια του. Να πούμε ότι τη θερινή περίοδο η εξυπηρέτηση των πολιτών και των ασθενών με διάφορες παθήσεις είναι διπλάσιες και τριπλάσιες από την κανονικότητά του, με αποτέλεσμα αυτές οι αυξημένες ανάγκες να δημιουργούν και αντιστοίχως μεγάλες ανάγκες για μονάδες αίματος. Οι μονάδες αυτές είναι ελάχιστες όμως στο τμήμα αιμοδοσίας και για να αντιμετωπιστούν προγραμματισμένα περιστατικά αλλά και τα έκτακτα. Γι' αυτό κάνουν έκκληση λοιπόν και η διοίκηση του νοσοκομείου και οι γιατροί του τμήματος αιμοδοσίας, κυρίως προς τους εθελοντές να συνδράμουν αυτή την περίοδο, αλλά και όσοι πολίτες επιθυμούν, για να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Ναι. Αφού αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η καθυστέρηση στη χορήγηση αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και χρειάζονται το αίμα για να ζήσουν, καθώς και σε περιπτώσεις καρκινοπαθών.
1: Πολύ σοβαρές περιπτώσεις και οι δύο,
3: βεβαίως, και ειδικότερα κάνουν έκκληση όποιος έχει τις ομάδες αίματος α θετικό, α αρνητικό και 0 αρνητικό να προσέλθουν στο νοσοκομείο. Εκπέμπουν SOS για αυτές τις τρεις ομάδες αίματος που σχεδόν λείπουν από το τμήμα αιμοδοσίας παντελώς. Η κατάσταση είναι

0: πάρα πολύ δύσκολη. Όπως είπαμε, οι ασθενείς είναι αρκετοί, δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με τις υπάρχουσες φιάλες αίματος και ζητείται αυτή η βοήθεια, ναι, από τους εθελοντές. Έχουμε εθελοντικές ομάδες, έχουμε εθελοντικές αιμοδοσίες. Παρ' όλα αυτά, τη θερινή περίοδο δεν επαρκούν οι φιάλες που δίνουν και χρειάζονται περισσότερες για να αντιμετωπιστούν αυτές, κυρίως οι έκτακτες ανάγκες που έχουμε κατά την θερινή περίοδο.
1: Αν μας ακούει κάποιος, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικό. Έχω Βεβαίως. Την εντύπωση ότι μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε πόλη κάποιος και να πει ότι είναι για,
0: ναι,
1: το νοσοκομείο.
0: Για λογαριασμό του νοσοκομείου.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν χρειάζεται να είναι στον πύργο, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
0: Από οπουδήποτε να είναι. Έτσι. Ειδικά για αυτές τις ομάδες που είπαμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής με βασικό αίτημα να σταματήσει η εγκατάλειψη του πολυλιμνίου και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε το φυσικό μνημείο να καταστεί ξανά ασφαλές και προσβάσιμο. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων της Χαραυγής και Καζάρμας, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τώρα και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στο χωριό, ενώ προχώρησαν μάλιστα και σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου. Καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Δήμο Μεσσηνής και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία και την αποκατάσταση του χώρου. Τώρα, όπως δήλωσε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής, ο κ. Στάσος Γραμματικόπουλος, τα πρώτα έργα πρόσβασης στο πολυλίμνιο άρχισαν πριν από περίπου 30 χρόνια από τον τότε Δήμο Βουφράδος και συνεχίστηκαν από το Δήμο Μεσσηνής. Κατασκευάστηκαν υποδομές, ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος και δημιουργήθηκε αναψυκτήριο για τους επισκέπτες. Ωστόσο, η Ειρήνη, μετά από ένα δυστύχημα το 2016, όταν μια νεαρή γυναίκα επισκέπτρια από την Πάτρα έχασε τη ζωή της από το σφράχο, ο χώρος σύμφωνα με τον ίδιο εγκαταλείφθηκε και όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και έχουν αφαιθεί τα πάντα στην τύχη τους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα, καθώς υποδομές, γεφύρια αλλά έχουν καταστραφεί, καθιστώντας τη διαδρομή ιδιαίτερα δύσκολη και σε αρκετά σημεία επικίνδυνη, ενώ ακόμα και σήμερα χιλιάδες κόσμοι καθημερινά το επισκέπτονται. Ναι. Το πολυλίμνιο, να κλείσουμε λέγοντας ότι βρίσκεται κοντά στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής και αποτελεί ένα εντυπωσιακό φυσικό σύμπλεγμα από λίμνες και καταράκτες. Είναι ένας από τους δημοφιλέστερους ψηλατρικούς προορισμούς της Μεσσηνίας και προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλης προσοχής.
1: Έτσι, και είναι ένα πανέμορφο μέρος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα από την Καλαμάτα στο Γιάννη Γιάτσια από την ΕΡΤΑ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στην Κομισιόν προσέφυγε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, ζητώντας τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
3: Δύο καταγγελίες έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος, όπως μας είπε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Λίγο Τσαντούλη, συμβαίνοντας στην ΕΡΤ Λάρισας. Μία είναι το Σύνδεσμο και η δεύτερη εκπροσωπεί τα μέλη του Συλλόγου. Αυτό που ζητείται είναι η διερεύνηση της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με θεμελιώδες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση ουσιαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ, ξεκινήσαμε ανάποδα. Δηλαδή, ναι, παράγουμε ενέργεια από φωτοβολταϊκά και από ανανεώσιμες πηγές και δεν μπορούμε βεβαίως να την αποθηκεύσουμε και να τη διαχειριστούμε όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα βεβαίως ο τελικός αποδέκτης που είναι ο καταναλωτής να ακριβοπληρώνει το ρεύμα. Αυτό που είπε ο κ. Σιαντούλης είναι βεβαίως ότι παρά τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με την πολιτεία η παραγωγή, η μικρομεσαία παραγωγή από φωτοβολταϊκά, οι οποίοι έχουν προχωρήσει και σε τραπεζικό δανεισμό βεβαίως για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν βεβαίως τις επενδύσεις λόγω των χρεών, είτε αναγκάζονται σε περιόδους αιχμής, όπως τώρα το καλοκαίρι το μεσημέρι, να κατεβάζουν τους διακόπτες ή να μην πληρώνονται βεβαίως για την ενέργεια που παράγουν. Το καθεστώς αυτό βεβαίως το εκμεταλλεύονται οι γειτονικές χώρες εδώ στα Βαλκάνια, όπως η Βουλγαρία, η οποία έχει σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας, η οποία παίρνει την ενέργεια από την Ελλάδα και μετά την ακριβοπληρώνουμε εμείς εδώ, μας τη μοσχοπουλάει κυριολεκτικά, όπως είπε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών, ο οποίος ζητάει βεβαίως να υπάρξει εναρμόνιση και αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις που θα μπορούν να αποθηκεύεται ενέργεια και βεβαίως να μην παρέχονται να μην γίνονται άδειες μέχρι να εξισορροπήσει η αγορά για επέκταση και δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών ή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.
1: Μάλιστα.
3: Και υπάρχει βεβαίως και το δεύτερο, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει την προσφυγή. Υπάρχει και παρέμβαση εδώ, σε τοπικό επίπεδο, εντός ελληνικής επικράτειας, όπου το επόμενο βήμα που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης είναι να κατατεθούν βεβαίως αγωγές για να διεκδικηθούν αποζημιώσεις. Βρίσκεται ήδη, όπως είπε ο πρόεδρος του Ζητήμου κ. Σαντούλης, στο τελικό στάδιο σχετική διαδικασία. Αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία της προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της πολιτείας όλων των μελών του συγκεκριμένου συνδέσμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να επιστρέψουμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο σε έναν από τους πιο απαιτητικούς νομούς της χώρας, με δύσβατες ορεινές περιοχές, εκτεταμένους δασικούς όγκους και αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας. 409 πυροσβέστες καλούνται να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας. Τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων, όπως είπαμε, έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο. Όμως η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Η συζήτηση βέβαια επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Κόνιτσας.
4: Στους 409 ανέρχονται πυροσβέστες και το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών που υπηρετούν συνολικά τον νομό Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Αγγελίδης.
1: Αλεξάνδρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αν μας.
4: Δεν έχω ακουστικά.
1: Απλά δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε καλά, γι' αυτό. Ωραία, συνέχισε.
4: Επειδή είμαστε λίγο καθοδόν σε άλλο ρεπορτάζ για τις ανάγκες της ΕΡΤ, γι' αυτό ίσως δεν έχει καλό σήμα.
1: Δεν έχει καλό σήμα. Συνέχισε, σε ευχαριστούμε.
4: Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή και απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Έξαρχος, με αφορμή τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες στην περιοχή της Κόνιτσας και τις συχνές επεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Το συνολικό αριθμό των 409 ατόμων περιλαμβάνονται μόνιμοι πυροσβέστες, πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, καθώς και ποτικοί υπάλληλοι. Ειδικότερα, στην πυροσβεστική υπηρεσία Κόνιτσας υπηρετούν συνολικά 28 υπάλληλοι. Το Υπουργείο σημειώνει ότι για την κατανομή του προσωπικού λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η μορφολογία του εδάφους, το ιστορικό των πυρκαγιών και οι περιοχές του αυξημένου κινδύνου, αλλά και η οικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτήσουν, προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης των δυνάμεων από όμορους νομούς και από άλλες περιφέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Νέα εμπλοκή στη διαδικασία νομότυπης λειτουργίας των καταστημάτων στο Άλσος της Γαρίτσας, στην πόλη της Κέρκυρας, δημιουργεί η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για προσωρινή αδειοδότησή του. Πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι οι πόλεις δύο καταστημάτων εστίαση, Χάλτη, Γαρίτσας και άλλοι μομίλοι που βρίσκονται στην καρδιά της πόλης της Κέρκυρας, στο παραλιακό της μέτωπο, ξεκίνησε με την προσπάθεια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να θεσπίσει ειδικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος επέτρεπε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους έως 45 τετραγωνικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, ο κανονισμός προσλήθηκε δικαστικά και τελικά ακυρώθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να υπερισχύσει της δασικής νομοθεσίας που διέπει τα δύο άλση. Μετά την εξέλιξη αυτή, η δασική υπηρεσία θεώρησε ότι οι επιχειρήσεις θερούνται νόμιμης άδειας κρίσης του κοινόχρηστου χώρου και άρχισε να διενεργεί ελέγχους, επιβάλλοντας υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Δήμος προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας προσωρινή διαταγή ως την εκδίκαση της κύριας προσφυγής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα, αφήνοντας τις επιχειρήσεις χωρίς προσωρινή δικαστική προστασία. Έτσι, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, τα καταστήματα λειτουργούν πλέον υπό τη διαρκή απειλή νέων προστήμων και διοικητικών κυρώσεων, ενώ δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον τους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κουριέ. Και από την Κέρκυρα στα Τρίκαλα, καθώς έργα οδοποιίας σε αγροτικούς δρόμους έρχονται, εντάσσονται στο πρόγραμμα ουσιαστικά τρεις από τους τέσσερις δήμους. Μιλάμε για 11 έργα συνολικής αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Μιλάμε βέβαια για αγροτικούς δρόμους και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν αγροτικοί δρόμοι και πόσο μεγάλο είναι το έργο που πρόκειται να γίνει.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς είχαμε την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του συνολικού έργου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια για 11 παρεμβάσεις που γίνονται σε τρεις δήμους του νομού Τρικάλων. Μιλάμε για τους δήμους Μετεώρων, καθώς επίσης τους δήμους Πύλης και, το Δήμο Πύλης και τον Δήμο Φαρκαδόνας, έργα αγροτικής οδοποιίας που τα έχουν ανάγκη τόσο οι αγρότες όσο βεβαίως και οι ιδιοκτήτες των πυμνιοστασίων, και μιλάμε για αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του 2023, καθώς επίσης και άλλες ζημιές που είχαν προκληθεί από διάφορα καιρικά φαινόμενα τα προηγούμενα τρία χρόνια. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο στην ουσία το περίμεναν πώς και πώς οι ίδιοι οι εκτρόφοι και οι οργοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις,
1: ναι,
6: προκαλώντας πάρα πολλά προβλήματα. Μέχρι στιγμής το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τέτοια έργα υποδομής. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να γίνει και εκτανίση των πρώτων κονδυλίων, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα, αφού βεβαίως υπάρχουν σχετική ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, αίτηση αναγνώρισης των πεχτασίδων αλεβιτών κατέθεσαν στην Θράκη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
7: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Συμπληρώθηκε πριν από λίγες μέρες ένας χρόνος από την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία περί της αναγνώρισης της θρησκευτικής κοινότητας των αλεβιτών πεχτασίδων της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, την περασμένη Παρασκευή, επισκέφθηκε ξανά την περιοχή της Φρούσας, όπως και πέρυσι, υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με την εισήγηση της οποίας έγινε η αναγνώριση της κοινότητας. Η Παρασκευή ήταν η μέρα που κατατέθηκε, προχθές δηλαδή, στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, η επίσημη αίτηση αναγνώρισης των αλεβιτών. Ήταν μια μέρα κατά την οποία οι επεκταθείτες ξεκινούσαν και τον τριήμερο εορτασμό της παραδοσιακής γιορτής τους. Χίλια, έτσι ονομάζεται,
1: ναι,
7: με τους αγώνες της πάλης με λάδι που αναβιώνουν εδώ και περίπου 7 αιώνες προς τιμή του ιδρυτή του στη γη Ταλή Σουλτάνου, ατεκές του οποίου βρίσκεται για προσκύνημα στη Ρούσα, που αποτελεί ιερό τόπο για τους Ελεβίτες. Η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας για το θέμα με αφορμή την παρουσία της εκεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, δήλωσε ότι με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα το μήνυμα είναι πλέον ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό, αναφορικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων, τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών, και το μοναδικό μήνυμα είναι ότι κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα, μετράει το ίδιο. Μιλάμε για μια κοινότητα περίπου 4.000 μελών, οι Ελεβίτες, οι οποίες, που όπως σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, αποδεικνύουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού μοσαϊκού της Θράκης και του θρακικού Ισλάμ, με παραδόσεις που διαφέρουν από το σουνετικό πρότυπο και ουσιαστική συνεισφορά στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στο Λεωνίδιο της Κινουρίας, στο 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου της Τσακωνιάς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Το 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου Τσακωνιάς στο Λεωνίδιο ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, ειρήνη, και ολοκληρώνεται 7 Αυγούστου. Ο διοργανωτής είναι το Αρχείο Τσακωνιάς. Οι δράσεις υποστηρίζονται από το Δήμο Νότιας Κινουρίας, πραγματοποιούνται δρόμενα για παιδιά και για ενήλικους. Η Τσακώνικη Υφαντική, η Τσακώνικη Διάλεκτος, ο Τσακώνικος Χορός, η λαογραφία της περιοχής, η τοπική ιστορία, οι Τσάκωνες αθλητές, τα τοπικά προϊόντα είναι μερικές από τις θεματικές του σχολείου. Το σχολείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Προέδρου Δημήτρη Δημήτρη Τσιγκούνη και βέβαια στην μνήμη του Γεωργίου Πίλιουρα. Το αρχείο Τσακωνιάς κάνει ειρήνη ούκο λίγα πράγματα όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, μια αξιόλογη πρωτοβουλία να διατηρηθεί ο ιδιωτικός βίος ή παραδόσεις των τσακώνων της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ήταν ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σας.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μια ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Βέβαια, μπορεί σε γενικές γραμμές να εμφανίζεται βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν περιθώρια φυσικασμού, όπως λένε βέβαια σε όλους τους τόνους και οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στο Κρύο Πηγάδι, εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 23 νέα μέσα. Άμεσα ξεκινά η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠΡΟ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Air News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Πυρκαγιά και στη Βροντούπη Ερία, στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15ετίας καταγράφηκε την 1η Ιουλίου σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σήμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η ψυδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει την λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Ενώ στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, και σήμερα το καταλαβαίνουμε, είναι στραμμένα στα πύρινα μέτωπα με τα οποία δίνουν μάχη σε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από ξηράς και αέλος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εκεί θα ξεκινήσουμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μια μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, με τις επίγειες και αέριες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νέα αιστεία προτού ενισχυθούν οι άνεμοι. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.
1: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε έχασα ρίχνα νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
2: Προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
1: οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
3: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
0: Ανάστατοι κάτοικοι της περιοχής πέρασαν και περνούν ακόμα, δηλαδή, εφιαλτικές ώρες. Ακούσαμε μάλιστα κάποιους από αυτούς τι είπαν στην κάμερα του Air News. Βέβαια, εντωμεταξύ, παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Κρύο Πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα και όπου επιχειρούν και ενέργεια μέσα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε στους απεσταλμένους μας. Ξεκινάμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μας δώσει την εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
4: Αυτή την ώρα βρίσκομαι στην Αγία Σκέπη, στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων, εδώ που γίνεται μια προσπάθεια από τα αέρια μέσα κυρίως, γιατί τα ενεργά μέτωπα είναι σε δύσβατες περιοχές και μόνο με τα αέρια μέσα μπορούν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν αυτά τα μέτωπα και να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Είναι σε διάφορα σημεία διάσπαυτα πάνω στο βουνό και αυτό δυσκολεύει, θα έλεγα, τις προσπάθειες. Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά τουλάχιστον της Αγίας Σκέπης, εκεί όπου φωτιά τα ξημερώματα πέρασε μέσα από τον οικισμό. Ευτυχώς δεν προκάλεσε έτσι, ήταν από θέμα τύχης ή ο αέρας την πέρασε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην καούν τουλάχιστον σπίτια, ή αν υπάρχουν πολύ μικρές ζημίες, όπως μας έλεγαν έτσι κάποιοι κάτοικοι εκεί. Μεταξύ αυτών είναι και το μοναστήρι Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης και δίπλα στο μικρό πεδίο βολής του πυροβολικού, γιατί υπάρχει και το άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα και γίνεται προσπάθεια από τα νερά μέσα. Κυρίως τα καναντέρ, τα ελικόπτερα έριξαν εκεί που είναι ακόμη πιο δύσβατες οι περιοχές. Τα Σινούκ που είναι στο όρος Πατέρα, που είναι ακριβώς απάνω από την Αγία Σκέπη και είναι το βουνό που θα λέγαμε που χωρίζει την Αγία Σωτήρα με την Αγία Σκέπη, γιατί ο φόβος ήταν των πυροσβεστών μην πάει η φωτιά προς την άλλη πλευρά και προσπαθούσαν με τα ελικόπτερα αλλά και με τα πεντζετέλ, τα αεροσκάφη, να περιορίσουν και να σβήσουν τις όποιες εστίες. Και από την άλλη πλευρά τα μηχανήματα και ο στρατός προσπαθούσαν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μην περάσει τη διάβαση του Καντιλίου. Και ίσως να ακούτε τώρα έτσι τα ελικόπτερα.
0: Βεβαίως,
4: τα που ακούγεται έτσι ο Ελίκας, και μάλιστα εκεί στο πεδίο βολής υπάρχουν δύο δεξαμενές. Το πρωί λόγω του αέρα δεν μπορούσαν να πάρουν από τις δεξαμενές νερό και αναγκαζόταν λέει να πάνε πολύ πιο μακριά στη θάλασσα για να κάνουν τον ανεφοδιασμό. Τώρα μέσα από τις ειδικές δεξαμενές παίρνουν το νερό και επιστρέφουν στο σημείο δηλαδή και κάνουν τις ρήψεις για να καταφέρουν, όπως είπαμε, να σβήσουν αυτά τα μέτωπα. Από την άλλη πλευρά, τώρα από τον Άγιο Νεκτάριο που βλέπουμε εκεί, από το σημείο που είμαι τώρα, βλέπω και άλλο μέτωπο έτσι, γιατί ανάλογα με την διεύθυνση που έχουν οι άνεμοι, ενισχύεται και η φλόγα τα πύρινα μέτωπα. Αυτό είναι το πρόβλημα και σύμμαχος της φωτιάς και από την άλλη θα λέγω εχθρός των δασοπυροσβεστών και όλων που προσπαθούν και παίρνουν μέρος στην κατάσταση αυτής της φωτιάς. Και είναι, όπως είπα, διάσπαρτα σε πάρα πολλά σημεία και δύσβατα σημεία περισσότερο, γιατί είναι ένα βουνό, πετρώδες θα έλεγα, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει και η πρόσβαση για να μπορούν να πάνε οχήματα μέχρι τα σημεία εκεί που υπάρχουν κάποιοι δρόμοι. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το ευτύχημα, όπως είπα, εκεί που πέρασε μέσα από τους οικισμούς τουλάχιστον δεν προκάλεσε ζημίες, τουλάχιστον στην Αγία Σκέπη. Τώρα στους υπόλοιπους έχουν εκκαινωθεί, όπως γνωρίζεις, και γίνεται η προσπάθεια αυτή. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα ενεργό μέτωπο που είναι από το σημείο που είμαστε. Δεν έχουν σταματήσει τα ελικόπτερα Έριξον, τουλάχιστον αυτά κάνουν. Γιατί είναι.
0: Μιλάς για τον κρύο πηγάδι, έτσι, Βαγγέλη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ κοντά, δηλαδή πάνω τον αποντιασμό, ρίχνουν και ξαναγυρίζουν πάλι για να μπορέσουν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν και να μην αφήσουν τη φωτιά να επεκταθεί.
0: Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα η εφιάλτη, Βαγγέλη Μητρούσια. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, θέαμα στη διαρκή επικοινωνία για να σου δώσουμε προτεραιότητα αν προκύψει οτιδήποτε από το μέτωπο αυτό. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Μένουμε εμείς στην περιοχή. Πάμε στο Πόρτο Γερμενό τώρα. Εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Καραγιάννοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό τελικά. Δεν μας επιτράπη από τις δυνάμεις αστυνομίας.
0: Δεν σε άφησαν να περάσεις, μάλιστα.
5: Για κανένα. Είμαστε στο κρύο πηγάδι και έχουμε θέα τον Κυθερώνα. Η φωτιά εδώ και περίπου 2 ώρες έχει περάσει την κορυφογραμμή και κατεβαίνει την πλαγιά κατευθύνει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Μία περιοχή όπου οι φλόγες έφτασαν χθες στην είσοδο του χωριού και δεν πέρασαν. Αποτέλεσμα της ισχυρής προσπάθειας των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων. Σήμερα ωστόσο το μέτωπο της φωτιάς που κατεβαίνει μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο από τις εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά έρχεται από την πίσω μεριά του Κυθερώνα από Χαράδρες, από την πλευρά που είναι η
0: και φυσούν και δυνατοί άνεμοι, γιατί τους ακούμε το θόρυβο, περνάνε μέσα από τη σύνδεσή μας, περνάνε μέσα από το ακουστικό σου, το ακούμε πολύ καθαρά.
5: Έχει αέρα πολύ.
0: Έχει αέρα, δυστυχώς.
5: Το τελευταίο 2ωρο περισσότερο από ότι όταν ήρθαμε, που ήταν σχετικά σε άδεια. Πριν από 4 ώρες δηλαδή. Τελευταίο 2 ώρες αρχίσουν να ανεβαίνουν οι άνεμοι. Οι επιχειρήσεις, οι εναέριες είναι συνεχείς. Υπάρχουν 4 ελικόπτερα Έριξον που επιχειρούν το ένα μετά το άλλο. Βγαίνουν μέσα από τις Χαράδρες, μπαίνουν και χάνονται μέσα στους πυκνούς καπνούς, στο σύννεφο αυτό πάνω από τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω βλέπω ακόμα μία ρήψη. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα και να εξηγήσω τι εννοώ. Δεν βλέπουμε τις φλόγες. Μέχρι και πριν από λίγο βλέπαμε συνεχώς πολλές φλόγες κατά μήκος της κορυφογραμμής αλλά και της πλαγιάς προς τα κάτω. Και ήταν πολύ απογοητευτικό σαν εικόνα.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολη η σύνδεσή μας, Χαρά Γιαννοπούλου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθεί να γίνουν οι επικοινωνίες αυτή την ώρα και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ μας, οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα εδώ και όλες τις ημέρες που υπάρχει αυτός ο πύρινος εφιάλτης. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από τη Χαρά Γιαννοπούλου. Δεν μας βοήθησε στο τέλος η σύνδεσή μας να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, αλλά πήραμε τις περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Τώρα, στην Αγία Σκέπη. Εκεί η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί. Οι κάτοικοι έλαβαν τα ξεμηνώτα μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Αγία Σκέπη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής αλλά και οι ιδιοκτήτες των εξοχικών κατοικιών έχουν επιστρέψει για να δουν τι ακριβώς άφησε πίσω η φωτιά, η πύρινη λέλαπα, η οποία ξεκίνησε από το όρος Πατέρας ακριβώς πίσω μου αλλά και από την παράπλευρα. Πλαγιά και κατέβηκε τα ξημερώματα με ιδιαίτερη ορμή λόγω και των καιρικών συνθήκων προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου. Να πούμε όμως πως ο εκθαύματος δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ζημιά, καμία σοβαρή ζημιά στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Η φωτιά, να πούμε πως έχει περάσει μέσα από τον οικισμό, έχει αφήσει τα σημάδια του τουλάχιστον στη μία πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, έχουν μείνει ανέπαφες όλες οι κατοικίες, όπως επίσης το μετόχι της Μονής της Αγίας Σκέπης, αλλά και ένα πάρκο φωτοβολταϊκών, το οποίο έμεινε και αυτό ανέπαφο, όπως επίσης και όλες οι κατοικίες. Τώρα, το κάρβουνο που έχει αφήσει η φωτιά φτάνει ακριβώς στα όρια, σε αυτόν τον τοίχο, ο οποίος είναι φτιαγμένος από τσιμεντόλιθους, σε αυτή την οικία. Αυτή η εικόνα είναι η ίδια σχεδόν σε όλα τα σπίτια εδώ.
0: Παναγιώτης Μαριέτης, για να τον ακούσουμε.
7: Στο καεί πρόσφατα σχετικά σε λίγο τους βιολόγους. Τέλος πάντων δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
0: Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει ότι η οικολογική καταστροφή μέχρι στιγμής δυστυχώς είναι ανυπολόγιστη. Να μείνουμε εμείς στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στην Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο και είχαμε δύο νεκρούς. Μετά τη σύγκρουση του ενός ελικόπτερου με ένα άλλο πυροσβεστικό τύπου Μπέλ, εξετάζονται η πορεία των δύο ελικόπτερων, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Πάμε στην Μπέγκη Μπρούσελ, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε εξέλιξη έρευνες, οι οποίες γίνονται αυτή την ώρα από την ελληνική αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, να μην αλλοιωθεί κανένα από αυτά, για να ρίξουν φως στην υπόθεση, στην τραγωδία που είχαμε με την πτώση και αναγκαστική προσγείωση των δύο ελικοπτέρων. Προηγήθηκε η σύγκρουση, βέβαια, στον αέρα, όπως έχουμε δει στο βίντεο που κυκλοφορεί αμέσως μετά που.
0: Και το βλέπουμε ξανά και ξανά και δεν το χωράει ο νους μας αυτό που συνέβη, Πέγγι, σε κάθε περίπτωση.
8: Ήταν φοβερό όλο αυτό που έγινε με έναν κοφαντικό κρότο, με μία λάμψη. Ακολούθησε και η έκρηξη, βέβαια, που έγινε. Όπως επίσης συγκλονιστικά ήταν μετά και τα βίντεο που δείχνουν τους δύο ανθρώπους, τους διασωθέντες, να φεύγουν από το ένα ελικόπτερο, να τρέχουν δηλαδή για να σώσουν τη ζωή τους. Δύο άτομα δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγουν ζώοι. Τα άλλα δύο έχουν νοσηλεύονται και τους παρέχονται ιατρικές βοήθειες. Τώρα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, λίγα μέτρα πριν από το σημείο που βρίσκονται τα συντρίμια, δεν μπορούμε να περάσουμε πιο πάνω γιατί η αστυνομία είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν πραγματογνώμονες που συγκεντρώνουν τα στοιχεία και θα εκδώσουν ένα πόρισμα το οποίο θα είναι και ουσιαστικά αυτό που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πολλές οι απορίες από όλους μας για το πώς μπορεί να συνέβη αυτό και δύο ελικόπτερα σε συνθήκες, εντάξει, πολύ δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, αλλά υπήρχε καλή ορατότητα στην περιοχή. Πώς συνέβη το μοιραίο?
8: Η ορατότητα, ναι, μεν ήταν καλή εκείνη την ώρα, δηλαδή κατά διαστήματα, γιατί υπήρχε αρκετό καπνό και θα ήθελα να πω, Γρηγόρη, από νωρί το πρωί, από τι 10 περίπου και μετά, αυτό έγινε γύρω στι 4 το απόγευμα, τα ελικόπτερα πραγματικά δεν είχαν σταματημό. Δεν είχαν σταματήσει καθόλου το να κάνουν υδροληψίε και να ρίχνονται στη μάχη με τι πλόγε για να μην κατέβει η φωτιά στην ψάθα. Αυτή η φωτιά που έχει ξεκινήσει από τη Βιωτία και εξελισσόταν εκείνη την ώρα. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγωδία, περιμένουμε όμως και τα αίτια. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι σήμερα επιχειρούν κανονικά. Εχθές είδαμε να καθυλώνονται τα ελικόπτερα για να βοηθήσουν έτσι και το κομμάτι των ερευνών και να μην υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Σήμερα έγιναν κανονικά ρήψεις και αυτή την ώρα η φωτιά που υπήρχε εδώ στην περιοχή φαίνεται να έχει μια πάρα πολύ εικόνα καλή. Μόνο καπνούς βλέπω έτσι σε κάποια σημεία χωρίς φλόγες, που σημαίνει ότι μάλλον πάμε προς οριοθέτηση. Σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να ζήσει αυτό, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αρνητική. Φαίνεται ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα μετά για τους ανθρώπους που μένουν πίσω, να μετρήσουν τις πληγές τους, να δουν που βρίσκονται και τι κάνουν και πώς συνεχίζουν από εδώ και πέρα. Πέκι Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πολλά τα γιατί και τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων χθες και το θάνατο των δύο ανθρώπων, των δύο πυροσβεστών. Ο αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, Γιάννης Αναστασάκης, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Βαλτατζή και έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας. Να τον ακούσουμε.
9: Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα. Δηλαδή,
10: τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
9: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
10: Μάλιστα.
9: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η εκδοχή του κυρίου Αναστασάκη για τον νεκρό τομέα. Ένα σημείο που δεν μπορούσε να δει το ένας πιλότος τον άλλον. Θα περιμένουμε και τα επίσημα απορίσματα βεβαίως στις επόμενες ημέρες. Φεύγουμε από την ψάθα και την τραγωδία εκεί.

0: Πάμε στο άλλο μέτωπο, στη Φωκίδα. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, συμμετείχε σε ευρεία συσκέψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου για την αποκατάσταση των ζημιών και τη δρομολόγηση και των αποζημιώσεων. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερκνιούς και είπε ότι από σήμερα ξεκινά υποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών.
1: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Λοιπόν, αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές πραγματοποίησε ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης. Πάμε ευθύς αμέσως στη Φωκίδα. Συνδέομαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή που είναι σε εξέλιξη με τις αυτοψίες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου με τον Υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδα, τον αρμόδιο για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία. Παρόν επίσης και ο Υφυπουργός, ο κύριος Μπούγας, ο οποίος είναι και τοπικός βουλευτής, ο Δήμαρχος και η Αντιπεριφερειάρχης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο μέγεθος του προβλήματος. Είναι 4.000 καμένα στρέμματα τουλάχιστον, η πρώτη εκτίμηση αγροτοδασικών εκτάσεων και 8 κατοικίες και αποθήκες στο χωρίο Κλίμα. Ακολούθησε αυτοψία του Υφυπουργού στο χωρίο Κλίμα που μίλησε με κατοίκους. Αυτό που τόνισε είναι ότι άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι κάνουν αίτηση για να πάρουν το επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης σε περίπτωση που δεν έχουν κάπου να μείνουν και στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα κρατικής αρρωγής για να κάνουν την αίτηση για να πάρουν με τη βοήθεια και του Δήμου σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για ανθρώπους που είναι και πιο μεγάλης ηλικίας και δυσκολεύονται σε αυτό, για να υπάρχουν την κρατική αρρωγή για την ανακατασκευή των σπιτιών. Ειδικά είναι κύρια κατοικία και πολύ μεγαλύτερο το ποσό για την αποζημίωση, είναι στο 100% οι αποζημιώσεις. Παράλληλα, Δήμος και Περιφέρεια ετοιμάζουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που πρέπει να γίνουν, ειδικά τα αντιπλημμυρικά, διότι το βουνό αυτή τη στιγμή είναι απογυμνωμένο από τη φωτιά, οπότε μια βροχή το χειμώνα θα προκαλέσει και πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυψη, δρόμους που έχουν καταστραφεί, θα γίνουν άμεσα οι αιτήσεις για τα τεχνικά δελτία από την αυτοδιοίκηση για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης. Αυτά τόνισε σε γενικές γραμμές ο Υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι το κράτος θα κάνει αυτά που χρειάζεται για να αποζημιωθούν τόσο οι πολίτες που επλήγησαν, όσο και η αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί εν ώψη χειμώνα, να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα με πλημμύρες στις πρώτες βροχές.
0: Μακάρι, αυτό είναι ευχής έργο. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτά είπε αναφορικά με τα όσα γίνονται στην Φωκίδα. Βέβαια, αυτοψίες δεν ξεκινούν μόνο εκεί. Πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημίες και σε άλλες περιοχές που περιμένουν, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την Αττική? Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζόμπος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου.
3: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα, βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας. Θα γίνει καταγραφή και συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
0: Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδήλιας, αρμόδιος δρικός.
4: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα, βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδα, σε επιχειρήσεις και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
0: Λοιπόν, στην πολιτική διάσταση τώρα της όλης υπόθεσης, σειρά συσκέψεων λοιπόν και συντονισμένων ενεργειών ξεκίνησε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, μετά το συντονισμό των υπηρεσιών κρατικής αρρωγής με τους Δήμους και τις περιφέρειες, έχει προγραμματιστεί σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ποιο θα είναι το αντικείμενο της σύσκεψης, Άγη? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και βέβαια το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές και να μην καταγραφούν όλα τα αιτήματα εκείνα. Είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Αντιλαμβανόμαστε πως κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει ταχύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών των αιτημάτων. Το απόγευμα λοιπόν συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αντικείμενο είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των αιτημάτων που υπάρχουν συνολικά από όλη την Ελλάδα και αφορά την αποκατάσταση κυρίως των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Στη συνεδρία θα εξεταστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και θα ληφθούν και συνολικά οι απαιτούμενες αποφάσεις για την επιτάχυνση της αποκατάστασης των πληγήσεων περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε, αναφέρεστε και εσύ στα όσα υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος σήμερα στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και σε εκπομπή συνδέσεις, αφού εξέφρασε βέβαια τα συλληπιτήριά του για το θάνατο δύο πιλότων. Αναφέρθηκε σε όλες τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει με τις αυτοψίες στις πληγείς περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας. Όπως ανέφερες, υπάρχουν συνεχείς συσκέψεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα με την Γενική Σύσκεψη, προκειμένου να καταγραφούν συνολικά οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Μάλιστα, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ο κ. Κασταφάδος πως η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έξτρα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογο το μέγεθος της ζημιάς. Ενώ σε περιπτώσει όπου ένα κτίριο κρυφτεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα πάρουν και μια επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνουμε ότι αυτή έχει προγραμματιστεί μια ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο Αυγούστου. Θα υπάρχει επίσκεψη μετά και τη σημερινή σύσκεψη. Επίσκεψη η οποία θα αφορά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με τις ζημιές σε κτηριακές υποδομές, αλλά και κυρίως την παραγωγή, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν οι πολίτες στην κανονικότητα με σχέδιο, συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως τόνισε ο κ. Κατσαβάδος. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε τις αναφορές που είχαμε από πλευράς του Πρωθυπουργού και όχι μόνο, βέβαια, των κομμάτων, αλλά και της κυρίας Οδελάιερ για το χθεσινό δυστύχημα, τη θλίψη, την τραγωδία που σημειώθηκε, αναφέρθηκε, εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Σημείωσε δε πως τα δύο ελικόπτερα που στήριξαν και η διαδικασία και το τραγικό δυστύχημα που στήριξε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, όπως είπε, υπό αντίξερες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα ενιαία μέσα. Τόνισε πως μας γεμίζει όλους σου δίνει και εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειές του.
0: Από την κυβέρνηση, με εντωμεταξύ, λένε σε όλους τους τόνους ότι έχει ενισχυθεί αρκετά ο πυροσβεστικός μηχανισμός και ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα, αλλά απλά είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες και δύσκολες καιρικές συνθήκες.
5: Το είδαμε και με τις αναφορές του Πρωθυπουργού ακόμα και την προηγούμενη Κυριακή στην ανάρτησή του, λέγοντας πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα.
0: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό κομμάτι τώρα, είχαμε συλλήψεις, αρκετές δεκάδες συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρες, τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα για τις φωτιές και τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές. Ο Ζώσης Καβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Για πόσες συλλήψεις μιλάμε συνολικά μέχρι στιγμή, Ζωή?
6: 33 συλλήψεις από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 30 αφορούν αμέλεια, οι 3 πρόθεση, μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων, όπως ανέφερε χθες και στις δηλώσεις ο Βασίλης Βαταπεργένης, που είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου της Πυροσβεστικής, περιλαμβάνεται υπάρος με 4 συλλήψεις. Στο ΦΙΧ και Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, είχαμε σπινθήρα, αποτέλεσμα εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι 2 υπέτειοι εντοπίστηκαν και στην ελίσσα. Οι υπόλοιπες συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό στην Κεφαλονία. Θυμίζουμε, είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό από πρόθεση. Στη Βιωτία τώρα, μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε από εκεί και
0: τη μεγάλη φωτιά, εδώ, βέβαια.
6: Εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Ορίστηκε λοιπόν, προσδιορίστηκε ο σημείο έναρξης η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριας, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο καλαντώσης καλωδίων. Διεχθεί και μετά σπινθίδες πίθες στο έδαφος και από εκεί ξεκίνησε με βάση την πρώτη, επαναλαμβάνω, έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά. Δύο οι συλλήψεις. Ο ένας που συλλήξει με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ο εργολάβος που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η όλη υπόθεση, Γρηγόρη, βρίσκεται στα χέρια πια της δικαιοσύνης. Μαθαίνουμε ότι αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.
0: Βεβαίως, και εντωμεταξύ έχουμε εμπλοκή και της αστυνομίας στις έρευνες. Έχει αναλάβει μάλλον η αστυνομία τις έρευνες για το δυστύχημα που είχαμε χθες, αυτή την τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάφρα.
6: Ενημέρωση του εισαγγελέα στην αστυνομία να αναλάβει την προανάκριση. Η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο αυτό, φρουρείται, φυλάσσεται ο χώρος εκεί στην περιοχή της Ψάφρας. Τώρα θα δούμε ποια υπηρεσία θα αναλάβει, αν θα είναι η ασφάλεια ή το υλικό FBI, δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Εννοείται πως θα οριστούν πραγματογνώμονες, θα γίνουν αυτοψίες στο χώρο, θα ληφθούν καταθέσεις και βέβαια θα γίνει και επεξεργασία του οπτικού υλικού που ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητας από χθες που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
0: Ζωή Καγκαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
7: Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευρά συνθηκών και από πλευρά επιπτώσεων. Σε όλη αυτή τη διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση, έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι συγκλονιστικό, είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια, είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση, κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
0: Ακούσαμε νωρίτερα και από το πολιτικό ρεπορτάζ για αυτά που λένε από την κυβέρνηση, ότι είναι καλά στελεχωμένοι οι πυροσβεστικοί σε έμψυχο υλικό. Τι λένε οι πυροσβέστες τώρα, οι ίδιοι, οι ήρωες των ημερών. Ο Παναγιώτης Ανδρεόπλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Μάκη Πολάτο και εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να τον ακούσουμε.
8: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς όσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες. Πώς είναι στη Μάχημο, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
9: Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
8: Είναι ακόμη χειρότερο, γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν η Μάχημη υπηρεσία, είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό
9: σωστό,
8: και κάποιες άλλες υπηρεσίες, οι μετεωρολόγοι, οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι η υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5 και πάμε έστω ότι να το διαιρέσουμε και δια 4. Να πούμε ότι είναι 18.000 πυροσβέστες και να το
9: διαιρέσουμε περίπου 4.500 μάχημοι.
8: 4.500 πυροσβέστες οι οποίοι πρέπει να είναι στο 24ωρο στην βάρδια. Στο 24ωρο στην βάρδια είναι 8ωρο. Από αυτούς τους συναδέλφους όμως, ένα 20% θα πρέπει να λείπει σε άδειες και ένα υπόλοιπο.
9: Για να υπάρχει ένα αλλαγή. Να ξεκουράζεται.
8: Να λείπει σε.
9: Να ξεκουράζεται.
8: Εφημερίδες αναπαύσεις και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για 3.000 πυροσβέστες.
0: Τώρα, ακούσαμε λοιπόν τι λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πλέον γίνεται αγώνας δρόμου για να επανέλθει το ρεύμα. Πάμε στην Κεφαλονιά και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Γεια σα, γεια σα, κύριε Χαλονιά. Είχαμε, πριν πάμε στα του Δικτύου, είχαμε μια αναζωπήρωση στον Κατελιό.
0: Ναι.
10: Όπου αρχικά υπήρξε μια ανησυχία, τώρα έχουν πάει όλες οι επίγειες δυνάμεις και επιχειρούν εκεί, είναι κοντά στη γη. Το σημείο που έχει μείνει ακόμα αυτό ένα μικρό κομμάτι εκεί στον Κατελιό, έχουν πέσει πυροσβεστικές δυνάμεις για να την καταδέσουν και αυτοί. Είναι αναμενόμενο ότι για τις επόμενες ώρες και να μην πω μέρες, και επειδή έχει και ένα αεράκι το οποίο ο άνεμος εκεί, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, είναι σαν λαμπιάδι, αλλάζει φορά κάθε τόσο, γι' αυτό και ήταν και τόσο δύσκολη η κατάσταση της. Τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο? Έχουν έρθει συνεργεία και προσπαθούν από την πρώτη στιγμή, από το ξημέρωμα της Κυριακής δηλαδή, όπου δεν έκαιγε, να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις καμένες κολόνες αλλά και τα λιωμένα καλώδια. Υπάρχει πρόβλημα και στις δύο τάσεις. Την σκάλα που είναι το τουριστικό κομμάτι της περιοχής της συγκεκριμένης, η οποία δεν έχει πληγεί, ευτυχώς βέβαια, από τη φωτιά, είναι αρκετά μακριά, δεν υπάρχει ρεύμα. Ρεύμα δεν έχουν οι οικισμοί οι οποίοι κινδύνευσαν από τη φωτιά, δηλαδή Μαρκόπουλο, Κατελιό, όπως είπαμε, Μαυράτα και τα Πάστρας, και αυτοί οι οικισμοί κινδύνευσε να μείνει χωρίς ρεύμα και ο πόρος, ωστόσο έγινε ένα bypass και έχει πάρει από την Σάμι. Έχουν φέρει 4 γεννήτριες στη σκάλα, οι οποίες προφανώς και δεν αρκούν για να ηλεκτροδοτήσουν όλη την σκάλα και τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις και μονάδες ξενοδοχειακές ή πανσιόν, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο μπορεί να δούμε, να το συζητήσουμε και να το δούμε, δεν έχουν γεννήτριες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί με κάποιο τρόπο, γιατί είναι περίεργο. Και γίνεται αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, υπάρχει προφανώς και στην ίδρυψη, γιατί τα αντλιοστάσια δεν έχουν ρεύμα για να δώσουν νερό. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση το απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές, από αν μου επιτρέπετε και όχι απεσιόδοξοι, κάνουν λόγο για αποκατάσταση τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.
0: Μακάρι να τελειώσει αυτό ο εφιάλτης, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αντρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολα ήταν τα προηγούμενα 24 ώρες στην Κεφαλονιά και είναι ακόμα οι ώρες δηλαδή. Ποιος το λέει αυτό? Αντιπεριφέρειας Κεφαλονιάς, ο κ. Σωτήρης Κούρης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Όταν άναψε φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνευσαν οι οικισμοί. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς. Εκενώσαμε το Καρεμίδι, το Μαρκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς, και γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
0: Λοιπόν, πάμε και στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και πότε επιτέλους θα πέσουν οι άνεμοι. Όλγα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες και πώς θα είναι οι άνεμοι στις περιοχές που μένονται δυστυχώς ακόμα τα πύρινα μέτωπα? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε τα ευχάριστα νέα αρχικά για την πυρκαγιά εδώ στη Δυτική Αττική. Όταν λέω ευχάριστα, εννοώ μόνο για το γενικό ανεμολογικό πεδίο, καθώς από χθες έχουν εξασθενήσει άνεμοι. Εκεί στην περιοχή πνέουν με μέση ένταση 4 με 5 μποφόρ. Κάποιες ρηπές επιμένουν κοντά στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά χθες οι ρηπές είχαν ξεπεράσει ακόμα και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα στην περιοχή. Επομένως, σίγουρα οι μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα είναι πιο καλές. Και καθώς μάλιστα πηγαίνουμε προς τις πρώτες βραδινές ώρες, εκεί γύρω στις 8 με 9 θα εξασθενήσουν και άλλο οι άνεμοι, και δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Και κάπως έτσι για εκείνη την περιοχή μόνο όμως θα εξελιχθεί και η Τρίτη.
0: Και αυτό που λες είναι σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη, και έχω μπροστά μου μια έρευνα, μια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Όλγα, το οποίο κάνει λόγο για ρεκόρ ρηπών τα προηγούμενα 24 ώρα και κρίσιμη δοκιμασία για τις φωτιές.
12: Ακριβώς. Είχαμε πραγματικά ρεκόρ ρηπών ανέμου. 150 χιλιόμετρα παξιμάδα Καρίστου, 150 χιλιόμετρα στην Πεντέλη πάνω.
0: Ήταν είναι πολύ μεγάλο.
12: Και ήταν και ιστορικές. Δεν έχουν καταγραφεί σχεδόν ποτέ οι περισσότερες από τότε που λειτουργούν φυσικά οι σταθμοί του αστεροσκοπίου. Αυτό το επεισόδιο, το πολύ ισχυρό επεισόδιο με τα Μελιτένια, πλέον αποτελεί παρελθόν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε συνθήκες άπνοιας. Φυσικά τα Μελιτένια υπάρχουν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Αιγαίο. Μάλιστα, από αύριο, πολύ ισχυρό επεισόδιο με τα Μελιτένια, πλέον αποτελεί παρελθόν.

0: Επιμένει στην κατηγορία 3, με εξαίρεση λίγο το βόρειο και επίσης σε αρκετές περιοχές στον ηπειρωτικό κορμό. Επειδή έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά θερμή εβδομάδα, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κάθε μέρα, θα ανεβαίνουμε κατά 1 βαθμό Κελσίου. Μέχρι και την Παρασκευή, αυτά είναι έτσι αυτές οι συνθήκες, δηλαδή ζέστη και κατά τόπους ισχυρά μαρυτέμια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης, πλέον θα επιστρέψουν και λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Από αύριο θα ξεκινήσουν, αύριο θα έχουμε κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά και την Τετάρτη στα βόρεια ορεινά, την Πέμπτη λίγο περισσότερες στα ορεινά της βόρειας χώρας και της δυτικής. Πάντως, μέχρι και την Παρασκευή, δυστυχώς θα είναι πολύ απαιτητικές οι πυρομετρολογικές συνθήκες, γιατί θα έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρού μελιτεμιού στο Αιγαίο.
1: Οπότε ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Για μία ακόμα φορά θα το πούμε. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, εργάζονται και δουλεύουν σε περιοχές όπου έχουν πληγεί από τις φωτιές? Η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο Renews Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
2: Μας προστατεύει η απλή μάσκα?
3: Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία, έτσι ώστε να λαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία μπορεί να έχουν επομένως και καστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε ξέρετε και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
1: Πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους, πολύ δύσκολες, δεν το συζητάμε, ώρες για το περιβάλλον, πολύ δύσκολες ώρες όμως και για τα ζώα. Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων, συντροφιάς Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στο σταθμό μας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
4: Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, απεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από 145 ζώα. Ζώα, ναι, ακριβώς.
2: Γιατί τόσα πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
4: Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμα σε αυτό το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλοί κόσμος που ταλαιπωρείται από τα όσα γίνονται. Να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κάλυψη και τι λένε τα διεθνή μέσα μέρος για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πάμε στην Ένθο Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει μια συνολική εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να καλύπτουν και μάλιστα είναι από τα πρώτα τους θέματα, το θέμα των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αλλά βέβαια και το τραγικό συμβάν με τη συντριβή του ελικοπτέρου και το θάνατο των δύο ανθρώπων. Μάλιστα, τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το BBC, το CNN και το Sky News διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την συντριβή του ελικοπτέρου και την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Και μάλιστα το Bloomberg σε ρεπορτάζ του επισημαίνει ότι αυτό το τραγικό γεγονός δείχνει και υπογραμμίζει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τα πληρώματα των εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια

0: διάρκεια της κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα και που είδαμε και προηγούμενα και στην Ισπανία και στην Γαλλία και στην Πορτογαλία και σε άλλα μέρη. Επίσης και με συνεχή ρεπορτάζ και το πρακτορείο Reuters και το Associated Press καλύπτουν την εξέλιξη των πυρκαγιών που εστιάζουν και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κυρίως εδώ στη Δυτική Αττική, λέγοντας ότι σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα λόγω της μείωσης της έντασης των ανέμων, ωστόσο ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή διότι αναμένεται να υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας και λόγω της ξηρασίας αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Και επισημαίνουν μάλιστα αυτές τις μεγάλες δυσκολίες της επιχειρήσης κατάσβεσης των πυρκαγιών γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Ένα φαινόμενο που αναλαμβάνεται δυστυχώς και φέτος, Έλενα.
0: Ακριβώς, Γρηγόρη, σε ολόκληρη την Ευρώπη και μάλιστα είμαστε μόλις στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Στον τρίτο μήνα μόλις μπήκαμε του καλοκαιριού και οι φωτιές έχουν ξεκινήσει από νωρίς και επίσης η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα καύσωνα. Αυτό έχει προκαλέσει 25 πόλεις της Ιταλίας να βρίσκονται σε συναγερμό, σε επιφυλακή για το νέο κύμα καύσωνα και βεβαίως και το ενδεχόμενο πυρκαγιών και εκεί. Στη Γαλλία οι φωτιές δεν έχουν σβήσει ακόμη, είναι βέβαια σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που δυστυχώς σύμφωνα με τους ειδικούς θα το βρούμε και μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, έχει προκύψει με τη μείωση της στάθμης των υδάτων λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας στον Δούναβη και το Ρήνο. Ειδικά η μείωση των υδάτων στο Δούναβη που είναι σε επίπεδο ρεκόρ έχει προκαλέσει και ένα άλλο πρόβλημα. Πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας PAX στην Ουγγαρία. Εκεί λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας Πίτερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι από τα 2 MW που είναι η ικανότητα παραγωγής ενέργειας του συγκεκριμένου εργοστασίου που κατασκευάστηκε την Σοβιετική εποχή, τώρα είναι στο 10% αυτής της ικανότητας παραγωγής και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σταματήσει εντελώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Τόσο άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλιστα.
0: Ναι, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα για 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που ηλεκτροδοτούνται το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Παρέχει το 30-50% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία και αυτό επαναλαμβάνουμε επειδή δεν υδροδοτείται αρκετά ώστε να υπάρξει ψήξη των αδραστήνων λόγω της πτώσης στο
1: κατανόητο. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μεταφέρεις, πολύ και σημαντικό και το δημοσίευμα το Financial Times, Έλενα.
0: Να κλείσω μισό λεπτάκι λέγοντας ότι οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που ενδεχομένως το δούμε και σε άλλα εργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης, πυρηνικά εργοστάσια εννοούμε, και είδαμε και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και την απειλή που υπήρχε και λόγω των πυρκαγιών.
1: Κατανοητό, και αυτό επίσης σημαντικό το δημοσίευμα του Financial Times που δείχνει ότι το κόστος αποκατάστασης από τις πυρκαγιές σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αναμένεται να φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, οι Financial Times κάνουν τις εκτιμήσεις τους βασιζόμενοι σε μεθοδολογία και μοντέλα της Ευρωπαϊκής Υπολογισμού αυτών των ζημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρουν τα 3,1 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα και αναφέρουν μάλιστα ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπολογίσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος και μιλάμε πάλι για τους 2 πρώτους μήνες του καλοκαιριού.
1: Και επίσης εκτός ελέγχου μένονται πολλές πυρκαγιές, να μην το ξεχάσουμε, και στην Ουάσιγκτον, στην άλλη πλευρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει ήδη χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, Έλενα.
0: Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, εκεί μένονται 15 πυρκαγιές και στο μεγαλύτερο τους αριθμό ανεξέλεγκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επίσης υπάρχει κοντά στην πόλη Σποκέιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον. Έχουν καεί συνολικά πάνω από 600 κτίρια και χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, όπως είπες, ενώ πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις εστίες τους.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ενεργοποιήθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να επαναφέρει την τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή μάλιστα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν κάθε πτώση που ξεπερνά ακόμα και το 5%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, η τιμή του Brent υποχωρεί από νωρίς το πρωί περισσότερο από 5% κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ξαναρχίζουν οι δυναστικές συνομιλίες. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές είχαν καταγράψει σε μηνιαία βάση τη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη του πολέμου τον Ιούλιο πάνω από 20%. Επίσης, οι πετρελοπαραγωγές χώρες του OPEC Plus έχουν εκφράσει ήδη την ανησυχία για τη σταθερότητα της αγοράς, επισημένοντας ότι οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές, ενώ οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές όχι μόνο στα στενά Γρηγόρη του Ορμούς, αλλά και στην Ερυθρά αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, οι ελεύθεροι αυτοί πτώσεις που καταγράφουν από νωρίς το πρωί, όπως είπαμε, οι διεθνείς τιμές, καλλιεργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που ξεκίνησε από πρώτη του μήνα θα γίνει περισσότερο ορατή στους καταναλωτές. Προς το παρόν, πάντως, στην ελληνική αγορά η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών έρχεται τη στιγμή που η μέτρηση πανελλαδική τιμή του ντίζελ ξεκινά τον Αύγουστο από τα 2,07 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο τον Ιούλιο 39 λεπτών. Στην πράξη, λοιπόν, Γρηγόρη, το αν θα φανεί ολόκληρη μείωση στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και τις επόμενες μέρες, δεδομένου δε Γρηγόρη ότι ο ανεφοδιασμός των πρατηρίων δεν γίνεται ταυτόχρονα, αλλά ανάλογα με τα αποθέματα του κάθε πρατηρίου παρατηρούνται ήδη από την πρώτη μέρα εφαρμογής της επιδότησης μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Τώρα, στην αμόλυβδη, ο μήνας ξεκίνησε από τη μέση, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ από 2,06, 4 λεπτά δηλαδή χαμηλότερα η μέση τιμή. Βεβαίως βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια. Να πούμε τέλος ότι η αγορά χοντρικής αναμένει περαιτέρω πτώση από αύριο για την αμόλυβδη, ωστόσο περιμένει αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης, με παράγοντες της αγοράς, Γρηγόρη, να επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την πολύ μεγάλη ζήτηση για ντίζελ και πρόκειται για ένα ξεχωριστό ενεργειακό προϊόν στη διεθνή αγορά, που έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζεται άμεσα τόσο από την έκρηξη κατάσταση και τις διεθνείς εξελίξεις, όσο βεβαίως και από τις δυνατότητες που πλέον έχουν τα δηληστήρια ανά τον κόσμο.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Αντικρώμενα συνεχίζουν εκεί να είναι τα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα επανακοινήσουν σήμερα, αλλά από την άλλη πλευρά το Ιράν να διαψεύει ότι μιλά με τις ΗΠΑ, αλλά να επιβεβαιώνει τις επαφές του με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ρεβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Έλενα.
0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που προηγουμένως είχε δηλώσει ότι προετοιμάζεται για μια τεράστια επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και το Ιράν ζήτησαν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και είπε ότι θα αρχίσουν σήμερα το απόγευμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιβεβαίωσε ότι εδώ και 7-8 μέρες, όπως είπε, βρίσκεται σε επαφές με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς και αυτές οι συνομιλίες, όπως είπε, είναι επικοδομητικές και προχωρούν χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η συνεννόηση ή πιθανή συμφωνία για τα στενά του Ορμούς.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στην ιστορική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς από σήμερα 3 Αυγούστου οι παλαιού τύπου ελληνικές αριθμητικές ταυτότητες πάβουν να αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά εγγραφά για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας που απαιτούνται. Τι αλλάζει λοιπόν από σήμερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τις παλιές καινούριες αστυνομικές ταυτότητες? Το ερώτημα τέθηκε στον Δημοσθένη Αγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
4: Θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να έχουμε να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ζωδιάσταση από αυτό αυτή που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό, όταν αυτή είναι παλαιό τύπου. Δηλαδή, όταν είναι μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε αυτή τη παλιέ μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους, δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν την MZ. Δηλαδή, είναι ας πούμε οι ταυτότητες ή οι παλιές, οι συμβατικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως έχει κανείς και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας. Και ακόμα περισσότερο βεβαίως, όταν έχει κανείς διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους μας μια προθεσμία.
5: Να ρωτήσω κάτι, επειδή
4: είναι, καταλαβαίνετε που πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Θλίψη στον πολιτικό κόσμο, συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για την απώλεια του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών κατά τη διάρκεια της πολύχρονης πολιτικής του πορείας. Διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Εμπορίου, Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο.
6: Το τελευταίο δύο λοιπόν στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη θα δοθεί αύριο στην κηδεία το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, με τον Πρωθυπουργό στις 12 το μεσημέρι να εκφωνεί τον επικίνδυνο, ενώ μετά το τέλος του εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Όπως είπες και εσύ, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας που είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά του. Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική ως επικεφαλής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά το 2009, και να σημειώσουμε πως έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μοιράζοντας τον προηγούμενο χρόνο του μεταξύ του Μιστρά και του σπίτι του στη Φιλοθέα που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Να σημειώσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, λέγοντας πως άλλη μια προσωπικότητα η οποία στράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Δημοκρατίας αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης ήταν ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε και πάλι. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουν τέλος οι αναταράξεις μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού από την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Να πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία έχει τις λεπτομέρειες. Να θυμίσουμε απλά, Ευγενία, ότι ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος είχε αποχωρήσει από τη θέση αυτή με βαρύτατες εχμές. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, ακριβώς. Με εχμές λοιπόν τώρα για ηγομανία, απάντησε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Για το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, ο κύριος Αυγερινός, καθώς χθες η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε στη διαγραφή του. Όπως είπες και εσύ, είχε παραιτηθεί με πολλές αιχμές την προηγούμενη Τετάρτη, κάνοντας λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων που λειτουργούν ως παράλληλο γραφείο τύπου εν αγνία του. Ωστόσο, η Μαρία Καρυφιανού, αφού και τυπικά χθες τον απομάκρυνε από το κόμμα, κάνοντας αναφορά σε διχαστικές δηλώσεις και κινήσεις που υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος, έρχεται να ενισχύσει βέβαια όλο αυτό, Γρηγόρη, όπως αντιλαμβανόμαστε, την κρίση στο κόμμα. Είχε προηγηθεί και μια τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Καρυφιανού, μέσω της οποίας άφηνε πολλές αιχμές για τον Θανάση Αυγερινό. Μετά από όλη αυτή λοιπόν την αναταραχή που δημιουργήθηκε στο κόμμα, ο Θανάσης Αυγερινός σήκωσε το γάντι και προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση με φωτογραφία το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη, «Ζητείτε ελπής», ενώ χωρίς να κατονομάσει κάποιον έγραψε στην ανάρτησή του «Μωρένη κύριος, ον βούλετε απολέσε».
1: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Καλκιάς, ένας από τους πλέον σημαντικούς ερμηνευτές και δημιουργούς της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο εμβληματικός μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση, με τη σεμνότητα και το ήθος που το χαρακτήριζαν, κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να διατηρήσει στενή σχέση με τις νεότερες γενιές. Στην καλλιτεχνική του πορεία, που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, ο Λάκης Καλκιάς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός της χώρας.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αγωνία τέλος για τους εκπροσώπους των ελληνικών ομάδων. Έμαθαν με ποιους σκληρώθηκαν στα ευρωπαϊκά κύπελα.
8: Καλησπέρα. Για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Σοφιά Λεύσκη, Σόφια Σκάιρατ. εύκολη σχετικά η κλήρωση. Ο Ολυμπιακός, αν ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο που ονομάζεται Ναϊμέγγεν, Μπόντο Γκλιμ ή Σεν Ζιλουάζα από το Βέλγιο, δύσκολη εδώ η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ θα έχει σχέση με το ζυγάρι της ΑΕΚ, τον ηττημένο που λέει στη Σόφια Σκαϊράτ. Ο Όφη Μακάμπι είτε σε Κασόφια στον νικητή και περιμένουμε από ώρα σε ώρα να βγει και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa, στο Conference League μάλλον.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλλιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: Η ώρα είναι 3.

τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Για την επόμενη ώρα θα ακούσουμε τραγούδια από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, τραγούδια που συναντήσαμε στο αρχείο μας, επομπίνες και ψηφιοποιήσαμε ειδικά για την εκπομπή τα εξωτικά της παράδοσης, πάντα με τη βοήθεια των τεχνικών μας εδώ στην ΕΡΤ. Εύχομαι σε όλους καλή ακρόαση.

η Άννα Μανιάτη-Νόνη. Σε αυτή την ηχογράφηση 1984 τον Ιανουάριο από την εκπομπή Ελληνική Ανατολή που πεζόταν τότε στην τηλεόραση αλλά ηχογραφούνταν στο ραδιόφωνο. Σε ένα καλαματιανό που μας έρχεται φυσικά από την Πελοπόννησο, που να βρω εγώ βασιλικό. Από την ίδια εκπομπή Ελληνική Ανατολή, ο Βασίλης Νόνης συνέλεξε για αυτή την εκπομπή το υλικό. Θα ακούσουμε ένα χορευτικό που μας έρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Τι να την κάνω, μια καρδιά, με τη φωνή του Βασίλη Νόνη.

Θα συνεχίσουμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης με ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. 1987 τον Ιανουάριο ο Γιώργος Παπαδάκης για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το κλαρίνο Γιώργος Δάμος, το βιολί ο Αχιλλέας Χαλκιάς, στο λαούτο ο Κώστας Πίτσος, στο ντέφι ο Νίκος Κοντός. Ο Κωνσταντίνος Τζίμας θα μας τραγουδήσει ένα χορό στα τρία με τίτλο «Η Γκαρσόνα».

Από την ίδια ηχογράφηση θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με τον Κωνσταντίνο Τζίμα στο τραγούδι και το κλαρίνο του Γιώργου Δάμου. Πού πας, Λενιό μου, μοναχή.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ψηφιοποίησαν για σας μουσικές που βρίσκονται σε πομπίνες στην ελληνική ραδιοφωνία και τώρα βγαίνουν στο φως μετά από πολλά χρόνια, όπως και η επόμενη, το 1988, ο Γιώργος Παπαδάκης για το τρίτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίχτες» ηχογράφησε αρκετά τραγούδια με τον Χρήστο τον Πανούτσο και τον Νίκο τον Φιλιππίδη στο κλαρίνο, μαζί τους ο Γιώργος ο Φλόρος στο βιολί, ο Κώστας Πίτσο στην κιθάρα, ο Βασίλης Κατράκος στο λαούτο και ο φίλος αγαπημένος Ανδρέας Παπά στην ταραμπούκα. Από αυτή την ηχογράφηση θα ακούσουμε το τσάμικο «Στα τρίκορφα μες στην κορφή».

επόμενο κλέφτικο τραγούδι αναφέρεται στο Στριφτόμπολα, που ήταν ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης από τα Καλάβρητα. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο Λεβίδι στις 14 Απριλίου του 1821. Το 1807 ο Στριφτόμπολας μαζί με τον Κολοκοτρώνη αποβιβάστηκαν στην Πελοπόννησο για να βοηθήσουν τον Λαλαίο Τουρκαλβανό Αλιάγα ή Αλή Φαρμάκη, ο οποίος είχε επαναστατήσει κατά του Αλή Πασά. Έφτασαν καθυστερημένα και αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη Ζάκυνθο. Όταν όμως ηρέμησαν τα πράγματα στην Πελοπόννησο, ο Στριφτόμπολας εγκαταστάθηκε στα Καλάβρητα και έγινε σωματοφύλακας του προκρήτου Ασημάκη Ζαΐμη. Το 1817 μύθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Σωτήρη Χαραλάμπη. Το 1821 συγκρότησε επαναστατικό σώμα, με το οποίο πήρε μέρος στην πολιορκία και την κατάληψη των Καλαβρίτων. Στη συνέχεια συμμετείχε με τα παλικάρια του στην πολιορκία της Ακροκορίνθου, που ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου και έπεσε ηρωικά μαχόμενο στο Λεβίδι στις 14 Απριλίου 1821. Για το Στριφτόμπολα, λοιπόν, το επόμενο επιτραπέζιο, κλέφτικο, που θα ακούσουμε εδώ με τον Χρήστο Πανούτσο.

Σε αριθμό Καλαματιανό, για τη συνέχεια από την ίδια ηχογράφηση, 1988, ο Χρήστος Πανούτσος με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο, τον Γιώργο Φλόρο στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στην κιθάρα, τον Βασίλη Κατράκο στο λαούτο και τον Αντρέα Παπά στην ταραμπούκα, για την εκπομπή Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίχτες, Μάναμ Σγουρός Βασιλικός, το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Σε μια άλλη ηχογράφηση που έγινε ανάμεσα στο 1961 και 1963 με μωραϊτικά τραγούδια, ο Χρήστος Πανούτσος μας τραγουδά άλλο ένα καθιστικό του γάμου αυτή τη φορά, μια Παρασκευή και ένα Σαββάτο βράδυ. Στο βιολί ο Θεμιστοκλής Αγγελής, στο κλαρίνο ο Κώστας Κοντογιώργος, στο σαντούρι ο Δημήτρης Μπενέτος, στο λαούτο ο Βασίλης Χαρίσης.

Τη βλέπεις κίνη τη νητιά. Στη ρίζα βγαίνει κρύο νερό. Ποιος θα πιει και θα γεμίσει. Με τον Χρήστο Πανούτσο, τον Φίλιππο Ρούντα στο κλαρίνο, τον Αλέκο Αραπάκη στο βιολί, τον Βασίλη Χαρίση στο λαούτο. Το υλικό συνέλεξε ο δάσκαλος της τεχνικής μας μουσικής, Σίμων Καράς.

0: Η επόμενη ηχογράφηση έγινε στο χωριό Μιξιάτες το 1970 από το δάσκαλο της εθνικής μας μουσικής Σίμωνα Καρά. Η Αριστεία Αντινοπούλου σε ένα τσάμικο, παιδιά μου, σαν θέλετε, λεβεντιά.
1: Παιδιά!

Νημένα ανάχια σας παιδιά, νημένα να αρωτήσετε, νημένα να ρωτήσετε πώς τα περνάνε κλέφτ. Μουραζί στο ψωμί για σας παιδιά, ζει στο ψωμί δεν εφάγα.

Τάσα του χερεμόχια σας παιδιά, το χερεμό προς κεφάλω, το χέρι μου προς κεφάλω και το σπάθι μου στρώμα. Κι αυτό

εγώ γι' αυτό το ρημό του φεκουστό ονόμου πειρασμένου. Δόνι μου τη σκέπτηση, μωρέ τη βάζεις με το νου, ον σου χνύψες μορφά. Νύψε μόρθα, παιδιά μου, δυο γραμμάτα. Νύψε μόρθα, δυο γραμμάτα. Μωρέ να πω το γέροντι. Να πω ξουλέ, αχ, αχ, παιδιά μου, αχ, να πω ξουλγρά, αχ, παιδιά μου, το ξουγρά, αχ, αμά, να πω ξουγρά, το ξουγραμά, αχ, αχ. Μωρέ κι μέσα λέει του γρά, αμά.

Ήταν εκπομπή «Τα εξωτικά της παράδοσης» με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Ακούσαμε σπουδαία διαμάντια από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας που βγαίνουν πρώτη φορά στο φως μετά από πολλά χρόνια. Να είστε καλά, υγιένετε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε σε Δυτική Αττική. Παρά τη σχετική εκτόνωση που παρουσίασε το πρωί η φωτιά, υπάρχουν νέες αναζωπηρώσεις στο Κανδύλι και τη Νέα Σκέπη. Νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρηση και στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Παράλληλα, νέα μηνύματα εκένωσης στάλθηκαν από το 112. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βροντούπη Ιερίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις προσπάθειες. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη. Καλύτερη είναι και η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Χειρόβρησης στο Κιλκής. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά ξέσπασε και στη Νέα Τρίκλια Χαλκιδικής, όπου καίγονται ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Ερτ Νιούζ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη η οικία. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να αποβάλουν αίτηση και οι αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει, όπως ανακοίνωσε μετά αυτοψία στο μνημείο ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το ΜΟΜΟΣ, Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις, πάντα με σεβασμό στην ιστορία του μνημείου. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, ενώ στην Ιταλία 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τη θλίψη τους εξέφρασαν κόμματα και φορείς, εξαίροντας η σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική. Τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Ο κυπελούχος Όφη, που θα αγωνιστεί κατευθείαν στα play-off του Europa League, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μακάπι Ντελαβίβ Τσέσεκα Σόφια. Στα play-off του Champions League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι, το ίδιο ζευγάρι θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει την ΑΕΜΕΓΕΝ, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Μπόντο Γκλίμπτ. Τέλος, στα play-off του Conference League, ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει τη ΤΖΕΣΕΚΑ 1948, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από το ζευγάρι Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στη κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Oh, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτσόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτσόπουλο.

Λοιπόν, εκπομπή σύστημα 352 στον 102 μέρος δεύτερο. Η ώρα είναι 4 και 7 πρώτα λεπτά. Καλωσορίζουμε όλους και όλες εσάς που μπαίνετε τώρα στη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ιδιαιτέρως εσάς που βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι του οδηγού και είτε επιστρέφετε είτε κατευθύνεστε προς το κομμάτι της δικής σας εργασίας. Το αθλητικό θέμα της ημέρας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τις κληρώσεις των play-off για όλες τις διοργανώσεις της UEFA που πραγματοποιήθηκαν. Και πλέον έχουμε μπροστά μας τον οδικό χάρτη και για τις 5 ελληνικές ομάδες. Το ελληνικό ποδόσφαιρο υπενθυμίζουμε πως έχει ήδη 3 ομάδες σε League Phase διοργανώσεων της UEFA. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο δεύτερος Ολυμπιακός και ο κυπελούχος Όφη έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή. Απομένει βεβαίως να παίξουν και να πετύχουν το ίδιο τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός. Για εσάς που δεν το έχετε ακόμα αντιληφθεί, έχουν βγει πλέον όλα τα πιθανά ονόματα και όλα τα πιθανά ζευγάρια. Ξεκινήσουμε πρέπει από την θέση κατάταξης και από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τα play-off του Champions League και καλείται να κάνει μία πρόκριση για να αγωνιστεί σε League Phase και συγκεκριμένα στη League Phase της κορυφαίας δρασιολογικής διοργάνωσης. Αν αναρωτιέστε με ποια ομάδα θα παίξει με την νικήτρια του ζευγαριού Λεύκη Σόφια Σκαϊράν Αλμάτι, μιλάμε για την ΑΕΚ, με το πρώτο μάτς να είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός πρώτα θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάιμέγγεν. Υπενθυμίζουμε πως παίζει αύριο στο Φάληρο και στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία και εφόσον τα καταφέρει τότε θα αντιμετωπίσει είτε την Bodo Glimt είτε την Union Saint-Gilloise με το πρώτο μάτς να γίνεται εδώ στη χώρα μας και το δεύτερο εκτός έδρας. Σε περίπτωση που δεν περάσει την Νάιμέγγεν σε αυτή τη διπλή αναμέτρηση δεν θα δώσει άλλον αγώνα διότι πολύ απλά θα πάει αυτόματα στη League Phase του Europa League. Τα πήραμε με σειρά σπουδαιότητα στο Europa League. Ο κυπελούχος Όφη θα ξεκινήσει το δικό του ευρωπαϊκό ταξίδι από τα play-off, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα μάλλον που θα προκριθεί από το ζευγάρι Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Όποια ομάδα κερδίσει θα βρεθεί αντιμέτωπη του Όφη. Οι κριτικοί θα παίξουν το πρώτο μάτς στο Παγκρίτιο και τη ρεβάνς φυσικά εκτός Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ είναι ίσως η μοναδική περίπτωση που είχε σήμερα διπλή κλήρωση και θα το εξηγήσουμε αυτό. Οι γνώστες ήδη το γνωρίζουν, θα το εξηγήσουμε για αυτούς που δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα. Εφόσον προκριθεί επί της Άντερλεκτ, υπενθυμίζουμε με την Άντερλεκτ είναι διπλή αναμέτρηση. Το πρώτο μάτς γίνεται στις 6 Αυγούστου, αυτή την ομάδα δηλαδή, και η ρεβάνς στις 13 του μηνός στο Βέλγιο. Το πρώτο μάτς στην Τούμπα, το δεύτερο μάτς στο Βέλγιο. Σε περίπτωση που προκριθεί επί της Άντερλεκτ, θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League την ηττημένη του ζευγαριού της ΑΕΚ, δηλαδή την ηττημένη του Λεύσκη Σόφιας Σκαϊράν Αλμάτι. Σε περίπτωση που προκριθεί επί της Άντερλεκτ. Τώρα, αν δεν προκριθεί και αποκλειστεί, τότε θα αναμετρηθεί είτε με την Μπραν, είτε με την ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού για μια θέση στη League Phase του Conference League. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το puzzle και να το έχετε πλέον και στο μυαλό σας όσο πιο απλά και ραδιοφωνικά γίνεται, ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στη League Phase του Conference League θα πρέπει να κάνει 3 στις 3 προκρίσεις. Ήδη έχει πετύχει τη μία. Παίζει στις 5 Οκτώβου μεθαύριο, δηλαδή με την CSKA 1948. Η ρεβάνς είναι στις 11 Αυγούστου στη Βουλγαρία. Αν αποκλείσει και την CSKA 1948, τότε το τελευταίο εμπόδιο είναι από τον ηττημένο, επαναλαμβάνω, του ζευγαριού Κράλοβε Μπεσίκτας. Κατά πάσα πιθανότητα η ομάδα της Κράλοβε θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι όλος ο δικός χάρτης, δεν τον λες και βουνό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι οι υποχρεώσεις στα κύπελα Ευρώπης που έχουν οι 5 ελληνικές ομάδες για να βρεθούν σε ομίλους. Οι αναμετρήσεις
για τα play-off του Champions League. Για τα play-off του Champions League, 18 και 19 τα πρώτα μάτς Αυγούστου, πάντα μιλάμε, 25-26 Αυγούστου τα δεύτερα. Από την άλλη, για τα play-off του Europa και του Conference League, τα πρώτα μάτς στις 20, τα δεύτερα στις 27 Αυγούστου και βεβαίως θα υπάρξουν και οι αναγκαίες τροποποιήσεις. Τα κρατήσατε τα ζευγάρια? Αν δεν τα κρατήσατε, προφανώς θα υπάρχουν δημοσιευμένα, για να το κλείνουμε έτσι όπως το ξεκινήσαμε, καθώς αυτές οι κληρώσεις αποτελούν και το κορυφαίο ίσως αθλητικό θέμα της σημερινής ημέρας.

0: Λοιπόν, βεβαίως υπάρχουν και ομάδες οι οποίες δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη και στο δικό μας το ραντάρ πάντα θα είναι και αυτές, κυρίως αν είναι ομάδες της πόλης, όπως παραδείγματος χάρη ο Ηρακλής, τον οποίο ευχόμαστε ολόψυχα του χρόνου τέτοιο καιρό να είναι μέσα στις ομάδες τις οποίες περιμένουν και αδειμονούν για τη δική τους κλήρωση. Ο Ηρακλής προετοιμάζεται για την έναρξη του πρωταθλήματος, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι προγραμματισμένη για τις 20 Αυγούστου. Ο Κώστας Κούσης τώρα μπορεί και να μας το επιβεβαιώσει αυτό και θα μας δώσει βεβαίως και ρεπορτάζ. Γιατί είπαμε για ΠΑΟΚ, είπαμε και για Άρη. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε και για τον Ηρακλή. Κώστα, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Είσαι καλά?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: 22, ναι, οκ.
1: Σάββατο 22.
0: Έπεσα για 48 ώρες έξω.
1: 17, 18, 19 όμως έχουμε κύπελο. Όπου μετέχουν και ομάδες Super League από το 4 και κάτω, έτσι, δηλαδή ο Ηρακλής μετέχει για παράδειγμα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Και ο Άρης μάλλον μετέχει, μας το είπε δηλαδή ο Τάσος Πατρατζής.
1: Ναι. Και ο Άρης μετέχει, ο Ηρακλής παίζει με το Βόλο και μάλιστα υπάρχει το αξιοσημείωτο εδώ ότι μέχρι τότε προφανώς δεν θα είναι έτοιμο το Καπτανζόγλιο, μέχρι τις 17 δηλαδή Αυγούστου, σήμερα έχουμε 3. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο Ηρακλής θα πρέπει να παίξει σε άλλη έδρα. Η δεύτερη του έδρα δηλωμένη για το πρωτάθλημα είναι το Πανθεσσαλικό, που είναι έδρα του Βόλου. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί να γίνει ούτε στο Πανθεσσαλικό, γιατί είναι έδρα του αντιπάλου, το παιχνίδι, και θα γίνει πιθανότατα στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία, όπου αγωνίστηκε ο Ηρακλής πέρσι στην Super League 2, έτσι, είτε στο γήπεδο του Καμπανιακού στη Χαλάστρα, που επίσης αγωνίστηκε ο Ηρακλής εκεί. Και πέρσι υπήρξε ένα παρόμοιο ζήτημα στο κύπελο και έπαιξε στη Χαλάστρα τότε το παιχνίδι κυπέλου.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή και αυτό το θέμα το πιάναμε συχνά πυκνά όταν κάναμε εκπομπή εδώ από το στούντιο.
1: Το γηπεδικό.
0: Το 17, 18, 19 δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από το 22 που αρχίζει το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν θα είναι έτοιμο για το κύπελο και θα είναι μέσα σε 5 μέρες για το πρωτάθλημα.
1: Προνόησαν οι κοινόλευκοι, γνωρίζοντας ότι δεν θα είναι έτοιμο φυσικά, mm-hmm, ούτε στο 22 ούτε στο 29. Και ζήτησαν κλειδάριθμο για τις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ούτως ώστε ο Ηρακλής να αγωνιστεί εκτός έδρας τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Οπότε στο πρωτάθλημα. Οπότε ο Ηρακλής θα παίξει 22 του μηνός στην Αθήνα ημέρα Σάββατο με την ΑΕΚ και την επόμενη εβδομάδα, 29 του μηνός, στον Βόλο με την ομάδα του Αχιλλέα Μπέου της πρωτεύουσας της Μαγνησίας. Οπότε τα παιχνίδια, τα πρώτα, οι δύο πρώτες αγωνιστικές είναι εκτός. Το τρίτο παιχνίδι. Προφανώς και με τον Αστέρα Τρίπολης, προφανώς και θέλουν να ελπίζουν ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Στις 6, κατά πάσα πιθανότητα. Κυριακή.
1: Για να δούμε αν θα είναι. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, mm-hmm, γιατί σήμερα έχουμε 3 και δεν έχει μπει ούτε ο Χατζιπετρής στο γήπεδο για να κάνει κάποια εργασία.
0: Για να είναι έτοιμο σε λιγότερο από ένα μήνα. 5 και 6 Σαββατοκύριακο, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην τρίτη αγωνιστική, έτσι.
1: Και οι εργασίες βεβαίως μπορεί να μην είναι κολοσσίες, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα θα θέλουν ένα μήνα. Ας πούμε να βάλεις κάμερες, να βάλεις το VAR, που είναι το κυριότερο, να βάλεις τουρνικέ, να φτιάξεις τα συστήματα ασφάλειας, μήπως και μπορέσεις και πάρεις και αδειοδότηση για όλες τις κερκίδες. Γιατί θυμάσαι τα προηγούμενα χρόνια στο Καφτατζόγλιο ο Ηρακλής Super League 2 όπως έπαιζε. Μόνο στο κάτω διάζωμα. Το πάνω διάζωμα στο Καφτατζόγλιο, φοβερό, δεν είχε άδεια. Έτσι. Τώρα πώς γινόταν σε αγώνες τύπου και είχε κόσμο και στους αγώνες του Ηρακλής στο ποδόσφαιρο δεν είχε άδεια, αυτό ας μας το εξηγήσουν οι αρμόδιοι. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα δεδομένα είναι αυτά. Δύο αγωνιστικές μακριά από το Καφτατζόγλιο, τρίτη αγωνιστική μέσα, ελπίζουν να προλάβουν. Έγιναν κάποιες έτσι δημόσιες τοποθετήσεις, μίλησε ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Ηρακλής, ο Γιάννης Οκότς, για το θέμα και είπε, ο οποίος είναι βουλευτής, έτσι, μην ξεχνάμε, είναι ανεξάρτητος βουλευτής τώρα, ήταν με τους Σπαρτιάτες, ο οποίος είπε δημοσίως σε μια τοποθέτηση που έκανε δια διαδικτύου, ότι μίλησε με τον κύριο Βρούτσι, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, και είπε ότι θα προλάβουν ότι θα είναι έτοιμο. Για να δούμε αν θα είναι έτοιμο το γήπεδο, είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτό είναι ένα αγκάθι για μένα, γιατί πιστεύω ότι θα εξελιχθεί σε αγκάθι, οπότε να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, ότι σε κάθε περίπτωση, αν και την τρίτη αγωνιστική δεν είναι έτοιμο το γήπεδο, θα παίξει στο Βόλο, έτσι, στη δεύτερη έδρα, στο Πανθεσσαλικό. Τώρα, επί των αγωνιστικών.
0: Ναι, πώς σου φάνηκε ο Ηρακλής?
1: Είναι θετικά τα πράγματα, τουλάχιστον αυτή η εικόνα μέχρι στιγμής υπάρχει και στον κόσμο και σε όλους που είδαμε και τα παιχνίδια τα φιλικά στην Ιταλία και μέσα στην ομάδα. Υπάρχει ικανοποίηση για την εικόνα, ίσως και παραπάνω από ό,τι περίμενε ο καθένας, και ο πιο αισιόδοξος αλλά κυρίως ο πιο απεσιόδοξος. Υπό την έννοια δηλαδή ότι χωρίς μεταγραφές μέχρι στιγμής ηχηρές, χωρίς να έχουν έρθει οι μεσοεπιθετικοί που η ομάδα σίγουρα χρειάζεται, χωρίς πολύ χρόνο προετοιμασίας, σε 3 φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία, εκτός έδρας δηλαδή, με ομάδες, ας το πούμε και ας μας επιτραπεί η έκφραση, χωρίς να θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε ασεβείς, κανονικές ομάδες, η Μόντσα δηλαδή παίζει στην Αλφα Εθνική, η Πάρμα που έπαιξε χθες ο Ηρακλής και ήρθε 1-1 επίσης στην Αλφα Εθνική, η Παλέρμο στη Β' Εθνική, μια όμως διαχρονικά καλή ομάδα με στόχους για άνοδο, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι το τεστ δεν ήταν θετικό για τον Ηρακλή. 1-1 χθες με την Πάρμα, προηγήθηκε κιόλας με τον Ελβίρ Κόλιτς, δέχτηκε ένα γκολ στο τέλος από τους Ιταλούς, σοφαρίστηκε. Σε κάθε περίπτωση πάντως έδειξε κάποια καλά στοιχεία, είχε και ευκαιρίες. Οπότε νομίζω ότι είναι θετικό το μισογεμάτο το ποτήρι από την προετοιμασία και τα φιλικά του Ηρακλή μέχρι στιγμής στην Ιταλία. Θα παραμείνει η ομάδα εκεί, παραμένει η ομάδα εκεί μέχρι και την Παρασκευή. Παρασκευή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, δεν θα γίνει άλλο φιλικό μέχρι τότε. Θα γίνουν οι προπονήσεις και βεβαίως περιμένουν όλοι τώρα μέσα σε αυτό το διάστημα να έχουμε και άλλες μεταγραφές. Τώρα είναι αυτό που λέμε, έρχεται το υπηκό. Τώρα περιμένουμε τις καλές εντός εγωγικών μεταγραφές, χωρίς να θέλουμε να απαξιώσουμε αυτές που έχουν γίνει ήδη. Δηλαδή 4-5 μεσοεπιθετικοί.
0: 4-5 παίκτες, έτσι.
1: 4-5 παίκτες, ναι. 4-5 παίκτες αναμένονται στην ομάδα, γιατί φαίνεται ότι χρειάζεται ενίσχυση μπροστά. Έχουν γίνει βέβαια ήδη αρκετές μεταγραφές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται κι άλλες. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο το πρωτάθλημα, χρονικά εννοώ. Πολύ απαιτητικό φυσικά για μια ομάδα η οποία επιστρέφει τώρα στη Super League μετά από χρόνια. Με ομάδες με πολύ μεγάλα budget, δυνατές, με εμπειρία. Και ο Ηρακλής πρέπει να αντιπαρέλθει σε όλα αυτά, έχοντας τον ενθουσιασμό, την ορμή και τη δίψα μετά από τόσα χρόνια, αλλά θα πρέπει να παρουσιάσει και κάτι ποδοσφαιρικά. Έτσι. Έχει κάνει κάποιες μεταγραφές, αλλά πρέπει να κάνει και άλλες. Οπότε περιμένουμε σε αυτό το μεσοδιάστημα να έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Σήμερα είχαμε μια ανακοίνωση, η οποία όμως είναι πρακτικού περιεχομένου για τους κατόχους διαρκείας. Και περιμένουμε, όπως είπαμε, Δημήτρη, να έχουμε και ανακοινώσεις για μεταγραφές. Στο χθεσινό φιλικό έκανε και ο Ίβι Λόπεθ, ένας από τους Ισπανούς του Ηρακλείου, ντεμπούτο. Έδειξε κάποια πραγματάκια, όπως και ο Ντάνι Μουνιώθ. Είπαμε ότι έχει πολλά νέα πρόσωπα ο Ηρακλής, Ισπανούς, Ιταλούς και κάποιους έτσι Έλληνες. Οπότε θα πρέπει όλοι αυτοί να δέσουν. Μέχρι στιγμής πάντως θα πάει καλά. Αυτή είναι η γεύση, η εικόνα που αφήνει μέχρι τώρα η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: και εγώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Θα
0: για χαρά.
1: Πούμε. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Λοιπόν, την εβδομάδα πριν να φύγω για διακοπές, έλεγες μπάσκετ και μπορούσε κάποιος να σου βγάλει 3-4 2 ώρες εκπομπές πολύ χαλαρά, ανοίγοντας μόνο τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Σήμερα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά και μάλλον τη σκυτάλη έχει πάρει ο βασιλιάς των σπορ, να με συγχωρέσουν οι μπασκετόφιλοι, το ποδόσφαιρο δηλαδή όσον αφορά το ρεπορτάζ, γιατί στο μπάσκετ από ό,τι φαίνεται κινήθηκε όσο κινήθηκε και κινήθηκε πάρα πολύ Ιούνιο και Ιούλιο, μάλλον έχει αφήσει τον Αύγουστο για τα ποδοσφαιρικά. Ο Θοδωρής Φελάνης είναι μαζί μας, γιατί σε κάθε περίπτωση υπάρχει δραστηριότητα. Δεν ξέρω, Θοδωρή, αν έχω πέσει μέσα. Εσύ θα μας τα πεις καλύτερα.
1: Όχι, τα λες πολύ σωστά, έτσι είναι. Και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος ήταν πολύ δυνατοί μήνες για το μπάσκετ, ειδικά το ελληνικό, με ομάδες οι οποίες ενισχυθήκαν πάρα πολύ. Φέλανε οι ομάδες στο ξεκίνημα της προετοιμασίας τους, το οποίο για τους περισσότερους είναι εκεί κοντά στο 15 Αύγουστο και είναι πολύ κοντά πλέον αυτό το χρονικό σημείο, να είναι έτοιμοι. Και έτσι οι περισσότερες ομάδες της GBL σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν ολοκληρώσει τις μεταγραφικές τους κινήσεις. Και πλέον μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αντιθέτως είχαμε έτσι κάποιες αγωνιστικές δραστηριότητες εθνικών ομάδων. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε την Εθνική Νέων. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε την Εθνική Ομάδα των Εφήβων, η οποία αγωνίστηκε στο Ευρωμπάσκετ που έγινε στην Ιταλία, στο Τρεντίνο. Ήταν μια καλή συμμετοχή, μια καλή παρουσία από την Εθνική μας Ομάδα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε απέναντι στην Γερμανία, στο τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης. Το διακύβευμα ήταν η πέμπτη θέση. Δεν είναι αμεληταίο, γιατί με την πέμπτη θέση έπαιρνες απευθείας την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Under 19 που θα γίνει στην Τσεχία, στην Πράγα, αν θυμάμαι καλά. Οπότε ήταν μια ευκαιρία για την εθνική μας, δεν τα κατάφερε όμως. Γενικότερα οι Γερμανοί τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει τρομερά βήματα στο μπάσκετ και στο αναπτυξιακό επίπεδο. Χάσαμε λοιπόν με 99-69. Και έτσι καταλάβαμε την έκτη θέση στην διοργάνωση. Όταν μιλάμε βεβαίως για τέτοιες ηλικίες, για μένα το δάσος είναι η ανάδειξη του παίκτη στο μέλλον. Εντάξει, και τα μετάλλια φυσικά είναι καλά. Mm-hmm. Καλό είναι να έχεις παρουσία και διακρίσεις. Αλλά το θέμα είναι να βγάλεις και ένα παίκτη, για να το πω πιο λαϊκά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό, ναι, έχει παιδιά τα οποία δείξανε ότι έχουν ικανότητες και ταλέντο. Σίγουρα το άστρο του Χατζηλάμπου σε αυτό το τουρνουά του Άρη, ο παίκτης από το Χίο, έλαμψε, έκανε τρομερές εμφανίσεις. Βεβαίως χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά αυτό το παιδί, όπως και τα και οι υπόλοιποι, γιατί άλλο να παίζεις εφηβικό με συνομήλικους, άλλο να είσαι χρήσιμο σε μια ομάδα της Α1 και να παίζεις στο υψηλότερο επίπεδο. Χρειάζεται πολύ χρόνο, υπομονή, πολλή δουλειά και για μένα όχι και τόσο πολύ δημοσιότητα, αν θέλει.
0: Ναι. Όχι, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό το τελευταίο. Ναι. Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό το τελευταίο.
1: Έκανα αυτή την παρένθεση για το Χατζηλάμπου, ειδικά γιατί πραγματικά είναι ένα παιδί το οποίο έχει τρομερά στοιχεία. Ήδη βεβαίως ομάδες από το. Γιατί έχουμε τώρα και αυτό το πρόβλημα. Ομάδες του NCAA με τα λεφτά που δίνουν την τελευταία διετία, δύσκολα μπορείς να κρατήσεις παίκτη μετά την ενηλικίωσή του. Ήδη δηλαδή ο Χατζηλάμπου. Ο Άρης τα επόμενα χρόνια δεν ξέρω αν θα καταφέρει να τον κρατήσει. Είναι πολλά τα λεφτά τα οποία δίνουν οι ομάδες του κολεγιακού πρωταθλήματος, του NCAA. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Και βεβαίως εδώ αναδεικνύεται και ένα θέμα το οποίο το έχουμε σχολιάσει και για το πώς διαχειριζόμαστε τα ελληνικά ταλέντα τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό.
1: Ναι, δεν μπορεί
0: γιατί
1: να
0: δεν, εύκολα. Δεν υπάρχει θέμα, ας πούμε, ως προς το να παίζουν όπου θέλουν να παίξουν, όπου υπάρχει το καλύτερο συμβόλαιο. Συνήθως όμως προκύπτει θέμα όταν έρχεται η ώρα της εθνικής ομάδας. Έτσι. Άλλες χώρες δεν το αντιμετωπίζουν. Εμείς, από ό,τι φαίνεται, το αντιμετωπίζουμε. Είναι υπαρκτό αυτό το θέμα. Με τις άδειες, με το αν παίζουν, με το γιατί δεν παίζουν και πάει
1: λέγοντας. Είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο το είχαμε θίξει και παλιότερα, θυμάσαι. Τώρα, βέβαια, με αφορμή αυτό που λες, γιατί όλο αυτό είχε γίνει και με την εθνική ομάδα στα παράθυρα, θα γίνει μια πανστατιά, όπως φαίνεται, ενώπιση των επόμενων παραθύρων. Τα οποία πλησιάζουν τέλη Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά. Είναι, έχουμε δυνατά παιχνίδια με Ισπανία και Ουκρανία. Και εκεί έχουμε θέλουμε νίκες για να πάμε στο.
0: Είναι do or die, όπως λέτε κι εσείς, του μπάσκετ, οι συνάδελφοι.
1: Εντάξει, αν θέλουμε να πούμε για άλλα πράγματα, ο ΠΑΟΚ Ήδη έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα προετοιμασία. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε αφήξει παικτών. Δηλαδή, έχω την εντύπωση από το τέλος της εβδομάδας θα αρχίζουν να έρχονται παίκτες στον ΠΑΟΚ. Έχει βγει και ένα πρόγραμμα φιλικών. Θα παίξει μια ομάδα των Σκοπίων σαν πρώτο φιλικό παιχνίδι 22 Αυγούστου. Μετά θα πάει στο Μέτσοβο για προετοιμασία. Εκεί θα δώσει και άλλα φιλικά με το Περιστέρι, με τον Βίκο Ιωαννίνων. Θα πάει στην Ιταλία. Έχει Ιταλό προπονητή, οπότε. Και ο ίδιος έτσι δήλωσε και έδειξε ενδιαφέρον ώστε ο ΠΑΟΚ η ομάδα του δηλαδή να δηλώσει συμμετοχή σε κάποιο τουρνουά εκεί. Θα παίξει με τη Ρέτζιο Εμίλια, με την Ούντινε, με την Νάπολη, θα δώσει ένα φιλικό δυνατό με την Αρμάνη. Και θυμίζουμε πρώτο επίσημο τη σεζόν του ΠΑΟΚ και το Γιώργο Καπίνα απέναντι στην Μανρέσα. Ο Άρης ξεκινάει και αυτός εκεί 15-17 Αυγούστου. Βεβαίως ο Σπανούλης θα λείπει, γιατί το είπαμε λίγο νωρίτερα, η Εθνική έχει υποχρεώσεις, δηλαδή το πρώτο διάστημα. Θα λείψει ο Βασίλης Σπανούλης από την προετοιμασία του Άρη. Ο Άρης έχει δηλώσει παρουσία στον νεόφυτο Χανδριώτη στο τουρνουά που θα γίνει στη Λευκοσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου με δυνατούς αντιπάλους, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ πριν, πρώτο μάτς σεζόν για το EuroCup παίζει με τη Μανρέσα. Ο Άρης παίζει με την Λεμάν εκτός έδρας. Και αφού είπαμε και για τους δύο, να πούμε φυσικά και για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής θα δηλώσει συμμετοχή στα Μαυροσκούφια. Ο Ηρακλής, ο οποίος αυτό το διάστημα έχει αποφασίσει να κάνει μια ανακατασκευή στο γήπεδό του, θέλει να αυξήσει τη χωρητικότητα κατά 300 θέσεις. Παίζει στην Ευρώπη, οπότε θα ήθελε να κάνει κάποιες αλλαγές και αυτός στην έδρα του. Αυτά.
0: Ωραία. Από ρόστερ είμαστε κλειστοί, έτσι. Δεν περιμένουμε τίποτα. Περιμένουμε να έρθουν.
1: Δεν αποκλείεται κάποιες εκπλήξεις να υπάρξουν. Ο Άρης, ας πούμε, δεν έχει τελειώσει η περίπτωση του Θανάση Αντετοκούνμπο ακόμα. Δεν έχει ανακοινωθεί ο Μοκόκα ακόμα επίσημα. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει το ρόστερ και όλα δείχνουν ότι μόνο αν βρεθεί μια άλλη εξαιρετική περίπτωση
0: θα ασχοληθεί.
1: Δεν το αποκλείω.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρέ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Ήταν ο Θοδωρός Φελάνης, φίλες και φίλοι, συνάδελφος από το αθλητικό τμήμα της ΕΡΤΡΙΑ, για τις όποιες έστω και λίγες αυτές εξελίξεις στο μπάσκετ, περιμένοντας και εδώ, όπως και στο ποδόσφαιρο φυσικά, τι άλλο, να αρχίσουν τα επίσημα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Λοιπόν, για όσους με ρωτήσατε πριν από λίγο, υπήρξε ένα περιστατικό με πυρκαγιά στη Νέα Τρίγλια της Χαλκιδικής σήμερα το μεσημέρι. Γύρω στις 2:20 έκαψε ξερά χόρτα και κάποια ελαιόδεντρα. Ωστόσο, αυτό που υπήρξε επίσης ήταν και η πολύ έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και το συγκεκριμένο συμβάν θεωρείται υπό πλήρη έλεγχο. 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα ουσιαστικά επιχείρησαν στην περιοχή. Δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας, γιατί τώρα πυρκαγιά στη Χαλκιδική δεν θέλει και πολύ για να ανησυχήσει πολλοί κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Θα προσπαθήσω να σας διαβάσω και να καταλάβουμε μαζί λίγο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έχουμε στην περιφερειακή οδό της πόλης μας την Τρίτη και την Τετάρτη από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Έτσι λοιπόν έχουμε βασικά ανακοίνωση της τροχέας για την Τρίτη αρχικά 4 Αυγούστου από τις 11 το βράδυ έως τις 5 προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων στα Κωνσταντινούπολιτικα και στην Τούμπα. Θα διακοπεί λοιπόν η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο ρεύμα πορείας. Επαναλαμβάνουμε, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά στο ύψος του κόμβου στα Κωνσταντινούπολιτικα και θα διεξάγεται εκεί από παρακαμπτήριες οδούς και από το αντίθετο ρεύμα για τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, για τις 4 Αυγούστου, δηλαδή από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα, στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Την Τετάρτη θα έχουμε τις ίδιες ώρες, 11 το βράδυ με 5 το πρωί, και πάλι αποκλεισμό κυκλοφορίας στην εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων στο Παπαγεωργίου και μέχρι τον κόμβο των Μετεώρων. Άρα λοιπόν για το βράδυ της Τρίτης και της Τετάρτης έχετε στο μυαλό σας πως θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποκλεισμούς δρόμων στην εσωτερική περιφερειακή οδό της πόλης εξαιτίας προφανώς εργασιών για το flyover. Είπαμε πως σήμερα η εκπομπή θα είναι ένα συνεχές μπρος-πίσω σε θέματα που αφορούν κυρίως εσάς που βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι του οδηγού αλλά και εσάς που ενδιαφέρεστε για τα της αθλητικής ειδησιογραφίας. Λέγαμε για τον Τζιάννη Φαντίνο και όλα του τα σχέδια και είπε και κάτι πάρα πολύ σωστό ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ. Είπε λοιπόν ότι προφανώς ο Ιφαντίνο δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει το ποδόσφαιρο μπροστά στην παγκόσμια σκηνή, γιατί ήδη έχουμε τις αντιδράσεις οι οποίες παίρνουν. Προφανώς ο Ιφαντίνο δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει το ποδόσφαιρο μπροστά στην παγκόσμια σκηνή, γιατί ήδη έχουμε τις αντιδράσεις οι οποίες παίρνουν σάρκα και οστά.

0: Δεν μπορεί απλά να περιμένεις να ξεχαστεί επειδή αυτό ναυάγησε. Όχι, υπάρχουν και συνέπειες. Μπορεί να μην προχώρησε το σχέδιο του Ιφαντίνο, αλλά σε κάθε περίπτωση αφήνει ένα αποτύπωμα. Και αυτό το υποτύπωμα πρέπει να έχει και συνέπειες. Έτσι δεν είναι, Θόδωρε Χατζηπαντελή, ο οποίος τώρα είναι και οδηγός και αθλητικός συνάδελφος, συντάκτης, ρεπόρτερ. Γεια σου, Θόδωρε. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε εσένα και όλους. Πράγματι, κοίταξε, αυτή η κόντρα μεταξύ της UEFA και της FIFA μόλις ξεκινάει. Και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά που έγιναν στο Μουντιάλ, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ευρώπη από την πλευρά της, με προεξέχουσα την Ισπανία, έτσι, η Αγγλία μπήκε μετά στο παιχνίδι, έχει, το οποίο κατέκτησε και το Μουντιάλ, το έχει κατακτήσει όλα, mm-hmm. και το Ευρωπαϊκό και το Μουντιάλ, έχει πλέον πολλά παράπονα από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα ο Τζιάννι Ιφαντίνο. Αυτή η κόντρα δεν ξέρω που θα βγάλει. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα και δεν μπορούμε να ξέρουμε επίσης ποιος θα κερδίσει στο τέλος. Το σίγουρο είναι ότι η Ευρώπη θέλει περισσότερη διαφάνεια, θέλει περισσότερες ομάδες από την Ευρώπη, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες που ήταν στην τετράδα ήταν ευρωπαϊκές. Και μόνο η Αργεντινή ήταν από άλλη ήπειρο, από την Νότια Αμερική. Άρα λοιπόν η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις ομάδες ο Τζιάννι Ιφαντίνο και το γνωστό θέμα που δημιουργήθηκε με τον Τραμπ, με την παρέμβαση του Τραμπ για να παίξει ο ποδοσφαιριστής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και γενικότερα για όλους τους χειρισμούς για τους οποίους η UEFA πιστεύει ότι η FIFA δεν περιφέρεται σωστά. Μάλιστα, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία και που πρέπει να πούμε είναι ότι οι ομάδες πλέον της Ευρώπης, δηλαδή οι ομάδες της UEFA, θα κάνουν πλέον μποϊκοτάζ και οποιαδήποτε διοργάνωση της FIFA, εάν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία ζητά η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Άρα λοιπόν δεν είναι απλώς έτσι μία κόντρα στα λόγια, mm-hmm. είναι μία κόντρα πλέον και στις πράξεις. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι από εδώ και πέρα αργούν κάποιες διοργανώσεις τις οποίες θα συμμετέχουν και ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πότε μπορεί να είναι η επόμενη διοργάνωση, κάποια φυσική αναμέτρηση ή οτιδήποτε άλλο το οποίο θα έχει να κάνει και με ευρωπαϊκή ομάδα, αλλά και με ομάδα η οποία θα βρίσκεται στο υπόλοιπο παγκόσμιο ευρωπαϊκό στερέωμα. Ωστόσο, αυτό και μόνο δείχνει ότι πλέον ξεκίνησε μία μάχη η οποία έχει να κάνει πλέον και με πράξεις, και αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, κόντρα αυτή θα συνεχιστεί.
0: Μάλιστα, Θόδωρε, βεβαίως αυτή η κόντρα θα συνεχιστεί και εγώ ελπίζω να συνεχιστεί όμως και ουσιαστικά, όχι μόνο τυπικά. Δηλαδή να μην πάρει 5 θέσεις, 6, 7, 8, 10 η UEFA στην επόμενη αναδιάρθρωση και τελικά προχωρήσει το σχέδιο εμπορευματοποίησης του παγκοσμίου κυπέλου του Ιφαντίνο, γιατί ουσιαστικά είναι μια τρύπα στο νερό αυτό, έτσι, για αυτούς που αντιδρούσαν. Yeah. Είναι λίγο υποκριτικό δηλαδή να λες ότι εγώ αντιδρώ στο σχέδιο, αλλά αν μου κάνεις τη χάρη και αυξήσεις το μερίδιο, το ποσοστό μου, και θα πω και ναι και ουσιαστικά θα το στηρίξω μετά, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, δεν νομίζω ότι θα υποχωρήσει σε κανένα σημείο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία απέναντι στον Γιάννη Ιφαντίνο, γιατί είναι σίγουρο ότι, μάλλον είναι σίγουρο, πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν και κάποιες διαπραγματεύσεις κάτω από το τραπέζι, έτσι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα οποία γίνουν, κάποιες συμφωνίες που μπορεί να γίνουν, θα προσπαθήσει να κάνει η FIFA με την UEFA, αλλά νομίζω ότι εάν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, δεν θα υπάρξει συνεννόηση. Και επειδή ακριβώς η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι η κορυφαία Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που δίνει το και το καλύτερο θέαμα και τις καλύτερες ομάδες, μπορεί ο Ιφαντίνο να πιστέψει ότι κέρδισε πολλά, και πράγματι κέρδισε πολλά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τη διοργάνωση από Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να έσπασε όλα τα ρεκόρ σε όλους τους τομείς και να έχει να το κοκορεύεται, να το καμαρώνει.
0: Να το υπερηφανεύεται, ναι.
1: Εγώ πέτυχα σε όλα, αλλά

0: είναι αυτό που είπες ακριβώς, ότι η πλήρης εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου και του Μουντιάλ δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί πρέπει να βλέπουμε και τους παίκτες οι οποίοι πραγματικά δίνουν πάρα πολλούς αγώνες. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή ένα Μουντιάλ με 64 ομάδες, το οποίο οραματίζεται ο Γιάννη Ιφαντίνο. Πώς θα γίνει αυτό? Θα παίζουν δηλαδή δύο μήνες οι ποδοσφαιριστές όλο το καλοκαίρι και θα έχουν ξεκινήσει για να φτάσουν στους δύο μήνες. Σημαίνει ότι μπορεί να φτάσουμε και μέχρι τα play-off του Champions League. Πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή είναι λίγο αστείο και μόνο να το φαντάζεται κανείς ότι μπορεί οι ποδοσφαιριστές αυτοί να μην σταματήσουν ποτέ έτσι, σε αυτό το επίπεδο να παίζουν μπάλα. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα ερωτήματα και τα προβλήματα τα οποία τίθενται. Μπορεί ο Ιφαντίνο να φέρει ένα Μουντιάλ το οποίο να κάνει πράγματι τράψη και πάταγο, αλλά πρέπει να βρει τρόπο να περιορίσει τα υπόλοιπα. Η Ευρώπη, έτσι, που είναι και η κορυφαία, είπαμε όλων, παίζει μπάλα σε πολύ υψηλούς ρυθμούς και παίζει μπάλα 10, σχεδόν 11 μήνες το χρόνο. Άρα λοιπόν δεν έχουν περιθώριο αυτοί οι ποδοσφαιριστές να ξεκουραστούν. Και δεν είναι μόνο από την Ευρώπη, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Άρα λοιπόν όλες οι ομάδες εκτός από τις ευρωπαϊκές θα έχουν πρόβλημα. Το θέμα είναι τι θα κάνει και πώς θα το διαχειριστεί. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή γλυκάθηκε πάρα πολύ με τα δισεκατομμύρια τα οποία έβγαλε, μιλάμε έτσι, τα οποία έβγαλε από αυτή τη διοργάνωση και προφανώς οραματίζεται να κάνει το ίδιο με την επόμενη, η οποία θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Και Μαρόκο. Βλέπουμε τι γίνεται μάλιστα μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας με τη Θέουτα εκεί και τους μετανάστες οι οποίοι έχουν κατακλείσει την Ισπανία. Τέλος πάντων, αυτά δεν ξέρω αν έχουν να κάνουν με το αθλητικό σκέλος, γιατί το επόμενο Μουντιάλ είναι σε 4 χρόνια από τώρα, το 2030 είναι μακριά, αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουν οι δύο χώρες, η Ισπανία και το Μαρόκο, που θα είναι συνδιοργανώτριες χώρες στο επόμενο Μουντιάλ, έτσι. Θα υπάρχει δηλαδή και μία αφρικανική χώρα μαζί με δύο ευρωπαϊκές. Συν το γεγονός ότι κάποιοι αγώνες εναρκτήριοι θα γίνουν σε Ουρουγουάη, σε Αργεντινή, δηλαδή θα πάρει μια ομάδα το αεροπλάνο να ταξιδέψει 15 ώρες, να πάει να παίξει στην Αργεντινή και την άλλη μετά από δύο μέρες να παίξει στο Μαρόκο ή στην Πορτογαλία και να ξαναταξιδέψει άλλες 15 ώρες για να ξαναπάει πίσω. Είναι πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ωραία για τους διοργανωτές. Πραγματικά εντυπωσιακά. Παίζουμε και στην Αργεντινή, παίζουμε και στην Ουρουγουάη, παίζουμε παντού, αλλά οι άλλοι που θα παίξουν, έτσι, σαν αυτό που έγινε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο παίζανε 12 η ώρα το μεσημέρι και 2 η ώρα το μεσημέρι με ντάλα ήλιο, μου τα λέγανε οι συνάδελφοι Δημήτρη και ειδικά ο Γιώργος Τραπεζανίδης που ήταν εκεί. Σε ένα από τα παιχνίδια δεν υπήρχε ούτε καν κάλυμα από πάνω από το γήπεδο για να μπορεί να σκεπάσει, έτσι, δηλαδή να υπάρχει λίγο σκιά, έτσι. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι δημοσιογράφοι υπέφεραν. Φαντάσου οι ποδοσφαιριστές που εκείνη την ώρα έπαιζαν και μπάλα. Οπότε είναι κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξει πολύ στην επόμενη τέτοια η ομοσπονδία, στην επόμενη διοργάνωση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γιατί αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα. Και με διοργανωτές στην Ισπανία και την Πορτογαλία, αν δεν βρει λύση ο Ιφαντίνο, καταλαβαίνει κανείς ότι το Μουντιάλ πάει φούντο.
1: Θα βρεθεί κάποια λύση. Αρκεί να μην είναι μια λύση βασισμένη στην υποκρισία. Και δούμε όχι εκτός από cooling break, δούμε και τα τίποτα μπασκετικά time out, ας πούμε, για να τα παίρνουν από διαφημίσεις. Τότε θα έχει καταλάβει ο καθένας προς τα που πάει το πράγμα, αν το δούμε και αυτό.
0: Είναι και αυτό ένα από τα σημεία τριβής, έτσι, μεταξύ Ευρώπης και παγκόσμιου, πώς το λένε, και του Ιφαντίνο που είναι στην FIFA. Αλλά εδώ να σου πω επίσης ότι οι άλλες ομοσπονδίες, δηλαδή των άλλων υπήρων, δεν έχουν πρόβλημα και με τα cooling break και με τις διακοπές και εντάξει. Οι Ευρωπαίοι έχουν το πρόβλημα. Εμείς δηλαδή το έχουμε το πρόβλημα.
1: Μόλις διαβάζω, Θόδωρε, ένα δημοσίευμα της New York Post, το οποίο αναφέρει ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο θέλει πλέον η κυβέρνηση Τραμπ να τον βοηθήσει να παραμείνει στην προεδρία της FIFA και έχει μάλιστα προγραμματίσει σήμερα ιδιωτικές συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων να παραιτηθεί λόγω του σχεδίου του να πουλήσει μερίδιο του παγκοσμίου κυπέλου στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων του Τζος Κούσνερ, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας της New York Post. Άρα ήρθε για να μείνει αυτή η υπόθεση και υπάρχουν και αντιδράσεις και μάλλον. Εντάξει, μπορεί να ακούγονται πολλά τα 4 χρόνια μέχρι το επόμενο Μουντιάλ, αλλά δεν ξέρω στην πραγματικότητα πώς θα εξελιχθεί. Έτσι.
0: Μπορεί να ακούγονται πολλά και είναι πολλά, Δημήτρη. Είναι πολλά γιατί 4 χρόνια καταλαβαίνεις ότι ποιος ή ποιος πεθαίνει, όχι
1: ναι, σωστό,
0: να γίνει ένα Μουντιάλ. Αλλά αυτό και μόνο που είπες για τον Τραμπ είναι ακριβώς αυτό που εγώ σε βοήθησα, σου έκανα αυτό που ήθελες.
1: Σειρά σου τώρα.
0: Τώρα ήρθε η σειρά σου. Θα βρεις τρόπο να με βοηθήσεις.
1: Θόδωρε, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Πού είσαι, πού είσαι στο τιμόνι τώρα, πού ακριβώς βρίσκεσαι, για δώσε ένα στίγμα λίγο. Έχει κίνηση. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Έχει προς την Χαλκιδική, είμαι στο περιφερειακό, που δανείων δηλαδή.
1: Ναι.
0: Που βεβαίως είναι γεμάτος ο δρόμος, όχι, έχει ροή και από τη μία και από την άλλη πλευρά, αλλά έχει κίνηση, έχει αυτοκίνητα, καλά, είναι αλίμονο. Όλο το καλοκαίρι πάει έτσι. Τι σου πω μέχρι το Σεπτέμβριο, επειδή το σπίτι είναι προς τα εκεί. Η κίνηση των αυτοκινήτων είναι πάρα πολύ έντονη. Η θερμοκρασία που βλέπω τώρα εδώ είναι κοντά στους 36 βαθμούς.
1: Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Ευχόμαστε στον συνάδελφο, ο οποίος βασικά μιλάει από το σύστημα του αυτοκινήτου του. Έτσι δεν έχει κανένα κινητό στο χέρι, ούτε με hands-free. Αυτά απαγορεύονται διαροπάλου. Λοιπόν, είπαμε για την μικροπυρκαγιά που είχαμε στη Χαλκιδική. Δεν εμπνέει κάποια ανησυχία. Μιας που πιάσαμε έτσι νωρίτερα αυτό το κομμάτι, να σας πούμε ότι είχαμε 11 το πρωί ένα περιστατικό στην Πιερία σε χορτολιβαδική έκθεση στην περιοχή Βροντού. Είναι μια πυρκαγιά η οποία βρίσκεται σε ύφεση τώρα, όπως ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, με 45 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα να συμμετέχουν στην κατάσβεση. Και είχαμε και μια πυρκαγιά και αυτή. Εκδηλώθηκε στο πρωί στην περιοχή Ξηρόβρυση του Κιλκής γύρω στις 11.30 το πρωί και αυτή παρουσιάζει καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα τα 3 περιστατικά που έχουμε εδώ Βόρεια Ελλάδα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ενθαρρυντικές πληροφορίες. Βεβαίως τα δύσκολα είναι τι γίνεται πιο κάτω και τι γίνεται στη Δυτική Αττική που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με απανωτά 112 για τα Μέγαρα και τη Δυτική Αττική με σπίτια να απειλούνται στην περιοχή Κανδύλη.

για το βίντεο που όλοι βλέπουμε σε επανάληψη αυτές τις μέρες, αυτό το τραγικό βίντεο της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε δει και το έχετε ξαναδεί και έχετε ξανακούσει και ακούσει δεκάδες, μην πω εκατοντάδες φορές, διάφορες αναλύσεις για το τι έγινε. Εγώ σε ένα μικρό σχόλιο μόνο θα αρκεστώ και με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, ότι στα μεγάλα σοβαρά τηλεοπτικά ευρωπαϊκά δίκτυα δεν υπήρξε το πλάνο της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Τη στιγμή δηλαδή που το ένα παίρνει φωτιά, είναι η στιγμή που χάνονται δύο ανθρώπινες ζωές. Αυτό στα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα δεν έπαιξε ποτέ. Έτσι, σας αφήνω μόνο με αυτή τη σκέψη για όσους εσάς και εγώ μεταξύ εσάς το είδαμε και το ξαναείδαμε και το ξαναείδαμε στα ελληνικά τηλεοπτικά δίκτυα. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο, σύστημα 352 στον 102 FM της R3 στις 3 μετά το μεσημέρι. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Παρά την εκτόνωση που παρουσίασε το πρωί η φωτιά, υπάρχουν νέες αναζωπηρίες στο Κανδύλι και τη Νέα Σκέπη, ενώ οι φλόγες κατευθύνονται προς την Ψάθα. Νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση στην κορυφογραμμή του Κυθερώνα. Νέα μηνύματα εκένωσης στάλθηκαν από το 112. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ ενεπίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά σε αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χοροδρομική έκταση στην περιοχή Βροντού Πυρίας. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη. Καλύτερη είναι και η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρυσης στο Κιλκής. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίκλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα, στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Σε εξέλιξη, η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Ρετ Νιούς ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη η οικία. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή για ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει, όπως ανακοίνωσε μετά από αυτοψία στο μνημείο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το ΜΟΜΟΥΣ, Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού Pax λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, ενώ στη Ρουμανία ανατείναξαν μεγάλο βράχο για να στείλουν νερό σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν σε επιστολή τη προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή του τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφρασί της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τη θλίψη τους εξέφρασαν κόμματα και φορείς, ξέροντας τη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική. Τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκης Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Ο κυπελούχος Όφη, που θα αγωνιστεί κατευθείαν στα play-off του Europa League, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μακάπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Στα play-off του Champions League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκης Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι, το ίδιο ζευγάρι που θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει την ΑΕΜΕΓΕΝ, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Μπόντο Κλίμπτ. Τέλος, στα play-off του Conference Link, ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Τζέσεκα 1948, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο από το ζευγάρι Χράδερ Κράλοβε Μπεσίκτας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μένετε η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Εκενώθηκε η ψάθα μετά από μήνυμα του 112, ενώ οι φλόγες καίνε τα σπίτια. Το 112 ήχησε και για απομάκρυνση από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική είχε σχετικά εκτονωθεί το πρωί, αλλά γρήγορα αναζωπυρώθηκε. Από το πρωί επιχειρούν σε 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένεια των ανέμων επιτρέπει τη ρήψη νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, ζασοκομάντος και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά σε αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για αυτή την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σε βάρος τους έχουν ασχεθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρησμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Για την κατάσταση της πυρκαγιάς που κατέκαψε χαμηλή βλάστηση, επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Υπό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Καλύτερη είναι και η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρησης στο Κιλκής. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν σε 45 πυροσβέστες και είχαν κινητοποιηθεί και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει, όπως ανακοίνωσε μετά από αυτοψία στο μνημείο, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το ΜΟΜΟΥΣ, Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Είναι ο οργανισμός που θα αναλάβει και τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις, πάντα με σεβασμό στην ιστορία του μνημείου. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δίνοβη, ενώ στη Ρουμανία ανατινάζουν μεγάλους βράχους για να στείλουν νερό σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τη θλίψη τους εξέφρασαν κόμματα και φορείς, εξαίροντας τη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική. Τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκης Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Ο κυπελούχος Σόφι, που θα αγωνιστεί κατευθείαν στα play-off του Europa League, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ Τσέσεκα Σόφιας. Στα play-off του Champions League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καερά Ταλμάτη, το ίδιο ζευγάρι που θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει να ημέγγεν, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Μπόντο Κλίμπτ. Τέλος, στα play-off του Conference League, ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Τζέσσεκα 1948, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από το ζευγάρι Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με σιβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μπουφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών παραμένει η χώρα μας. Μάχοι με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτο 24ωρο στη Δυτική Αττική. Εκενώνεται η ψάθα μετά από μήνυμα το 112, ενώ οι φλόγες καίνε τα σπίτια. Το 112 ήχησε για απομάκρυνση από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και Βιπέ Μεγάρων. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και περίπου 200 οχήματα έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα. Υπό έλεγχο τέθηκε ωστόσο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βροντού Πιερίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που κατέκαψε χαμηλή βλάστηση, επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Υπό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Καλύτερη είναι και η εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρησης στο Κιλκής. Στο έργο κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και 2 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρησμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των 2 μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην ψάθα. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκη στο αεροπορικό δυστύχημα και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Στην κατευθείαν συνάντηση με τα μέλη του πληρώματος, τους ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση, μεταφέροντας παράλληλα το ειλικρινές ενδιαφέρον και τις ευχές της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χτες σε περιοχές της Αττικής 2 άνδρες ειδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που κατά αυτόν αρχίζουν σήμερα, ανήγγειλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να ξεκαθαρίσει το πού και το ποιοι θα συμμετάσχουν. Προηγουμένως, γνωστοποίησε την απόβασή του να αναβληθεί από κοινού επίθεση που σχεδίαζαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με την προϋπόθεση να κλειστεί συμφωνία και μάλιστα γρήγορα. Η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών στην ελληνική αγορά. Η υποχώρηση της τιμής του Brent που ξεπέρασε το 5% και διαμορφώθηκε κάτω από $83 το βαρέλι αποδίδεται στις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Φίλες και φίλοι, ως γνωστόν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, να πούμε ότι η εκπομπή υπερασπίστηκε με σθένος όλα αυτά τα χρόνια όλες οι γενιστές δυνάμεις που όρθωσαν τα στήθη τους στην πολιτική των Αυσβούργων, οι οποίοι βύθισαν την Ευρώπη σε ένα σκοτάδι βαθιά συντήρησης. Υπήρξαμε όμως δίκαιοι. Ανέκαθεν, διότι αυτό το βαθιά συντήρηση είχε την επιχειρηματολογία του, την ιστορική κιόλας. Επομένως δεν θα ήμασταν δίκαιοι εάν στεκόμασταν μόνο σε αυτό και δεν αναγνωρίζαμε πρωτοβουλίες τους, που σαφώς δεν ήταν αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Προς Θεού, δεν δίνουμε συγχωροχάρτια, αλλά προσωπικές επιλογές και αποφάσεις. Έστω και έτσι όμως, κάποιες έγιναν αιτία να κληροδοτήσει ο κόσμος μια σειρά έργων που άλλαξαν την ιστορία όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά του κόσμου ολόκληρου. Τέσσερα χρόνια πριν από τη γέννηση της Μαρίας Θηρεσίας Βαλπουργίας Αμαλίας Χριστίνας, αυτό και αν δεν είναι όνομα, ο πατέρας της, ο Κάρολος ο Έκτος, πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την περίπτωση απουσίας άρενα διαδόχου, εκδίδοντας την Σάκτιο Πραγμάτικα, δηλαδή την πραγματική κύρωση του 1713. Το διάταγμα αυτό παραμέριζε το Σαλικό Νόμο, σύμφωνα με τον οποίο οι γυναίκες δεν κληρονομούσαν

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον αγαπημένο Φάνη Λιάκο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και θα το στείλετε στο 54160. Το πρώτο μισό της εκπομπής, φίλες και φίλοι, οι παλαιότεροι και έμπειροι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, θα ακολουθήσει το λεγόμενο σύστημα puzzle. Κομμάτι-κομμάτι θα φτάσουμε στην ημερομηνία που ψάχνουμε. Ξεκινήσαμε με το «Cielo e mar» από το «La Gioconda», από την όπερα «La Gioconda» του Αλμικάρε Πονκέλη. Σε μια μεταγενέστερη, όπως αντιλαμβάνεστε, παραγωγή του Τεάτρο Αλα Σκάλα του Μιλάνου. Τη Σκάλα του Μιλάνου, όπως είναι κοινώς γνωστή στον τόπο μας. Έπαιξε η ορχήστρα του

Θέατρο Αλλα Σκάλα, υπό τη διεύθυνση του Αντωνίνου Βόττο, και ακούστηκε ο τενόρος Πιερ Μιράντα Φεράρο. Ένα έργο, φίλες και φίλοι, το οποίο έκανε πρεμιέρα εκεί στο Θέατρο Αλλα Σκάλα στις 8 Απριλίου του 1876. Οι πρώτες όπερες στο Μιλάνο χτίστηκαν στην αυλή του Παλάτσο Ρεάλε. Η δε πρώτη αίθουσα που πήρε το όνομά της από την Μαργαρίτα της Αυστρίας, σύζυγο του Φιλίππου του Τρίτου της Ισπανίας, αναγέρθηκε το 1598, αλλά καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 5 Γενάρη του 1708. Ένας δεύτερος ιστορικός χώρος ήταν το Regio του Halteatro, το οποίο χτίστηκε το 1717 με έξοδα της αριστοκρατίας του Μιλάνου, έργο του Ιταλού αρχιτέκτονα Gian Domenico Barbieri. Ένα έργο το οποίο δυστυχώς και αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι όπερες αυτές από την πρώτη στιγμή άρχισαν να ανεβάζουν έργα πολύ μεγάλων συνθετών της εποχής, όπως τον Νικόλα Πόρπορα και το έργο του Σιφάσε, του Τομάζο Αλμπινόνι με το La Fortezza al Cimento, του Βίλμπαλτ Γκλουκ με τον Αρταξέρξη, τον Ιπόλυτο, τον Δεμοφόντι και τον Σοφονίσμπα, του Μίσλιβεσεκ με το Γκράντα Μερλάνο, του Τζοβάνι Παϊζιέλο με το Σισμάνο Νελμογκόλ και την Ανδρομέδα, και βέβαια κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά του μεγάλου Wolfgang Amadeus Mozart με τον Μηθριδάτη, βασιλιά του Πόντου, το Ασκάνιο Ιν Άλμπα και Λούτσιο Σίλλα. Και όλα αυτά μέχρι τη στιγμή, φίλες και φίλοι, που ακούστηκε ο περιηγητής Thomas Jones, συγγραφέας του έργου του 18ου αιώνα Il Diario d'Artista, να φωνάζει: προς μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι κατεδάφιζαν μία εκκλησία για να ανοίξουν χώρο για ένα θέατρο. Ούψ, θα πείτε εσείς, γκρεμίζουν κάποιοι κάποια εκκλησία, επιτρέπεται κάτι τέτοιο? Για την ιστορία μας είναι απαραίτητη, φίλες και φίλοι, μία κυρία της υψηλής αριστοκρατίας του Μιλάνου. Βρισκόμαστε στα χρόνια εκείνα στα οποία η αριστοκρατία μιας πόλης έβαζε βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αναβάθμιση των περιοχών, τόσο σε πολιτικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Πραγματικοί μεκίνες που δεν προσέβλεπαν σε μελλοντικό κέρδος. Η κυρία λοιπόν αυτή είναι η δούκισσα Beatrice Regina della Scala, γεννημένη το 1331 στη Βερόνα. Ύστερος μεσαίωνας, Ήταν το μικρότερο τέκνο του Μαστίνο του δεύτερου della Scala και της Ταντέα da Carrara. Μεγάλη οικογένεια της Βερόνας η Σκάλα. Είχε 3 μεγαλύτερα αδέρφια και 1 αδελφή, καθώς και 5 νόθα ετεροθαλή αδέλφια. Ήσυχος πολύ ο Μαστίνο δεύτερος δεν ήταν τελικά. Ο πατέρας της, ο οποίος ήταν μέλος της οικογένειας Σκάλιγκερ της Βόρειας Ιταλίας, ήταν λόρδος της Βερόνας, της Βιτσέντσα, της Μπρέσια, της Πάρμα και της Λούκα. Οικογένεια, είπαμε, πανίσχυρη. Η Regina della Scala, λέδι της Βερόνα, δεν άργησε να γίνει και λέδι και στο Μιλάνο, όταν παντρεύτηκε τον άρχοντα της πόλης Μπερναμπό Μπισκόντι, αιώνιο εχθρό του παπισμού και υποστηριχτή της πολιτικής του αυτοκράτορα, που ήθελε να απελευθερώσει κατά κάποιο τρόπο τις ιταλικές πόλεις από την επίγεια εξουσία του Βατικανού. Αυτό δεν σήμαινε ότι το ζευγάρι δεν φρόντιζε τόσο για την πολιτική, όσο και για την πολιτισμική ιστεροφήμεια του. Το Μιλάνο ήταν ως επιτοπλίστων περικυκλωμένο από πόλεις πιστές στον Πάπα, που μια χαρά ήθελε να το δει μια μέρα σκόνη. Μέσα από τα δίχη όμως, στις 7 Σεπτεμβρίου του 1381 πραγματοποιείται η τελετή έναρξης των εργασιών μιας εκκλησίας που θα ονομαστεί Santa Maria della Scala, μιας και χρήμα και όνομα προερχόταν από την Beatrice Regina della Scala. Η Regina
θα πέθανε, φίλες και φίλοι, στις 18 Ιουνίου του 1383, δηλαδή πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της Εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν κλείσει τα μάτια της, θα ζητήσει από τον σύζυγό της να μην εγκαταλείψει το έργο και εκείνος τήρησε την υπόσχεσή του.

Από μια τέτοια εκπομπή, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσε να λείπει ο μεγάλος Τζουζέπε Βέρντι, η όπερα του οποίου Ναμπούχο έκανε πρεμιέρα στις 9 Μαρτίου του 1842 στο θέατρο Αλλα Σκάλα του Μιλάνου. Από το συγκεκριμένο έργο ακούσαμε το «Gli Arredi Festive», με την χοροδία του θεάτρου, την ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Κλαούντιο Αμπάντο. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι το λιμπρέτο της όπερας είχε γράψει ο Τεμιστόκλες Σολέρα. Μόνο που αρχιτέκτονες και μηχανικοί, φίλες και φίλοι, της εκκλησίας Σάντα Μαρία ντε λα Σκάλα είχαν κάνει ένα λάθος. Την έκτισαν κοντά σε ένα κανάλι, το οποίο με το πέρασμα των αιώνων αποδείχθηκε εξόχως επικίνδυνο. Η διάβρωση του εδάφους, σε συνδυασμό με τα ελλειπή μέσα συντήρησης της εποχής, οδήγησαν τις αρχές της πόλης στη σκέψη κατεδάφισης της εκκλησίας το 1776. Τι έχουμε όμως το 1776? Έχουμε τη Μαρία Θηρεσία να διαφεντεύει όχι μόνο την Ιταλία, ολάκερη την Ευρώπη. Σχεδόν. Εμείς εδώ είχαμε Τούρκους. Σας το είπα πάντως ότι η Αμπσβούργη είναι παντού. Βέβαια, το αίτημα για κατεδάφιση, όπως είπαμε και νωρίτερα, προήλθε από τις αρχές του Μιλάνου και δεν ήταν ιδέα της Μαρίας Θηρεσίας. Για όσους θα ασπεύσουν να πούν αμάν πάει ένα κομψοτέχνημα, πάνε τόσες εικόνες, τοιχογραφίες κτλ, να σας πω και ας θυμώσετε μαζί μου πως οι Ιταλοί από τότε που γεννήθηκαν άφησαν όλους τους άλλους και εμάς αφώς αιώνες πίσω σε ό,τι αφορά τη συντήρηση αρχαιοτήτων. Δεν αγιοποιούμε τίποτα. Απλά κάποια πράγματα είναι έτσι και κάποια πράγματα είναι αλλιώς. Έτσι λοιπόν, έβγαλαν με προσοχή όλες τις εικόνες, αποκόλλησαν με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή τις τοιχογραφίες και όλα αυτά τα μετέφεραν στην κοντινή εκκλησία του Σαν Φεντέλε και τα υπόλοιπα αριστουργήματα τα τοποθέτησαν στο μουσείο του Καστέλο Σφόρτσα, που δεν έχει τσιμέντο γύρω-γύρω και δεν το διαχειρίζεται κάποια ιδιωτική εταιρεία, αλλά μόνο το Ιταλικό κράτος. Και σαφώς βέβαια δεν διατίθεται για πριβέ πάρτι νεόπουλ των μικροαστών μετά τον Sugar Babe τους, πόσο δε μάλλον για γάμους, ε? Θα σηκωθούν οι Σφόρτσα από το μνήμα και δεν θα αφήσουν κανένα ζωντανό. Και το μαχαίρι Σφόρτσα το δούλευαν καλά. Το θέμα της στατικότητας βόλεψε τη Μαρία Θηρεσία, φίλες και φίλοι, που στην περιοχή ήθελε να χτίσει μια μεγαλοπρεπέστατη όπερα. Τη γνωστή σε όλους μας πια, Σκάλα του Μιλάνου, ή όπως σας είπαμε και ακούτε τόση ώρα, θέατρο Αλλα Σκάλα. Οι αιώνες είχαν περάσει και το θέμα της στατικότητας μπορούσε να ξεπεραστεί σε συνδυασμό με τα καινούργια δομικά υλικά που θα μπορούσαν με τη σειρά τους να εξασφαλίσουν ένα κτίριο γερό. Και έτσι υπέγραψε το σχετικό διάταγμα, έσταξε το κατακόκκινο κερί της, έβαλε τη βούλα της και ανέθεσε το έργο στον αρχιτέκτονα Τζουζέπε Πιερμαρίνι. Τη χρηματοδότηση ανέλαβε η οικογένεια του Δούκα της Μόντσα, Γιαν Ζάκομο Ντουρίνι, που ως επιθεωρητής του παλιού θεάτρου Ρέγιο Ντουκάλε αποφάσισε να ξαναβάλει το χέρι στην τσέπη, ζητώντας αυτή τη φορά ένα μικρό ποσοστό στις εισπράξεις των ταμείων. Οι αρχές της πόλης το δέχτηκαν, όπως επίσης και η Θηρεσία. Την εικονογραφική διακόσμηση ανέλαβαν οι Τζουζέπε Λεβάτι και Τζουζέπε Ρέινα, ενώ ο Ντομένικο Ρικάρντι ζωγράφισαν ταυτού την αυλαία, αναπαριστώντας προφανώς κατόπιν πρότασης του Πιερίνη, τον Παρνασό. Ο νεοκλασικιστής αρχιτέκτονας Πιερμαρίνη, κακά τα ψέματα, έκανε υπέροχη δουλειά, στηριζόμενος κατά πολύ στο παλάτι της Καζέρτα, ένα από τα μεγαλύτερα ανάκτορα που αναγέρθηκαν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Και κάπως έτσι, στις 3 Αυγούστου του 1778, ημέρα Δευτέρα τότε,
Πραγματοποιούνται, φίλες και φίλοι, τα εγγένεια της σκάλας του Μιλάνου, όπως την ξέρουμε σήμερα, περίπου, και θα δούμε το γιατί, με την όπερα σε δύο πράξεις του Αντώνιο Σαλιέρη, «L'Europa riconosciuta», δηλαδή «Η αποκαλυφθήσα Ευρώπη», σε λιμπρέτο του Ματία Βεράτσι. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς σε, για μια ακόμη φορά, μέχρι το τέλος έτσι θα είναι, παραγωγή της σκάλας του Μιλάνου του 2004, αυτή τη φορά, να ακούσουμε το «A lo sento» από το συγκεκριμένο έργο του Αντώνιο Σαλιέρη, το οποίο ουσιαστικά εγγενίασε την όπερα στα 1778. Τραγουδά η Ντιάνα Νταμπράου.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία πριν από λίγο έφτανε στην 3η Αυγούστου του 1778, η μέρα κατά την οποία έγιναν τα εγκαίνια της Σκάλας του Μιλάνου. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Όπως πάντα, όμορφη παρέα μας, αγναντεύοντας τη θάλασσα από το πανέμορφο Σούνιο, στέλνει το μήνυμά του ο αγαπημένος Άκης. Ούτε παραγγελία να ήταν, αγαπημένη μου, έτσι, να αγναντεύεις τη θάλασσα και να ακούς αυτήν την πάρα πολύ όμορφη μουσική. Καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Τατιάνα και στον Στέλιο, στην αγαπημένη την Πατρίτσα και στη Λιάνα που ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς βέβαια. Μια γλυκιά καλησπέρα και να ευχαριστώ τόσο στην αγαπημένη φίλη την Ντέμπορα Μπαρμπάλη, μια σημαίνουσα προσωπικότητα στις τέχνες και στα γράμματα, αρχαιολόγος στο μουσείο τη Σιένα που βοήθησε κατά πολύ με τις πληροφορίες της για τη σημερινή εκπομπή, όπως βέβαια και στην καθηγήτριά μου τον Ατέλα Ρίσο από τα όμορφα χρόνια του Ιταλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, που επίσης βοήθησε να φτάσουμε σήμερα σε αυτήν την ημερομηνία με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον αγαπημένο τον Δημήτρη, στην Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Η οποία, φίλες και φίλοι, διεύθυνση της Σκάλας του Μιλάνου τι έκανε, διότι η συγκεκριμένη παράσταση, όπως είπαμε και νωρίτερα, της όπερας του Σαλιέρη, «L'Europa riconosciuta», ήταν του 2004. Γιατί? Διότι επέλεξε η διεύθυνση της Σκάλας ξανά το συγκεκριμένο έργο στο άνοιγμα σε μια άλλη φάση της Σκάλας του Μιλάνου, διότι το 2001 είχε κλείσει προκειμένου να γίνουν μια σειρά από εργασίες στο εσωτερικό του θεάτρου. Και όταν λοιπόν άνοιξε ξανά η Σκάλα το 2004, επιλέχθηκε, όπως είπαμε, το συγκεκριμένο ιστορικό έργο. Και κάπου εκεί, φίλες και φίλοι, στις 3 Αυγούστου του 1778 ξεκινά μια λαμπερή πορεία. Τον 19ο αιώνα η Ιταλική όπερα γνωρίζει μεγάλη ακμή και χαρακτηρίζεται βέβαια από την παρουσία σπουδαίων συνθετών, όπως ήταν ο Γκαετάνο Ντονιτσέτη, ο Βισέντσο Μπελίνι και άλλοι. Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα κυριαρχεί ο Τζουζέπε Βέρντι, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε τη λαμπρή καριέρα του από τη Σκάλα του Μιλάνου. Εκεί πραγματοποίησε, όπως είπαμε, το ντεμπούτο του το 1839 με την όπερα «Ομπέρτο Κόντε τη Σαν Μπονιφάσιο», η οποία είχε τεράστια επιτυχία, και στις 9 Μαρτίου, όπως είπαμε νωρίτερα, του 1842 θα γίνει η πρεμιέρα της αριστουργηματικής όπερας «Ναμπούο». Τεράστια επιτυχία του συγκεκριμένου έργου συνέβαλε σημαντικά στην εδραίωση της φήμης του Βέρντι στην Ιταλία. Η σχέση αυτή του κορυφαίου συνθέτη με τη Σκάλα μαρτυρείται και από τα πορτρέτα του, καθώς και από το άγαλμα που υπάρχει στο διάσημο θέατρο. Μετά την ενοποίηση του Ιταλικού κράτους τα 1870, η ανερχόμενη αστική τάξη θέλει όχι απλώς να κάνει αισθητή την παρουσία της, αλλά και να εδραιωθεί επί της αριστοκρατίας, μη μπορώντας να αντέξει το κόμπλεξ του αποκλεισμού της από το κάλος. Και ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος να το πετύχει? Μα να της επιτραπεί η είσοδος στη Σκάλα του Μιλάνου, διότι μέχρι τότε δεν μπορούσε. Θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς με τη σειρά μας, φίλες και φίλοι, να πούμε πως το θέατρο αλλά Σκάλα, εκτός από ένα θέατρο, υπήρξε και ο καθρέφτης των αλλαγών της ιταλικής κοινωνίας. Λόγω όμως της ανάγκης εξυγχρονισμού της χώρας και των εξόδων, που ήταν πολλά λόγω των πολέμων, το Ιταλικό κράτος αποφάσισε να μειώσει τα κόστη. Η πολιτική κατάσταση που ήταν ασταθής, σε συνδυασμό με την αντίληψη ότι
Τα θέατρα ήταν ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από όλη την κοινότητα, αλλά όμως μπορούσαν να εισέρχονται σε αυτά μόνο τα μέλη της ανώτερης κοινωνικής τάξης, οδήγησε στην ακύρωση της σεζόν 1897-98, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Μιλάνου αρνήθηκε την οικονομική στήριξη της σκάλας. Τότε λοιπόν

1914, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Οι οδυνηρές συνέπειες του πολέμου, του μεγάλου πολέμου, θα οδηγήσουν εκ νέου στο κλείσιμο του θεάτρου. Πολύ περισσότερο καταστροφική όμως, φίλες και φίλοι, ήταν η νυχτιά της 15ης προς 16ης Αυγούστου του 1943, είμαστε πλέον στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν η σκάλα του Μιλάνου θα βομβαρδιστεί, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή και να προκληθούν πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι επισκευές ξεκίνησαν γρήγορα, η αλήθεια είναι, ωστόσο υπήρξε μια σχετική βιασύνη, όπως επίσης υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στην έβρεση συγκεκριμένων εξαρτημάτων που να κουμπώνουν, που να έχουν βάση τα πρωτότυπα. Αποτέλεσμα όμως όλων αυτών, φίλες και φίλοι, ήταν η ακουστική να μην είναι πλέον η ίδια με εκείνη που είχε το θέατρο πριν το βομβαρδισμό. Η σκάλα θα ξανανοίξει τις πύλες της στις 11 Μαΐου του 1946. Μια βραδιά που είχε στην εναρκτήρια συναυλία ως διευθυντή τον μεγάλο συνθέτη και μαέστρο Αρτούρο Τοσκανίνη. Η παρουσία του Τοσκανίνη ως καλλιτεχνικού διευθυντή ήταν εξόχω σημαντική. Έφερε, πραγματοποίησε ριζικές μεταρρυθμίσεις στο θέατρο, μετεξελίσσοντάς το όχι μόνο σε οργανωτικό επίπεδο, αλλά δίνοντας παράλληλα έμφαση και στη σχέση πλέον του θεάτρου με το ίδιο του το κοινό. Σε τις άλλες παρουσίαζε πολύ συχνά έργα τόσο του Βέρντε όσο και του Βάγνερ, διατηρώντας, θα λέγαμε, τη συγκεκριμένη μουσική κληρονομιά, ενώ βέβαια διεύρυνε κατά πολύ το ρεπερτόριο της ορχήστρας. Το 1965 πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στη Σκάλα ένας από τους πιο σεβαστούς Ιταλούς μαέτρους του 20ου αιώνα, ο Κλαούντιο Αμπάντο, και 7 χρόνια μετά θα ανακηρυχθεί μαέστρος της ορχήστρας του Τεάτρο Αλα Σκάλα. Ώρα για Μαρία Κάλλας, φίλες και φίλοι, και το «Non ci dà follia maggiore» από την όπερα «Il Turco in Italia» του μεγάλου Ροσίνη, ένα έργο που έκανε πρεμιέρα εκεί στις 14 Αυγούστου του 1814. Εμείς ακούμε μια παραγωγή της Σκάλας του 1955 υπό τη διεύθυνση του Γιανανδρέα Καβατσίνη.

Η δεκαετία του 70 αποτέλεσε μια σημαντική περίοδο για τη Σκάλα, τότε υπό τη διεύθυνση του Πάολο Γκράσι. Σηματοδοτήθηκε μεγάλη παραγωγικότητα του θεάτρου με περίπου 300 παραστάσεις τον χρόνο. Και το 1981 θα πραγματοποιήσει εκεί το ντεμπούτο του ένας εκ των κορυφαίων μαέστρο, Ρικάρτο Μούτι, ο οποίος από το 86 μέχρι και το 2005 υπήρξε μουσικός διευθυντής. Πολλές οι κρίσεις, άλλες τόσες οι δυσκολίες, αλλά η Σκάλα παρέμεινε και παραμένει από τα πιο όμορφα και δημοφιλή οπερατικά θέατρα σε όλο τον κόσμο. Βλέποντας κανείς την πρόσωψη του κτηρίου, παρατηρεί ότι είναι σχετικά απλή, νεοκλασικό στυλ. Όταν όμως μπαίνει στο εσωτερικό, αισθάνεται την ιστορία να τον αγγίζει, καθώς αναδύεται ένα άρωμα επιβλητικότητας, πολυτέλειας, αξέχαστης ομορφιάς. Τότε διαπιστώνουμε το μεγαλείο του κτηρίου. Μπαίνοντας, παρατηρούμε ότι η αίθουσα είναι στολισμένη με εντυπωσιακότατους πολυελαίους, με πρωτομές επιφανών συνθετών, ενώ εντυπωσιακή είναι η σειρά αποκείωνες που βρίσκονται στην αίθουσα, οι χρυσές λεπτομέρειες στην κορυφή. Παντού κυριαρχεί το χρυσό, το κόκκινο, το βελούδο, όπως φυσικά και στην αίθουσα του θεάτρου, η οποία είναι πανέμορφη, δημιουργώντας στο θεατή την αίσθηση ότι ίσως να ζει μέσα σε ένα γλυκό παραμύθι. Η αρχιτεκτονική του χώρου είναι μεν περίπλοκη και ιδιαίτερα προσεγμένη, αλλά ο θεατής μπορεί να παρακολουθήσει αυτό που διαδραματίζεται στη σκηνή ανεμπόδιστα. Με λίγα λόγια, όπου και να κάτσεις, βλέπεις. Στο δικό μας το Μέγαρο εδώ, αν πας εξώστη, έχεις πάντα συντροφιά ένα κάγκελο να σου κρύβει τα πόδια των καλλιτεχνών. Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Η οροφή εξίσου θαυμάσια, στολισμένη με έναν εντυπωσιακό πολυέλαιο από κρίστολο Βοημίας, ο οποίος αποτελείται από 383 λάμπες. Η σκηνή τεράστια δίνει ελευθερία κίνησης στους καλλιτέχνες. Το κινούμενο πάτωμα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο αποδεικνύει την προσεγμένη δουλειά που κρύβεται πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα, διότι δεν αρκεί μόνο το όμορφο. Μοναδικό και το τεράστιο αμφιθέατρο, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ξύλο και καλυμμένο με κόκκινο βελούδο, που κατά κάποιο τρόπο έσωσε την ακουστική μετά το λάθος που έγινε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια αρχιτεκτονική που αντιπροσωπεύει έγκλη, αρχοντιά, κομψότητα και ρομαντισμό. Όπερα Λαβάλι, φίλες και φίλοι, του Αλφρέντο Καταλάνι, σε λιμπρέτο Λουίτζι Ιλίκα. Έκανε πρεμιέρα στις 20 Γενάρη του 1892. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, σε μια παράσταση τη σεζόν 1953 υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κάρλο Μαρία Ζουλίνι. Ερμηνεύει η Ρενάτα Τεμπάλντι.

Άξιζε, πιστεύω, φίλες και φίλοι, και η θαμπάδα στον ήχο και το χρατς χρουτς. Γιατί ξέρετε, δεν είναι όλα AI. Είναι και ο χρόνος που περνάει και αφήνει τα δικά του σημάδια. Είναι και οι ανθρώπινες φωνές. Είναι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πια, που άφησαν όμως την δικιά τους ιστορία. Η Σκάλα, με στόχο την κατάρτιση σε κλάδους δημιουργικότητας, παραστάσεων και παραγωγών, θα ιδρύσει κάποια στιγμή την Ακαδημία του Θεάτρου με τμήματα μουσικής, χορού, τεχνικών θεμάτων και διαχείρισης, υποστηρίζοντας έτσι την εξειδίκευση στον καλλιτεχνικό επαγγελματικό χώρο. Εδώ και 25 χρόνια έχει ξεκινήσει ένα πλάνο ξεναγήσεων στα εργαστήρια παρασκηνίων της όπερας. Τι έκαναν? Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα εργαστήρια Ανσάλντο στεγάζονται, που λέτε, στον πρώην βιομηχανικό οικισμό Χαλιβουργίας Ανσάλντο στο Μιλάνο, έκτασης 20.000 τετραγωνικών μέτρων. Είναι διαιρεμένα σε τρεις χώρους και μπορούν να φιλοξενήσουν το μεγαλύτερο μέρος της δεξιοτεχνίας των σκηνικών, τις αίθουσες πρόβας της χοροδίας και έναν χώρο αντίστοιχο με την ίδια τη σκηνή που είχε φτιάξει ο μεγάλος αρχιτέκτονας Περμαρίνη. Με λίγα λόγια, και επειδή έτσι γίνονται σοβαρές δουλειές, ο σύνδρυμα που επιθυμεί να ενσωματώσει τη μακρά ιστορία και παράδοση της όπερας στο σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθε, η Σκάλα έχει εξελιχθεί και εκμοντερνιστεί, ακολουθώντας αυτό που λέμε τις αρχές της πολιτιστικής διπλωματίας και προωθώντας βέβαια την κουλτούρα της χώρας της, ώστε να παραμένει ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς φιλότεχνων. Εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι, με τον μεγάλο Πουσίνη και το Νεσούν Ντόρμπα από το έργο του Τουραντό που είχε κάνει πρεμιέρα στις 25 Απριλίου του 1926. Διευθυντής Τούλιο Σεραφίν. Το λιμπρέτο είχε γράψει ο Τζουζέπε Αντάμι και ο Ρενάτο Σιμόνι. Παίζει η όπερα La Scala, ακούγεται η χοροδία της και ο τενόρος Eugenio Fernandi. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτο 24ωρο στη Δυτική Αττική. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Η φωτιά έχει ήδη μπει στην Ψάθα, ενώ εστάλει και μήνυμα 112 για εκένωση μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν μηνύματα και για το ανατολικό μέτωπο και συγκεκριμένα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα και σε όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Άνω, Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο Τραγανό Ηλίας και οι αρχές έχουν κλείσει την εθνική οδό Πάτρας Πύργου στο ρεύμα προς Πύργο. Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ξηρόβρυση Κυλκής, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κεφαλονιά. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Ο ένας συλληφτής είναι ο ηλεκτρολόγος που υπογράφει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου και ο δεύτερος ο εργολάβος που κατασκεύασε το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η δικογραφία διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκη στο αεροπορικό δυστύχημα και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, όπως δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με την περιφέρεια Κρήτης. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χτες σε περιοχές της Αττικής δύο άνδρες συνδικής καταγωγής ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη-Αϊβαλή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες μέσω της εφαρμογής Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν ως απίστευτα αντιπρόσωπη, σημειώνοντας ότι ζήτησαν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή αν υπάρξει πλήρης παράδοση, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημερινές και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026. Το πρώτο του Αυγούστου. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία. Με κάνει νοήματα και με μπερδεύει επίτηδες. Στη ραδιοσκηνοθεσία Ανδρέας Κοράνης που κουνάει χέρια, πόδια εκεί απέναντι. Μόλις επέστρεψε από άδεια. Αυτό θα έλεγα αμέσως μετά, αφού σας πω το τηλέφωνο του Viber, λοιπόν, το 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber για τα μηνύματά σας, φωτογραφίες ή βίντεο. Μόλις επέστρεψα από διακοπές ο Ανδρέας Κοράνης και δεν είναι δυνατόν 3 Αυγούστου, την εβδομάδα πριν από το 15 Αυγούστο, να μποτιλιαριζόμαστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έλεος δηλαδή. Εμείς γι' αυτό δουλεύουμε τον Αύγουστο, για να απολαμβάνουμε τη Θεσσαλονίκη άδεια. Αλλά τι έγινε φέτος ρε παιδιά, δηλαδή το λέγαμε την Παρασκευή, άντε την Παρασκευή ήταν τελευταίες μέρες Ιουλίου, okay. Φτάσαμε αρχές Αυγούστου 3 και ακόμα έχει κόσμο. Ναι, staycation αντί για vacation πλέον, όπως λέει ο Ανδρέας Κοράνης, έχει δίκιο. Έχει πάρα πολύ κόσμο η πόλη και δεν έχει κόσμο μόνο τουρίστες, έχει Θεσσαλονικείς που δεν έχουν φύγει. Είχα μποτιλιάρισμα σήμερα το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό και δύσκολη κίνηση το απόγευμα όταν ερχόμουν εδώ στο ραδιόφωνο. Τι γίνεται, δεν έχουμε φύγει διακοπές, δεν θα φύγουμε, δεν θα πάμε έστω τη μια εβδομάδα του Αυγούστου. Να φύγετε, να ξεκουραστείτε, να το απολαύσετε. Γιατί μετά στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έχουμε αρχές Σεπτέμβρη έκθεση. Περάσαμε ένα εφιαλτικό Σαββατοκύριακο, το οποίο ο εφιάλτης του δεν τελείωσε, γιατί ακόμα και αυτή την ώρα δίνεται μάχη από τους πυροσβέστες με τις φλόγες εκεί στη Δυτική Αττική, στην Αττικοβιωτία. Είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με δύο νεκρούς. Τρεις μετρούσαμε μέχρι πριν από λίγες μέρες, συν δύο νεκροί, πέντε από αυτές τις φωτιές που εδώ και μια εβδομάδα ταλανίζουν ολόκληρη την Ελλάδα. Δύσκολα τα πράγματα ακόμα και αυτή την ώρα για τους πυροσβέστες, για τη μάχη που δίνουν με τις φλόγες. Ελπίζουμε κάπου να τελειώσει όλο αυτό, αν και δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμα και οι επιστήμονες λένε πλέον ότι αυτές οι μεγαφωτιές που δύσκολα αντιμετωπίζονται θα είναι μια πραγματικότητα κάθε καλοκαίρι. Και ύστερα έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις.

Και την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν σήμερα το μεσημέρι μάχη με τις φλόγες, υπήρχε ένα αδιανόητο περιστατικό. Όπως κατήγγειλαν στη σελίδα τους οι εποχικοί πυροσβέστες, όσο επιχειρούσαν στα μέτωπα την Κυριακή έγινε το περιστατικό, προσπαθώντας να περιορίσουν τις φωτιές και να σώσουν περιουσίες και να αποτρέψουν τις φλόγες να μπουν σε κατοικημένες περιοχές, άγνωστοι λαιλατούσαν τα αυτοκίνητά τους. Σύμφωνα με την καταγγελία, μπήκαν στο πάρκινγκ του πυροσβεστικού σώματος στη Μαγούλα, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν άδειο, αφού όλοι οι πυροσβέστες ήταν στο πεδίο, και έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων. Άρπαξαν διάφορα εξαρτήματα από τα αυτοκίνητα, προκάλεσαν ζημιές και από ορισμένα οχήματα αφαίρεσαν μέχρι και τις ρόδες και τις ζάντες. Την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους. Η κοινωνία βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για το τι έγινε να φέρουν στην ανάρτησή τους οι πυροσβέστες και μάλιστα ζητούν λήψη άμεσων μέτρων για φύλαξη των εγκαταστάσεων της πυροσβεστικής καθ' όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων και πλήρη αποζημίωση των πυροσβεστών που υπέστησαν ζημιές. Και επειδή αυτή είναι η μαύρη πλευρά αυτών των προσπαθειών, υπάρχει και ένας εθελοντής δασοπυροσβέστης, ο οποίος την ώρα που έδινε μάχη με τις φλόγες στα Βίλια Αττικής μαζί με συναδέλφους τους για να προστατέψει σπίτια και περιουσίες ανθρώπων, το δικό του σπίτι πήρε φωτιά και μάλιστα δεν υπήρχε ούτε ένας για να του ρίξει έστω και λίγο καιρό νερό, όπως είπε ο ίδιος. Άβρεχτο έφυγε το σπίτι, καταστράφηκε η περιουσία του, το σπίτι που ζούσε, την ώρα που ο ίδιος έδινε μάχη για να σώσει τις περιουσίες άλλων.

Και μιας όπως λέγαμε μείναμε πολύ στην Θεσσαλονίκη, έχετε το νου σας γιατί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω flyover στον περιφερειακό και αύριο βράδυ Τρίτη και Τετάρτη, η οποία θα είναι και δυσκολότερη. Λοιπόν, Τρίτη αύριο από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9 Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα είναι αυτό. Το ρεύμα προς δυτικά μόνο. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί, θα υπάρχουν σημάνσεις και τροχονόμοι, θα τους ακολουθήσετε. Την Τετάρτη ωστόσο τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Τις ίδιες ώρες, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, θα εφαρμοστεί αρχικά σταδιακά αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας και στα δύο εδώ, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Επίσης, την ίδια μέρα και τις ίδιες ώρες θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K12 Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα. Οπότε την Τετάρτη το βράδυ θα έχουμε διακοπή σε δύο σημεία, και προς το Παπαγεωργίου και στα δύο ρεύματα και στα Κωνσταντινουπολίτικα στο ένα ρεύμα προς δυτικά. Την Τρίτη μόνο στο ένα ρεύμα προς δυτικά στα Κωνσταντινουπολίτικα. Έχετε το νου σας, θα υπάρχουν μεν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά αν υπάρχει κίνηση, γιατί πολλοί και δι' Βαλκάνοι είναι αυτοί που προτιμούν να ταξιδεύουν νύχτα έτσι ώστε να κερδίσουν τις μέρες, τη μέρα ολόκληρη όταν θα φτάσουν στον προορισμό τους προς Χαλκιδική κυρίως. Εκεί είναι ο προορισμός, οπότε μπορεί να έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία. Έχετε το νου σας γιατί μπορεί να μποτιλιαριστείτε.

Το Σάββατο 2 Αυγούστου, σε ηλικία 82 ετών, έφυγε από τη ζωή μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, ο Λάκης Χαλκιάς. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχάλης Χαλκιόπουλος και γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Ήταν μέλος της τέταρτης γενιάς της ιστορικής οικογένειας των Χαλκιάδων και γιος του σπουδαίου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, συνεχίζοντας μια μουσική παράδοση που άφησε σημαντικό σημάδι στη δημοτική μουσική. Ξεκίνησα πολύ μικρός να ασχολείται με τη μουσική, με το τραγούδι, με μουσικά όργανα όπως η κιθάρα, το μπουζούκι, το λαούτο, το τζουρά και το ούτι. 1961 με 1967 ήταν η λεγόμενη χρυσή δεκαετία του 1960. Συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: Σωτηρία Μπέλου, Στέλιος Καζατζίδης, Γρηγόρης Πιθηκότσης, Γιώργος Ζαμπέτας, αλλά και με κορυφαίες μορφές του ρεμπέτικου όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τιτσάνης. Παράλληλα δεν ξέχασε την καταγωγή του και τη μουσική παράδοση του τόπου του, συμμετέχοντας τα καλοκαίρια με το οικογενειακό συγκρότημά του σε παραδοσιακά πανηγύρια και γιορτές της ελληνικής υπαίθρου.

πότε θα παραδοθεί η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά? Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είπε, δεν πρόκειται να δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία, όχι γιατί δεν έχω εικόνα της πορείας του έργου, αλλά γιατί η πραγματικότητα με διέψευσε και δεν έχω κανένα λόγο ούτε και θέλω να εκτεθώ στον ίδιο κίνδυνο, όσο μικρός και αν είναι αυτός. Ο Αύγουστος πάντως είπε ότι είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, και όπως εξήγησε, το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας. Το διέπει άλλη τεχνολογία, η επέκταση της Καλαμαριάς, όπως και η βασική γραμμή, είναι ένα αυτόματο μετρό, όπου η διεπαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Κάθε σειρμός, εξηγεί, δεν είναι μια αυτόνομη μονάδα την οποία χειρίζεται ένας οδηγός, αλλά κομμάτι ενός συνόλου που ελέγχεται και καθοδηγείται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας. Για να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση, πρέπει να αποδειχθεί ότι όλα μαζί τα επιμέρους συστήματα λειτουργούν άψογα ως ενιαίο σύνολο και να εκδοθεί το πιστοποιητικό ασφαλείας που είναι απαραίτητο. Από εκεί και πέρα είπε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα σταματήσει στην Καλαμαριά, αλλά η επέκταση της Καλαμαριάς είναι η αρχή για την επόμενη φάση ανάπτυξή του, προτεραιότητα η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Τώρα τι είναι βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, θα δούμε. Προς Σταυρούπολη ή προς Εύοσμο. Τέλος πάντων, δυτικά θα πάει η επόμενη διακλάδωση του μετρό, η επόμενη επέκταση θα πάει και προς τα εκεί, επιτέλους θα έλεγα εγώ. Την ίδια στιγμή έχει βγει η ανακοίνωση ότι τις αμέσως επόμενες μέρες στα τιμόνια των νέων λεωφορείων του ΟΑΣΤ θα καθίσουν 171 νέοι οδηγοί, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί οι προσλήψεις τους στους πίνακες του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, και στόχος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουν αναλάβει όλη η υπηρεσία. Άλλωστε το Σεπτέμβριο θα βγουν στους δρόμους και τα 50 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία. Ποιος μας πιάνει?

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει δουλειά ξεδουλειά εμείς εδώ και στην Ατάσα που μας στέλνει την καλησπέρα της με μήνυμα φωτογραφίας. Παίζουν Scrabble εκεί, οπότε να πω τι λέξη μπορείς να κάνεις με τα πράγματα που μου έχει στείλει. Να σε βοηθήσω. Ε, θα μπορούσα βέβαια, αλλά εντάξει. Ας μην βοηθάμε τους ανθρώπους που είναι εδώ και κλέβουμε τους απέναντι. Ε, ωραία, ωραία γράμματα. Πολύ ωραία γράμματα. Θα μπορούσα, εγώ θα άλλαζα το ένα, αλλά τέλος πάντων, ας μην προτρέχουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα στο 693-00-78-228. Τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Και πάμε να δούμε λίγο τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Και όπως φάνηκε από την κλήρωση, είναι μια ιδανική χρονιά για να κάνει η Ελλάδα το 5 στα 5 όσον αφορά τις προκρίσεις στους ομίλους όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, η ΑΕΚ της φέρθηκε η κληρωτίδα πολύ ευνοϊκά και αντιμετωπίζει για να περάσει στους ομίλους του Champions League, του League Face όπως λέγεται πια, το νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 18-19 Αυγούστου εκτός έδρας, είτε στη Σόφια είτε στο Αλμάτι, η ρεβάνς 25-26 Αυγούστου στην Αθήνα. Και τώρα ποιο είναι το παιχνίδι της κληρωτίδας? Ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει πρώτα την Άντερλεχτ και εφόσον την περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα της ΑΕΚ. Αυτός δεν είναι λοιπόν άλλος από τη Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι. Αυτόν θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ και έχουμε αυτό το παιχνίδι της κληρωτίδας. Αν δεν αποκλείσει την Άντερλεχτ θα παίξει για το Conference League και θα αντιμετωπίσει το ζευγάρι που θα προκύψει από τον αγώνα Μπραν Απόλλων Λεμεσού.

Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με το ζευγάρι, με τον νικητή του ζευγαριού Μπότο Κλίντ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Με την Μπότο Κλίντ είχε πριν από λίγο καιρό δύσκολα, του είχε βάλει η νορβηγική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο όνομα στο δρόμο του, αλλά δεν θα το βρει απέναντί του. Ο αντίπαλος θα προκύψει, εφόσον αποκλείσει την ΤΣΕΚΑ, θα παίξει με τον ιτημένο του Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Οπότε είναι δύσκολο η Μπεσίκτας, που είναι το μεγάλο όνομα, να έρθει στο δρόμο του. Δύσκολα θα αποκλειστεί από την Χράντετς Κράλοβε. Ο δε Όφι, για να περάσει στη League Phase του Europa League, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Καλή επιτυχία σε όλους. Έχουμε χρόνια να δούμε 5 ομάδες σε ομίλους. Ας ελπίσουμε ότι θα τους δούμε φέτος.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αφού αποχωρίστηκε το ατιμέλητο Μαλί και εμφανίστηκε κουρεμένος σαν νεοσύλλεκτος στρατιώτης, μπήκε σε ένα γυράδικο εκεί στην περιοχή της Βεστφαλίας στο Ντόρτμουντ και παρήγγειλε αντί για γύρο τον αριθμό της φανέλας του στα ελληνικά. Τη φανέλα με το νούμερο 19, λοιπόν, 19 δεν είναι. Ναι, θα φοράει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος αποτελεί τη μεταγραφή της γερμανικής ομάδας που κόστησε σχεδόν 33 εκατομμύρια. Στο βίντεο αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται να κερνά γύρους τους οπαδούς της Ντόρτμουντ που βρέθηκαν στο εκεί για να δουν το γύρισμα. Στο δε διαφημιστικό που ανέλαβε, που παρουσίασε στα social media η γερμανική ομάδα, πρωταγωνιστεί και ο Κέβιν Γκρόσκοιτς, ο οποίος άρχισε να αγωνίζεται από τα τμήματα υποδομής της Ντόρτμουντ και φόρεσε τη φανέλα της πρώτης ομάδας σε 236 αγώνες με απολογισμό 27 γκολ και 37 ασίστ, και ο λόγος της συμμετοχής του είναι ότι φορούσε τη φανέλα με το νούμερο 19 όταν έπαιζε στην Ντόρτμουντ και αυτή τη φανέλα θα φορά και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε Τζόλι στην Άρσεναλ, έπαιξε και το πρώτο φιλικό και έβαλε και γκολ. Καρέτσα στην Ντόρτμουντ και Κουλιεράκι ήδη στην Ρώμα. Επίσης έχουμε άλλους δύο μικρούς, τον Ζορμπά στη Μίλαν και έναν ακόμη αμυντικό του ατρόμητου, μου διαφεύγει το όνομα του αυτή τη στιγμή, στην Μπάγερν, και ακόμη δεν έχουμε ακούσει νούμερο, ενώ αριθμό εκατομμυρίων, για το Βαγγέλη Παυλίδη που βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα στην Πορτογαλία. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική, με τις φλόγες να εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενώ καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες. Νέο μήνυμα 112 εστάλει για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεμποχώρη προς Μέγαρα, ενώ νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, σε Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασχηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που κόστησε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημίας. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να

0: κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη Αϊβαλή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν απίστευτα αντιπρόσωποι, σημειώνοντας ότι ζήτησαν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή αν υπάρξει πλήρης παράδοση, ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Pedro Sánchez. Η πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, πρότεινε ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Συναγερμό έχει προκαλέσει στο Λίχτενστάιν μεγάλη κυβερνοεπίθεση, καθώς άγνωστοι hackers απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων της χώρας και αντέγραψαν δεδομένα που αφορούσαν περίπου 31.000 εταιρείες και ιδρύματα. Όπως αναφέρει το Reuters, οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν χωρίς εξουσιοδότηση στο πληροφοριακό σύστημα και να αντιγράψουν δεδομένα πριν οι αρμόδιες υπηρεσίες εντοπίσουν ύποπτη δραστηριότητα και θέσουν την πλατφόρμα εκτός λειτουργίας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα ξανά. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα για το Fade Out. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα με παγωμένη μπύρα στο μπαλκόνι και την παρέα μας στέλνει ο Αντώνης. Ευχαριστούμε πολύ. Και από σήμερα, για όσους δεν το ξέρετε ή για όσους δεν προλάβετε να ενημερωθείτε, οι παλιές ταυτότητες που δεν έχουν λατινικούς χαρακτήρες, έχουν δεν έχουν δηλαδή λατινικούς χαρακτήρες, δεν θα γίνονται δεκτές στο εξωτερικό, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανική αναγνωρίσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες λοιπόν που δεν έχουν καινούργια ταυτότητα ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο και το Σαββατοκύριακο έγινε ο κακός χαμός για να προλάβουν να εκδώσουν διαβατήριο Έλληνες της τελευταίας στιγμής και να μην εκδώσουν τη νέα ταυτότητα, γιατί κάποιοι λένε ότι έχει ένα τσιπάκι. Εγώ την έχω εκδώσει εδώ και νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Δεν έχω καμία παρενέργεια. Έχω τα ίδια συμπτώματα που είχα και με την παλιά ταυτότητα. Το βράδυ δε της Κυριακής, ξημερώματα Κυριακής, βράδυ Σαββάτου, στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας διανυκτέρευσαν στο πεζοδρόμιο πολύ. Είχαν πάει μέχρι και ξαπλώστρες παραλίας και τις είχαν στήσει στο πεζοδρόμιο και κοιμήθηκαν εκεί τη νύχτα για να προλάβουν να πάρουν σειρά και να εκδώσουν το νέο διαβατήριο. Νερά, θερμός, ομπρέλες για τον ήλιο, για να μπορέσουν να βγάλουν διαβατήριο και να μην έχουν την νέα ταυτότητα. Και αυτό ανάγκασε την αστυνομία να παρατείνει τα ωράρια λειτουργίας σχεδόν παντού σε όλα τα γραφεία διαβατηρίων όπου υπήρχαν, προκειμένου να εξυπηρετήσει, αλλά πόσο να εξυπηρετήσει, όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να βγάλουν κανονικά ταυτότητα.

Ένα παράδοξο περιστατικό, λέει, έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήση στην πρωτεύουσα. Ο εφημέριος του παρεκκλησιού, της εκκλησίας του ναού, άκουσε θορύβους αργά το βράδυ, όπως διαβάζουμε στο Εκκλησία Online, και επειδή έμενε ανοιχτό 24 ώρες για τους πιστούς, πήγε δίπλα να δει τι συμβαίνει. Βρέθηκε μπροστά σε ένα νεαρό ζευγάρι, έναν 20χρονο και μια 19χρονη, σε προσωπικές στιγμές. Όπως λέει ο ίδιος, ασυναίσθητα έβγαλε μια κραυγή, τους τρόμαξε. Τρόμαξαν τα δύο παιδιά, άρχισαν να ζητάν συγγνώμη πριν καν μιλήσω, περιγράφει ο ιερέας. Ρώτησα τις ηλικίες τους, μου τις είπαν. Τους είπα να με ακολουθήσουν μέσα στο γραφείο στον ιερό ναό και εκεί τους έδωσα ένα ποτήρι νερό και μιλήσαμε. Τους εξήγησε ο ιερέας, λέει, ότι είναι φυσιολογικό σε αυτή την ηλικία να έχουν επιθυμία τέτοια και ότι ο έρωτας είναι πολύ όμορφο πράγμα, αλλά θα πρέπει να σέβονται και το ιερό τόπο. Δεν πήρε καν την αστυνομία, δεν φώναξε κανέναν άλλον, παρά έδωσε 100 ευρώ στα παιδιά και τους είπε να βρουν ένα σημείο να πάνε σε ένα ξενοδοχείο με την ευχή του, αλλά να θυμούνται όλα όσα τους είπε.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέλ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα.

0: σταμάτησε.
1: Καλησπέρα στην Ευτυχία, η οποία στέλνει την καλησπέρα της και την καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στον Τάνο, που λέει αυτοί είναι παπάδες, για το προηγούμενο περιστατικό που λέγαμε με τον ιερέα, ο οποίος έδωσε και 100 ευρώ στα παιδιά, και στην Έφη, η οποία λέει αν δεν τους έκανε και βούκινο στα διαδίκτυα, ίσως είχε περισσότερες ελπίδες να πιάσει το κηρύγμα του. Καλησπέρα στην παρέα. Δεν ξέρουμε τι έκανε, πάντως η πράξη υπάρχει και είναι και πολύ καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε. Και πάμε λίγο στην Ευρώπη, γιατί βλέπει η Ευρώπη τον Δούναβη, τη στάθμη του Δούναβη να χαμηλώνει και τρέμει. Και εκτός από τα διάφορα ναυάγια που αποκαλύπτονται στο ποτάμι που είναι η ψυχή της Ευρώπης μετά από τους καύσονες τόσων μηνών και με αυτούς που έρχονται τρέμει, βρήκανε μέχρι και μαμούθ. Στις όχθες του Δούναβη, κοντά στη ομόπολη Ριάχοβο στη Βουλγαρία, ήρθαν στο φως λείψανα ενός αρχαίου μαμούθ. Ο ποταμός με τα επίπεδα του νερού σε ιστορικά χαμηλά έφερε στην επιφάνεια τα λείψανα του είδους, καλά σιγά μην το πω εγώ, μαμούθους πριμιτζίνιους, γνωστό πιο συχνά ως μαλλιαρό μαμούθ. Μέχρι στιγμής οι ερευνητές έχουν εντοπίσει και αναγνωρίσει μία κατογνάθο, χαβλιόδοντες, ομοπλάτη, πλευρά και άλλα οστικά θραύσματα, αλλά μεγάλο μέρος του σκελετού πιθανότατα να παραμένει ακόμη θαμένο. Υπολογίζεται ότι είχε ύψους 5 μέτρων, ζύγιζε πάνω από 7-8 τόνους και ίσως μεταφέρθηκε σε εκείνο το σημείο από τον Δούναβη, όπου επί χιλιετίες έχουν συσσωρευτεί κατάλοιπα προϊστορικών ζώων. Ζούσε πριν από 500.000 έως 800.000 χρόνια πριν. Πέρα από το μαμούθ, ο Δούναβης που διασχίζει 10 χώρες από την νοτιοδυτική Γερμανία έως τη Μαύρη Θάλασσα έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά κατά μήκος μεγάλου μέρους της διαδρομής του, φέρνοντας το φως βράχους, νησίδες, παλιά ναυάγια κτλ. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ουγγαρία βρίσκεται με μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα, καθώς αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού στο ΠΑΞ εξαιτίας του πολύ χαμηλού επίπεδου των υδάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ηλεκτροδοτήσει τη χώρα. Δύσκολα πράγματα και οι προβλέψεις λένε ότι έρχεται εκ νέου καύσωνας.

Ο Ντάνος παίζει αθέμητα, γιατί στέλνει τώρα φωτογραφίες με μια ψισταριά γεμάτη με, τι είναι αυτά, πανσέτες, μπριζόλες, δεν ξέρω τι, και φόντο το λιμάνι της Καβάλας. Τώρα εντάξει, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να γίνεται. Όταν γίνονται να είμαστε εκεί, αυτό πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα της φωτογραφίας, αν και λίγο μας έκοψε στα πόδια, γιατί δεν είμαστε εκεί. Λοιπόν, τον Μπαρτολομιέι Κουμπκόφσκι. Κουμπκόφσκι, καλά το είπα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά αν δεν το γνωρίζετε, ήρθε ο καιρός να το μάθετε. Και μάλιστα να το μάθετε όχι με το όνομά του. Ή, εντάξει, καλό είναι να το ξέρετε με το όνομά του, αλλά μπορείτε να το ξέρετε και ως Aquaman. Ο Aquaman λοιπόν υπάρχει και φαίνεται ότι είναι Πολωνός, διότι ο τύπος σημείωσε ένα αδιανόητο επίτευγμα. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κολυμπώντας τη Βαλτική θάλασσα από τη Σουηδία ως την Πολωνία. Ο Πολωνός κολυμβητής λοιπόν κάλυψε περισσότερα από 160 χιλιόμετρα κολυμπώντας σε 55 ώρες, προσέξε, ασταμάτητης προσπάθειας, χωρίς να βγει από το νερό ή να κάνει διάλειμμα στο σκάφος. Αυτό σημαίνει ούτε να κοιμηθεί. Ξεκίνησε την πρόκληση την Παρασκευή από τα ανοιχτά των Σουηδικών ακτών και έπειτα από σχεδόν 2,5 μέρες συνεχούς κολύμβησης, το βράδυ της Κυριακής έφτασε στην παραλία Τζίβνοβ. Για να αναγνωριστεί η προσπάθειά του μάλιστα ως ολοκληρωμένη και επιτυχημένη, έπρεπε να περπατήσει μόνος του στην ακτή χωρίς καμιά βοήθεια, πράγμα το οποίο πέτυχε. Η επιτυχία του ήρθε μετά από 5 συνολικά προσπάθειες που έχει κάνει. Είχε επιχειρήσει για πρώτη φορά το 2022, πιο κοντά στο στόχο του έφτασε το 2025, όταν κάλυψε 159 χιλιόμετρα σε 53 ώρες, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το στόχο του. Αφιέρωσε μάλιστα το ιστορικό του κατόρθωμα στο Ίδρυμα Μαχητών του Καρκίνου, μετατρέποντας την πρόκληση της υπεράνθρωπης αντοχής σε ένα μήνυμα δύναμης και προσφοράς.

Λοιπόν, η Έφη λέει ότι συντάσσεται με τον Τάνο να ξεκινήσουμε στήλη τσιγκλώντας τον παραγωγό και να στέλνουμε ψισταριές, μουσακάδες και ποτά εφάνταστα, έτσι ώστε να δελεαζόμαστε εμείς εδώ στο στούντιο και να βλέπουμε τι ώρα περνάτε. Εντάξει, συμφωνώ. Ξεκινήστε. Ό,τι θέλετε, στείλτε φωτογραφίες, βίντεο, ποτά, ψισταριές, φαγητά, παραλίες, ό,τι θέλετε. Εντάξει, μέσα είμαστε. Και το ίδιο θα κάνω και εγώ όταν θα φύγω όμως. Στα δικά σας, τα προσωπικά θα στέλνω όμως. Αυτή θα είναι η συμφωνία. Ξεκινάμε, άντε, από σήμερα. Περιμένω φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες, φαγητά, ποτά και ό,τι άλλο θέλετε. Και για ποτά μιλώντας και λοιπά και λοιπά, ο Μαξίμ Γλουσένκοφ είναι ποδοσφαιριστής της Zenit. Στον αγώνα που έπαιξε η ομάδα του με την ομάδα του Όρεμπουργκ, ήταν ο καλύτερος παίχτης του αγώνα. Με το που τελείωσε λοιπόν ο αγώνας, η τοπική εκεί ομάδα του έδωσαν το βραβείο του πολυτιμότερου παίχτη. Ποιο ήταν το βραβείο? Ένα καρπούζι στο οποίο είχε σκαλισμένη τη φράση στα ρωσικά «καλύτερος παίχτης του αγώνα». Η περιοχή του Όρεμπουργκ φημίζεται για τα καρπούζια της και οι διοργανωτές αποφάσισαν να δώσουν μια άκρος καλοκαιρινή και τοπική πινελιά στη βράβευση. Ορίστε, αυτές είναι οι ιδέες.

Το Αβεγιανιόσαντε Μουνιό είναι ένα μικροσκοπικό χωριό στην βόρεια ισπανική επαρχία του Μπούργκος. Δεν έχει, είναι ελάχιστος ο πληθυσμός, δεν έχει εστιατόρια, επισκέπτες, ούτε καταστήματα, μόνο ένα μπαρ που δεν ανοίγει ποτέ, που και που ένα λευκό βανάκι από ένα γειτονικό χωριό μοιράζει μια φορά την εβδομάδα, μοιράζει ψωμί στους ελάχιστους κατοίκους. Ωστόσο, στις 12 Αυγούστου, σε λίγες μέρες δηλαδή, το χωριό αυτό θα γίνει το πιο ενδιαφέρον σημείο ολόκληρου του πλανήτη. Και αυτό γιατί την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ολική έκλειψη ηλίου που θα διασχίσει τον Ατλαντικό, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1999 που το φαινόμενο θα είναι ορατό από την Ηπειρωτική Ευρώπη. Η πλήρης σκότηση θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου ορατή από την Ηπειρωτική Ισπανία από το 1912 και θα είναι ορατή μόνο σε μια στενή λωρίδα γης. Το συγκεκριμένο χωριό βρίσκεται ακριβώς πάνω σε αυτήν τη λωρίδα. Μάλιστα το ανάγλυφό του κάνει ιδανική την παρατήρηση σύμφωνα με τους επιστήμονες και η ώρα διεξαγωγής καθιστά αυτή την έκλειψη ηλίου ακόμη πιο ιδιαίτερη, καθώς θα συμβεί λίγο πριν από τη δύση του ηλίου και θα δημιουργήσει ένα διπλό λυκόφως σαν να ζεις δύο ηλιοβασιλέματα μέσα σε λίγα λεπτά, περιγράφουν οι επιστήμονες. Μάλιστα, όπως λέγεται, πολλοί που κατάγονται από εκεί θα επιστρέψουν εκείνες τις ημέρες εκεί φιλοξενώντας και συγγενείς και φίλους που θέλουν να δουν το φαινόμενο. Και αυτό γιατί το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη έκλειψη ξεκίνησε χρόνια πριν με το μεγαλύτερο γειτονικό ξενοδοχείο να έχει κλείσει όλες τις κρατήσεις του από το 2022. Μάλιστα, σύμφωνα με τους παράγοντες του τουρισμού της περιοχής, η ίδια εικόνα επικρατεί και σε όλα τα γειτονικά καταλήμματα.

Εντάξει, προάγγελος κακών δεν θέλω να γίνω, ωστόσο από Αύγουστο χειμώνα λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός και όπως το διαβάζω στο Weather Analysis Greece, τις επόμενες μέρες θα αρχίσει να γίνεται αντιληπτό και μάλιστα όσο πάμε περισσότερο αντιληπτό ότι η διάρκεια της μέρας θα αρχίσει να μειώνεται και όσο βαδίζουμε προς το τέλος του μήνα αυτό θα γίνεται πάρα πολύ έντονο. Αυτή η μείωση είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις που στην πράξη θα αρχίσει σταδιακά να δίνει στις νύχτες μια αισθητή πινελιά δροσιάς αλλά εκτός αστικών κέντρων, οπότε μη χαίρετε, μη χαίρεστε. Στις μεγαλοπόλεις αντίθετα η συσσόρευση των υψηλών θερμοκρασιών στο τσιμέντο δεν μειώνεται πριν από τις πρώτες βδομάδες του Σεπτεμβρίου. Και πόσο θα μειωθεί η ημέρα, λοιπόν, 1η Αυγούστου είχαμε ανατολή σε 6:24 πρώτα λεπτά και δύση στις 20:41, η διάρκεια της μέρας ήταν 14 ώρες και 17 λεπτά. Το 15 Αυγούστου θα έχουμε ανατολή στις 6:35 και δύση στις 20:07 και στις 31 Αυγούστου θα έχουμε ανατολή στις 6:49 και δύση στις 19:12. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν η διάρκεια της ημέρας από 14 ώρες και 17 λεπτά θα πέσει στις 12 ώρες και 23 λεπτά. Σχεδόν 2 ώρες λιγότερες μέσα σε 31 μέρες. Μετά χειμώνας.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ Ανδρέα Κοράνη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Μετά το δελτίο ειδήσεων Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια ως τα μισάνυχτα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάδας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενώ καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα τέθηκαν δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και στη Παχή Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή, καθώς εντυπωσιακά και ανησυχητικά χαρακτηρίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σε ύφεση, ωστόσο, η φωτιά στο τραγανό Ηλίας αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σμπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Ο ένας συλληφθής είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος υπογράφει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ο δεύτερος ο εργολάβος, ο οποίος κατασκεύασε το ηλεκτρικό δίκτυο. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Όπως είπε, στο 100% ανέρχεται η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών που υπέστησαν ζημιές, είτε πρόκειται για κύριες είτε για δευτερεύουσες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου μέχρι και 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης. Στις πληγήσεις περιοχές της Βιωτίας, αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ περιοχές της Δυτικής Αττικής θα επισκεφτεί αύριο το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Χωρίς τις αισθήσεις του, σε Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτιθες Πρωτείας εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 20χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν διέθεταν χρήματα. Αύριο η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Νέα επίθεση κατά της ηγεσίας του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε απίστευτα διπρόσωπη, εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατηγορώντας την ότι από τη μία ζητεί συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και από την άλλη αρνείται ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν πρόκειται να έρθει παρά μόνο εφόσον επιτευχθεί συμφωνία ή υπάρξει ολοκληρωτική παράδοση του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη καλύτερα να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που, όπως είπε, η ίδια δημιούργησε εδώ και δεκαετίες. Η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν φέτος τον πιο άνυδρο Ιούλιο της σύγχρονης ιστορίας τους λόγω των κυμάτων ζέστης και της ανομβρίας, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός από το 1836, όταν ξεκίνησε η τήρηση αρχείων. Επίσης, η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν τον πιο ηλιόλουστο μήνα στην ιστορία τους, ανέφερε η Met Office στην ανακοίνωσή της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Μπήκαμε στον Αύγουστο. Δεν έχετε μείνει και πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη. Ο Αύγουστος δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Οι φωτιές για ακόμη ένα καλοκαίρι έχουν καταστρέψει δασικές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, σπίτια, κόπους μιας ζωής. Και φυσικά θρυνούμε και τους δύο άντρες που έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση του ελικοπτέρου τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Ακόμη δύο συνάνθρωποι μας που πέφτουν πάνω στο καθήκον σε αυτή την άνηση μάχη με τις πυκριακές που έχουμε κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 7-8 χρόνια πάρα πολύ έντονα. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Θα στέλνουμε μαζί μας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματα σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Προφανώς και έχετε δει όλες τις εικόνες από τα μέτωπα της φωτιάς όλο το Σαββατοκύριακο. Για τέταρτο 24ωρο η πυροσβεστική δίνει μια μεγάλη μάχη με τις φλόγες, τη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και τελικά επεκτάθηκε σε όλη τη Δυτική Αττική. 112 μηνύματα πανωτά έρχονταν σε όλες τις περιοχές, Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος. Έφτασε μέχρι και τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, που εκεί ήταν και το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή υπήρχαν εργοστάσια με πολύ έφλεκτα υλικά μέσα. Ευτυχώς κατάφερε η πυροσβεστική και αντίστρεψε την κατάσταση. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ψάθα. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα, καθώς έπεσαν οι άνεμοι. Το μόνο ευχάριστο στην όλη κατάσταση είναι ότι έχουν μειωθεί οι άνεμοι στην περιοχή και μπορούν να επιχειρούν από αέρος, κάτι που δίνει μια ανάσα στα επίγεια μέσα που έχουμε, στους πυροσβέστες που δίνουν τρομερή μάχη, παιδιά. Βλέπω κάτι εικόνες με ανθρώπους ξεθεωμένους που τρώνε στο πόδι λίγα δευτερόλεπτα και ξαναρίχνονται στη μάχη, και ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ, εθελοντές, άνθρωποι που ξέρουν την περιοχή, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος για να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις που έχουμε. Τα άλλα μέτωπα που έχουμε, ας πούμε, στη Γαστούνη αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου, ελέγχθηκε η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Στην αρχαία Ολυμπία οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαμπία. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στη Σαλαμίνα και αυτή είναι σε πολύ καλό σημείο, υπό έλεγχο. Ο μεγάλος κίνδυνος, όπως είπαμε, είναι η βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Υπάρχουν πάρα πολλά πυροσβεστικά στην περιοχή σε περίπτωση που ξαναέρθει η φωτιά προς αυτό το μέρος, δηλαδή οι άνεμοι αντιστρέψουν την πορεία της φωτιάς. Στο Κιλκίς είχαμε μια φωτιά στη Ξηρόβρηση, τέθηκε πάρα πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Στο Δραγανό Ηλίας είχαμε φωτιά και αυτή ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Μάχη παντού σε όλη την Ελλάδα, από αέρος, από γης, εθελοντές πυροσβέστες, οι πυροσβέστες μας που πρέπει να τους ευγνωμονούμε όλο το χρόνο και να μην τους θυμόμαστε μόνο και να μεταδίδουμε τώρα τις εικόνες τους. Οι άνθρωποι είναι ήρωες πραγματικά, και διάβαζα ότι πριν είχαν ρεκόρ 15 ετίας. Οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα, και δεν είναι μόνο ότι ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, είναι ότι αυτό το πράγμα κράτησε πάρα πολύ, σχεδόν δύο μέρες, 24 ώρα. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη αυτές τις δύο μέρες. Πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στη Δυτική Αττική από το 2018, διάβαζα σήμερα. Ουσιαστικά κινδυνεύει να μείνει η περιοχή χωρίς οξυγόνο. Στη Βιωτία τα δάση που κάηκαν τώρα είχαν ξανακαεί το 2010 και το 2011 και είχαν ξαναβγεί, δηλαδή ξαναμεγάλωσαν τα δέντρα από μόνα τους, δεν πάτησε κανείς αυτό το δάσος, και έτσι συμπεριφέρεται το δάσος, ξαναζωντανεύει. Τώρα οι ειδικοί λένε ότι σε περίπτωση μιας απλής βροχής μπορεί να έχουμε πλημμύρες στις περιοχές αυτές, γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα να σταματήσει το νερό που θα έρχεται από εκείνη την πλευρά. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα σκεφτούμε εν καιρό, μάλλον δεν πρέπει να το σκεφτούμε εμείς, πρέπει να το σκεφτούν οι ειδικοί και η περιφέρεια να κάνει τα ανάλογα έργα. Αυτά ήταν από το μέτωπο. Ας ελπίσουμε να σταματήσουν τελείως οι άνεμοι. Ας ανέβει και η θερμοκρασία, δεν πειράζει, μια εβδομάδα υπομονή για να κάνει το έργο των πυροσβεστών ευκολότερο.

Βλέπω αυτή την ώρα στο Earth News μια εκπομπή όπου μιλάει για τις επιπτώσεις στην υγεία από το νέφος καπνού που έχουν δημιουργηθεί από τις φωτιές στην περιοχή της Αττικής, και μιλάει μια παθολόγος καθηγήτρια προληπτικής υγείας και λέει ότι οι επιπτώσεις στην υγεία μας είναι τεράστιες. Γι' αυτό και καλούν τον κόσμο είτε να κλείνουν τα παράθυρα και να χρησιμοποιούν air condition ή κάποιον ιονιστή. Αλλά το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, αυτές τις τρεις μέρες, ήταν ότι είχαν και πάρα πολλά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση αυτές τις περιοχές. Κόπηκε το ρεύμα δηλαδή, λόγω ότι καταστράφηκαν κάποιες κολόνες της ΔΕΗ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτές οι φωτιές αφήνουν πάρα πολλά σημάδια στον οργανισμό μας και στους πνεύμονές μας, και πλέον είναι πάρα πολύ γνωστό. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει από εδώ και πέρα για τους ανθρώπους που καταστράφηκαν οι περιουσίες τους. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε σήμερα το πρωί και έδωσε κάποιες απαντήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι πληγέντες από τις πυρκαγιές θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για 100% αποζημίωση επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών. Οι αυτοψίες για καταγραφή ζημιών σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές ξεκινούν άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Παρέχονται άμεσα έκτακτα βοηθήματα έως 6.000 ευρώ για οικοσυσκευή και πρώτες ανάγκες σε κύριες κατοικίες ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών. Η επιδότηση ενοικίου είναι και αυτό ένα καινούριο μέτρο, από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τα πόσα τέκνα είναι η οικογένεια. Ξεκινά για όσους δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους μετά την αυτοψία που τα χαρακτηρίζει προσωρινά ακατάλληλα. Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ ένα δύσκολο μέτρο. Δεν ξέρω, τα 300 δεν είναι μόνο το χρηματικό ποσό, είναι και η διαθεσιμότητα των σπιτιών. Υπάρχουν σπίτια για να νοικιαστούν? Πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Θα μάθουμε φυσικά, θα βγουν νούμερα. Οι αιτήσεις για αποζημιώσεις θα γίνονται μέσω των Δήμων με απαραίτητα δικαιολογητικά για το φύλλο αυτοψίας, το Ε9, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Δείχνει η κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους μόνος τους. Ελπίζουμε να μην είναι μόνο αναγγελίες και να δούμε άμεσα τα μέτρα να εφαρμόζονται. Είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμοστούν. Πλέον ζούμε σε εποχές που τα πάντα μαθαίνονται γρήγορα και αυτό είναι και ένα μέτρο πίεσης στην εκάστοτε κυβέρνηση. Καλό είναι αυτό. Βέβαια, οι πληγές δεν κλείνουν. Ακόμα και αυτό έβλεπα σήμερα κάποιες συνεντεύξεις από ανθρώπους που σώθηκαν τα δικά τους σπίτια και λέγανε οι άνθρωποι: και σώθηκε το σπίτι μου. Το απέναντι δεν σώθηκε. Αυτό το δάσος που έβλεπα κάθε πρωί δεν θα το ξαναδώ. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Καταστρέφονται ζωές πλέον από τις πυρκαγιές. Το βλέπουμε κάθε χρόνο. Χιλιάδες πλέον οι ιστορίες ανθρώπων που μετά από αυτό ζουν κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ο περισσότερος κόσμος το καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται είτε στην Πειραιά είτε στη Χαλκιδική, οπότε η επόμενη είδηση αφορά αρκετό κόσμο. Προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Ήβυρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Ένας οικισμός που δέχεται πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τα Σαββατοκυριακά, αλλά και επειδή είμαστε στον Αύγουστο, σίγουρα θα έχει και τις καθημερινές αρκετό κόσμο. Κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο του Δείγματος Πόσιμου Νερού του Δικτύου Ίδρυυσης, ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Την ανακοίνωση την έκανε ο Δήμος Κασάνδρας, ενημέρωσε τους κατοίκους του οικισμού Σίβυρης. Υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα, διαβάζω εδώ πέρα. Το νερό είναι ακατάλληλο και καλεί το κόσμο να μην το χρησιμοποιεί ούτε για πόση, παρασκευή τροφιμών, εννοεί μαγείρεμα, αλλά ούτε και για βούρτισμα δοντιών. Συστήνεται λοιπόν να χρησιμοποιούνται για όλα αυτά εμφιαλωμένο νερό μέχρι να βγουν καινούργιες ανακοινώσεις. Φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228 και πάμε κατευθείαν στον Όλυμπο και συγκεκριμένα στο Ρέμα Ορλιά, όπου είχαμε την Κυριακή μια τραγωδία. Ένας 32χρονος εντοπίστηκε νεκρός. Αν γνωρίζετε την περιοχή, εντοπίστηκε στη θέση Κόκκινος Βράχος. Οι πληροφορίες λένε ότι υπέστη καρδιακό επεισόδιο την ώρα που βούτυξε. Για όποιον δεν γνωρίζει, τα νερά στο Ρέμα Ορλιά είναι παγωμένα. Προσπάθησαν να τον σώσουν οι περιπατητές που βρίσκονταν στην περιοχή. Επειδή η περιοχή δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη να την περπατήσεις, κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Με 14 πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο. Στη συνέχεια, ο 32χρονος παρελήφθη από τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου όμως απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ακόμα ένας θάνατος ενός νέου ανθρώπου από καρδιακή ανακοπή. Επειδή ξέρω την περιοχή, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι κάποιοι υπεροκτιμούν τις δυνατότητές του. Μιλάω κυρίως για αυτούς που προσπαθούν να ανέβουν στον Όλυμπο και παίρνουν και κάποια δύσκολα μονοπάτια. Και το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν είναι ότι ξεκινάνε πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, όταν ξεκινάς 11 η ώρα να ανεβαίνεις προς τον Όλυμπο, καταλαβαίνετε ότι θα σε πιάσει το μεσημέρι, όπου η ζέστη τέτοια εποχή μπορεί να είναι και 40 και 45 βαθμοί Κελσίου και δεν αντέχει το κορμί, ειδικά αν έχετε πάρει καινούργια παπούτσια και είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνετε μια, ούτε καν ανηφόρα να έχετε ανέβει στη ζωή σας. Και όμως πολλοί δοκιμάζουν να ανέβουν προς τον Όλυμπο, προς αυτά τα δύσκολα μονοπάτια. Τέτοιες ώρες που σας λέω, το έχω δει με τα μάτια μου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ξένοι, που δεν ξέρουν τις θερμοκρασίες που επικρατούν τα μεσημέρια στη χώρα μας. Και γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς ανθρώπους να χάνουν τις αισθήσεις τους και να τους μεταφέρουν μετά οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, σωστικά συνεργεία. Και από την Ορλιά θα σας πάω στην Τούμπα, όπου δύο νεαροί, ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, μπήκαν σε ένα ψιλικατζίδικο και έκριναν σκόπιμο να δίνουν έναν 19χρονο που δούλευε εκεί. Αρχικά τον χτύπησαν μόνο με κλωτσικές και μπουνιές, αλλά μετά έβγαλαν και δύο μεταλλικές ράβδους. Είπαν να αποτελειώσουν το έργο τους. Το 19χρονο θύμα του άγριου ξυλοδαρμού μεταφέρθηκε τραυματισμένο σοβαρά σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται. Οι δύο δράστες προφανώς και εντοπίστηκαν από την ελληνική αστυνομία και συνελήφθησαν. Και λέω προφανώς, γιατί σε ένα ψηλικατζίδικο αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάμερες ανά ένα τετραγωνικό μέτρο. Αν μπήκες χωρίς την κουκούλα, αλλά και με την κουκούλα πλέον να μπεις, μπορούν να σε βρούνε. Κάποια στιγμή θα σε συλλάβουν. Από την ανάκριση, αυτό που βγήκε είναι ότι τα τρία άτομα είχαν προσωπικές διαφορές. Κάτι που φυσικά δεν δικαιολογεί τον ξυλοδαρμό, και μάλιστα τον ξυλοδαρμό με μεταλλικές ράβδους.

Μια από τις πιο πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές, ξένες τηλεοπτικές σειρές στην Ελλάδα, ήταν το The Sopranos. Κατάφερε και κέρδισε το ελληνικό κοινό και την αναφέρω γιατί το Σαββατοκύριακο βρέθηκε νεκρός ο Vincent Pastore, ο διάσημος Big Pussy από τη σειρά, για όποιον την έβλεπε, καταπληκτικός στο ρόλο του. Από την αρχή της καριέρας του έπαιζε τον ρόλο του γκάνγκστερ, του μαφιόζου. Σε όσες σειρές και ταινίες έπαιξε, αυτό ήταν το ρεπερτόριό του, αλλά έγραψε ιστορία με τη σειρά Σοπράνο, ήταν καταπληκτικός για 10-11 χρόνια, ήταν στη τηλεοπτική σειρά και πάντα όποιος την έχει δει τη σειρά, σχεδόν σε όλες τις σειρές κατάφερε και έβαζε την πινελιά του. Δεν νοείται να έβλεπες τη σειρά Σοπράνος και να μην σου άρεζε ο Παστόρε. Τον βρήκε νεκρό ο γείτονάς του, ήταν από ό,τι φαίνεται αρκετές μέρες νεκρός, τουλάχιστον 48 ώρες από ό,τι είπαν οι γιατροί δηλαδή. Δεν έχουν πει ακόμα την αιτία θανάτου. Την είδηση του θανάτου φυσικά επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του, ο Ρόμπερτ Άτερμαν. Τα τελευταία χρόνια δεν είχε κάνει κάτι αξιόλογο ούτε στον κινηματογράφο ούτε στην τηλεόραση. Σημασία έχει ότι είχε καθιερωθεί σαν ένα από τους δευτερορολίστες που όμως έκλειβαν την παράσταση. Μιλάμε φυσικά για τον Goodfellas, το Carlitos Way, το Gotti. Ακόμα και στο θέατρο όταν έπαιζε, πάλι το μαφιόζο έπαιζε, για να καταλάβετε με πόσο πολύ είχε ταυτιστεί με αυτό το ρόλο. Καλό του ταξίδι λοιπόν στο φως.

Εδώ έχουμε έναν φαν των Metallica και μου λέει ότι έχει γενέθλια σήμερα ο James Hetfield, ο frontman των Metallica. Φυσικά, από ό,τι βλέπω, διατηρείται σε πάρα πολύ κατάσταση. Οι τωρινές του φωτογραφίες πριν δύο μέρες τραβήχτηκαν. Δεν μοιάζει καν για τα 63 χρόνια που είναι. Να παίξουμε κάτι από Metallica, θα κατάλαβα, Ανδρέα. Θα ακολουθήσει κάτι από Metallica. Λοιπόν, είτε σας άρεσε είτε δεν σας άρεσε η Οδύσσια, για όσους την είδατε, και από ό,τι φαίνεται την είδατε πάρα πολύ, χωρίς να μετράμε αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί ακόμα δεν μας έχουν έρθει νούμερα. Η ταινία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 400.000 εισιτήρια. Την Παρασκευή ήταν 421.000 αυτοί που πήγαν να δουν στη χώρα μας την Οδύσσια. Αλλά αυτή η ταινία, η Οδύσσια του Νόλαν και το Spider-Man που βγήκε αυτό το Σαββατοκύριακο, έχει καταφέρει και έχει κρατήσει ζωντανού τους κινηματογράφους στις ΗΠΑ που φέτος περάσαν μια τεράστια κρίση, καθώς όπως γνωρίζετε και όπως θα το έχετε διαπιστώσει ήδη, γιατί και εσείς έχετε αρκετές πλατφόρμες, υπάρχουν άπειρες πλατφόρμες που δείχνουν υλικό από σειρές και ταινίες στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να έχουν πτώσει στα εισιτήρια οι κινηματογράφοι περισσότερο από 50% στις ΗΠΑ μόνο. Αυτές οι δύο ταινίες λοιπόν έδωσαν μια τεράστια ανάσα, ουσιαστικά λέει κρατήσανε τους κινηματογράφους ανοιχτούς, καθώς μόλις σε ένα Σαββατοκύριακο αυτές οι δύο ταινίες έκοψαν 510 εκατομμύρια δολάρια εισιτήρια. Με το Spider-Man να κόβει, να φέρνει στα ταμεία 360 εκατομμύρια δολάρια μόνο σε δύο μέρες. Τεράστια επιτυχία. Αυτό το ποσό που μάζεψαν οι κινηματογράφοι στις ΗΠΑ, τα 510 εκατομμύρια, είχαν να το δουν από το 2019, όταν είχε βγει τότε μια ταινία Avengers, πάλι με σούπερ ήρωες. Το πρόβλημα στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για να καταλάβετε, έχουν φύγει από τη δουλειά τους στους κινηματογράφους περίπου το 25% των εργαζομένων που δούλευαν εκεί μέσα σε μια χρονιά. Κάτι ανάλογο βέβαια συμβαίνει και στη χώρα μας. Οι αίθουσες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ευτυχώς μέσα στη χρονιά 2-3 ταινίες φέρνουν τους κόσμους στους κινηματογράφους, και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί θερινοί κινηματογράφοι που αγαπάει ο Έλληνας και το τιμάει, και εκεί νομίζω ότι μπαλατζάρει λίγο η ισορροπία. Πάμε να ακούσουμε Μετάλλικα. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Μετάλλικα. Χρόνια του πολλά λοιπόν.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μένεται για τέταρτο 24ωρο η καταστροφική φωνική πυρκαγιά στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής. Το μέτωπο που εκτείνεται από την Ψάθα και το Αλεποχώρι έως τις παρυφές των Μεγάρων απειλεί οικισμούς και εγκαταστάσεις και κατακαίει δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και επιχειρήσεις. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπαπεριβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέα Περάμου και Παχή Μεγάρων προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Εντυπωσιακά και ανησυχητικά χαρακτηρίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασχηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα ανέλαβε η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στον Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα, στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 22χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν είχαν χρήματα. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χτες σε περιοχές της Αττικής δύο άνδρες ινδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη-Αϊβαλή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα πόθεν.gr. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νυχτερινή βάρδια για ακόμη μία ώρα μαζί σας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Και κάτι μου λέει ότι την 5η, 6 Αυγούστου, η Θεσσαλονίκη θα ξαναγεμίσει από κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την βελγική Άντερλεχτ, μια έμπειρη ομάδα, αλλά όχι πάρα πολύ καλή φέτος. Το επίπεδο της είναι αρκετά χαμηλότερο από του ΠΑΟΚ. Φανταζόμαστε ότι θα έχει ένα εύκολο απόγευμα ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League, αν δεν καταφέρει να περάσει την Anderlecht, κάτι που φαντάζει αδύνατο. Ενώ αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Λεύκη Σόφιας Καεράτ Αλμάτι. Εύκολο μου φαίνεται και οι δύο ομάδες. Η Καεράτ είναι αρκετά έμπειρη ομάδα, δεν ξέρω τι ρόστερ έχει φέτος. Σημασία έχει ότι όλα είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σε πολύ καλό φεγγάρι η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχει έναν εκπληκτικό Κωνσταντέλια που κάνει πράγματα και θαύματα μέσα στο χορτάρι. Ελπίζουμε να περάσει στους ομίλους του Europa League, το αξίζει. Και φυσικά να φέρνει και βαθμούς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επιτέλους να ξαναζήσουμε στιγμές όπου θα έχουμε 5 και 6 ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και γιατί όχι να δούμε επιτέλους και απευθείας τον πρωταθλητή στους ομίλους του Champions League. Θα πούμε και τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά γιατί ρίχνεται στη μάχη της Ευρώπης και ο Παναθηναϊκός. Θα μιλήσουμε και για τις μεταγραφές που γίνονται. Έχουν αρχίσει και κινούνται τα γρανάζια στις ελληνικές ομάδες. Όσο οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και περισσότερους παίχτες να φτάνουν στις ελληνικές ομάδες.

Ο Αύγουστος θα είναι ο μήνας που θα ξεκινήσει το μετρό προς την Καλαμαριά. Το είπε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Ταχιάος. Συγκεκριμένα είπε: Ο Αύγουστος είναι ο μήνας τον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Όπως εξηγεί, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας, που όλοι ξέρουμε πώς αναπτυχθήκε. Βέβαια, δεν το ξέρουμε όλοι. Το διέπει μια άλλη τεχνολογία. Η επέκταση της Καλαμαριάς πρόκειται, όπως είναι και η βασική γραμμή, για ένα αυτόματο μετρό, όπου η διεπαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Τέλος πάντων, μπαίνει σε κάποιες λεπτομέρειες τεχνολογικές ο κύριος Σεχάος, δεν χρειάζεται να τις ξέρετε. Το θέμα είναι ότι εννοεί ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι για να μην υπάρχουν ατυχήματα. Πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι γι' αυτό. Η είδηση βέβαια δεν είναι ότι κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο θα πάμε για καφέ με το μετρό προς την Καλαμαριά. Είναι ότι δεν θα σταματήσει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Θα υπάρξει επέκταση στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Το είπε ο άνθρωπος, οπότε αναμένουμε και τις ανάλογες ημερομηνίες. Και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα σταματήσει ούτε στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Μακάρι, ένα σπουδαίο έργο, θα αναπτύξει πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, θα αλλάξει εντελώς η πόλη, θα αλλάξει εντελώς η νοοτροπία της και θα την δούνε εντελώς αλλιώς και οι άνθρωποι που έρχονται να επενδύσουν σε αυτή την πόλη.

Ξητήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που είχε περιπέτεια την προηγούμενη εβδομάδα, που δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή της Πολύχνης την περασμένη Πέμπτη, σε ταβέρνα της Πολύχνης. Ο Δήμος Παύλου Μελά, με ανακοίνωσή του, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες, ενώ δείγμα με γενετικό υλικό από τα ρούχα του κοριτσικού έχει σταλεί στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να διαπιστωθεί αν τελικά το μικρόσωπο ζώο ήταν τσακάλι ή κάτι άλλο. Την ίδια στιγμή, μέσα στο Σαββατοκυριακό, εμφανίστηκαν τσακάλια και στην περιοχή της Θέρμης. Και οι κάτοικοι και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν από το Δασαρχείο να λάβουν μέτρα εντοπισμού και απόθεσης των άγριων ζώων, όπως είναι λογικό. Ενώ το συγκεκριμένο τσακάλι, που αν είναι τσακάλι, που επιτέθηκε στη τετράχρονη και τη δάγκωσε στο λαιμό και στο πρόσωπο, επανεμφανίστηκε στην Πολύχνη χθες. Και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό? Γιατί ήταν τρίποδο. Το είδαν οι κάτοικοι της Πολύχνης και ξαναεμφανίστηκε το ίδιο. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει σίγουρα, ώστε να αποθούνται τα άγρια ζώα, και δεν είναι μόνο τα τσακάλια που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε αυτές τις περιοχές. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Δήμος Πηλέας και του Πανοράματος με τα αγριογούρουνα. Και μπορεί να σας φαίνεται ότι το αγριογούρουνο μπορεί να μην επιτεθεί σε άνθρωπο κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Πρώτον, με τα άγρια ζώα δεν είναι, υπάρχει ποτέ φυσιολογική συνθήκη. Κάτι μπορεί να τα φοβήσει, κάτι μπορεί να τα τρομάξει και να σας δουν σαν εχθρούς. Αλλά δεύτερον, προκαλούν και αυτοκινητιστικά δυστυχήματα όταν βγαίνουν στους δρόμους ταχύς κυκλοφορίας. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα.

Και αφού οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής νυχτερινής βάρδιας, πάμε να το κάνουμε λίγο πιο ανάλαφρο. Ένα περιστατικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία, αλλά δεν είναι, έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήσει ναού στο κέντρο της Αθήνας. Το συγκεκριμένο παρεκκλήσει είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο για όσους επιθυμούν να προσευχηθούν και έχει αρκετό κόσμο, τυχαίνει να το γνωρίζω δηλαδή. Εκεί ο παπάς εντόπισε ένα νεαρό ζευγάρι, έναν 20χρονο και μια 19χρονη, να έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά, να έχουν ερωτικές επαφές τέλος πάντων, και αντί να βάλει τις φωνές όπως έχουμε έτσι όλοι στο μυαλό μας τον ιερέα, κάλεσε τα δύο παιδιά στο γραφείο του, τους είπε ό,τι ήταν να τους πει σαν παπάς που έπρεπε να είναι, έβγαλε από το σιρτάρι ένα 100 ευρώ, τους το έδωσε και τους είπε να πάνε σε κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου και να μην το ξανακάνουν αυτό το πράγμα, γιατί είναι επικίνδυνο. Η στάση του ιερέα είναι εκπληκτική, γιατί μόνο με τέτοια κατανόηση και τέτοια αντίδραση σε κάποια φυσιολογικά πράγματα, ένα νεαρό ζευγάρι ήταν, θα ξαναγυρίσει ο νέος κόσμος στην εκκλησία. Συγχαρητήρια στον παπά, δεν τον ξέρω, δεν λέει το όνομά του. Κάποιος άλλος, δεν φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι ιερείς που έχουμε στη χώρα θα αντιδρούσαν έτσι. Σημασία έχει ότι τα παιδιά φύγαν χωρίς να στιγματιστούν, γιατί θα μπορούσε άνετα να έχει καλέσει μέχρι και την αστυνομία. Και πήραν και το μάθημά τους, ενώ ότι κατάλαβαν ότι η εκκλησία τους δέχεται όλους και δεν είναι τιμωρητική, είναι συμβουλευτική.

Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησαν οι εποχικοί πυροσβέστες μέσα από την σελίδα τους στο Facebook και τα υπόλοιπα social media που διατηρούν. Την ώρα που έδιναν τον αγώνα τους οι άνθρωποι για να σβήσουν τη φωτιά στη Μαγούλα, κάποιοι προκάλεσαν φθορές στα αυτοκίνητά τους και τους έκλεψαν εξαρτήματα. Συγκεκριμένα τους κλέψανε λάστιχα, ζάντες, οτιδήποτε άλλο μπορεί να βγει εύκολα, δηλαδή τύπου κεραίες, καθρέφτες, οτιδήποτε μπορεί να αφαιρεθεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ενώ υπήρχαν και αμάξια σπασμένα, προφανώς επιχείρησαν για να πάρουν κάποια αντικείμενα μέσα από το αυτοκίνητο. Μακάρι να συλληφθούν όσοι το έκαναν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Και η ανάρτηση γράφει: την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλέσουν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής, η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντικοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά? Εχμηρή η ανακοίνωση, λογικό να υπάρχει θυμός σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι ρίχτηκαν στη φωτιά χωρίς καν να το σκεφτούν για να βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής να μην δουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, και αυτοί είδαν τα αυτοκίνητά τους σπασμένα και κλεμμένα.

Πόσοι από εμάς φοράμε ζώνη όταν βλέπουμε ένα περιπολικό της τροχέας? Πόσοι από εμάς κατεβάζουμε ταχύτητα αν δούμε κάποιους αστυνομικούς να μετράνε για να κόψουν εκκλήσεις στους δρόμους? Σχεδόν ένα στους δύο το κάνει, παραδεχτείτε το, το έχουμε κάνει όλοι κάποιες στιγμές στη ζωή μας. Όσο μεγαλώνουμε, σίγουρα το μειώνουμε σαν συνήθεια. Αυτό ακριβώς σκέφτηκαν ένα αστυνομικό τμήμα στο New Jersey, στις ΗΠΑ, και έντυσε τους τροχονόμους, τους μεταμφίεσε δηλαδή, σε δέντρα, για να μην τους βλέπουν οι οδηγοί και να γλιτώνουν τις παραβάσεις. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μέσα σε 6 ώρες ο συγκεκριμένος αστυνομικός που ντύθηκε δέντρο, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσει πραγματικά αν δείτε τη φωτογραφία, έγραψε 74 ανθρώπους για υπερβολική ταχύτητα, 68 ανθρώπους γιατί οδηγούσαν και μιλούσαν στο κινητό ή κρατούσαν το κινητό στο χέρι τους ενώ οδηγούσαν, ενώ έγραψε και 16 άτομα όταν σκοτίνιασε που οδηγούσαν χωρίς φώτα. Νομίζω ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά ο συγκεκριμένος αστυνομικός, αν αυτός ήταν ο σκοπός, δηλαδή να τιμωρήσει και να συμμορφώσει τους οδηγούς στο New Jersey. Και από ό,τι δήλωσε ο διευθυντής του συγκεκριμένου τμήματος, θα επεκταθεί και σε άλλους δρόμους το συγκεκριμένο μέτρο, γιατί ως τώρα, λέει, βρίσκανε τρόπο και γλιτώνανε τις κλήσεις οι παραβάτες. Καλό θα είναι να μην κάνουμε παραβάσεις και όχι να προσπαθούμε να αποφύγουμε τις κλήσεις. Κυρίως να φοράμε ζώνη, χαμηλή ταχύτητα, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Βλέπω κάτι ανθρώπους στη Χαλκιδική που κάνουν κάτι ελιγμούς περίεργους για να κολλήσουν 100 μέτρα μετά. Παιδιά, δεν γλιτώνετε από την κίνηση, όσους ελιγμούς και να κάνετε. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο πρωινό. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση των πυρκαγιών στην Ψάθα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις σε Λούμπα και Ζάχουλη κοντά στο Αλεποχώρι. Νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, περισσότερα από 480.000 στρέμματα κάηκαν από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική, με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την υπηρεσία Κοπέρνικους, περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο Δήμαρχος Τηλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σμινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Στο μικροσκόπιο των αρχών θα βρεθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα που συνέβη χθες στην Ψάθα με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην Ελλάς. Το ελικόπτερο με τους δύο νεκρούς, τον Δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή, εντοπίστηκε στον επαρχιακό δρόμο από το Κρύο Πηγάδι προς την Ψάθα. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημίας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρασα, ενώ αλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας νεαρός τουρίστας από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος από τη Χιλή μαζί με έναν φίλο του έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα, ενώ βοήθεια από διερχόμενο όχημα ζήτησε ο 22χρονος φίλος του, ο οποίος είπε στους πυροσβέστες ότι επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Αύριο η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε εκ νέου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τις ως την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να καταλήξει σε συμφωνία. Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ανέφερε ότι οι επαφές γίνονται κατόπιν αιτήματος του Ιράν και χωρών της περιοχής, με βασικό αντικείμενο την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να επιβάλλει τέλη διέλευση στα πλοία. Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας ανέφερε ότι οι επαφές περιορίζονται σε συνομιλίες με το Ομάν για την ασφαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούζ, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να ασκήσει ισχυρή πίεση στο Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία. Η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν φέτος τον πιο άνυδρο Ιούλιο της σύγχρονης ιστορίας τους λόγω των κυμάτων ζέστης και της ανομβρίας, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός από το 1836 όταν ξεκίνησε η τήρηση αρχείων. Επίσης, η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν τον πιο ηλιόλουστο μήνα στην ιστορία τους, ανέφερε η Met Office μέσα στην ανακοίνωσή της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

love, calling strangers, bruv. This feels like this feels.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.